κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω με στόκο.

μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά πια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να μάθω. Κορόιδεψα τη δίψα μου να δω γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ. Μεγάλωσα με στήματα χημίας, με στήλδος οληψίας, με βλέμματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας να είμαστε καλοί.

μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

όπως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου, όπως είσαι.

Έλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

δείξεις πόσο μ' αγαπάς, πόσο με μέτρας και εσύ τι κάνεις κρυφά σαν διαρριχτής. Μου τα έχεις θαλασσώσει

Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πως ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος κι άλλος δρόμος, χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πως ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος κι άλλος δρόμος, δρόμος κι άλλος δρόμος.

0: του Δεκέμβρη πυρετός μου έχει ανέβει. Έχει ήλιο, έχει αέρα, έχει φως. Κυριακή κι όλος ο κόσμος ανοιχτός.
1: Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, τόσα χρόνια

μια βραδιά στη ζεστασιά παραμονή. Τι νόημα θα έχει αν δεν έρθει η γιορτή. Ένα στολίδι από την καρδιά μου.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: το πρωί σας ξυπνάμε και με αγκαλιές και με φιλιά και με αγάπη. Αγαπησιάρη και εκπομπή.
1: Μην μπαίνεις θάρρος.
0: Μην μπαίνουμε σαν τα γαϊδούρια και οι δύο. Φωνάζοντας το μικρόφωνο, λέμε και τα ωραία τα γαϊδουράκια.
1: Εσύ φωνάζεις.
0: Ναι, μαζί και οι δύο.
1: Όχι, εσύ φωνάζεις. Εγώ μιλάω ήρεμα και λέω Νίκο, μην μπαίνεις θάρρος.
0: Ας είμαι να πω μια κουβέντα.
1: Πες την, αλλά μην είσαι με πολλή αγκαλιές και πολλή
0: τέτοια. Θα πάρεις όλο το χρόνο.
1: Δεν χρειάζεται, φίλε.
0: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα σήμερα.
1: Εσύ. Λοιπόν, να σημειωθεί, σε παρακαλώ πολύ, Ανδρίου. Ο Ανδρέας Κοράνης, η τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, να σημειωθεί το συγκεκριμένο σημείο και να το κόψουμε. Όταν στο τέλος της εκπομπής θα ξαναμετρηθούμε. Πόσο μίλησε ο καθένας.
0: Εγώ θα πω δύο κουβέντες μόνο.
1: Ευχαριστώ.
0: Λίγο μετά, ναι. για την υπόθεση με το 13χρονο κοριτσάκι. Τίποτα άλλο.
1: Δεν θα πεις τίποτα άλλο σήμερα.
0: Προχώρα. Όχι, όχι. Θα πασάρω εσένα, ναι. Τις μουσικές, τα τραγούδια, τα ρεπορτάζ, ναι. Την πολιτιστική ατζέντα που έχουμε σήμερα πάλι.
1: Μπράβο. Μπράβο, γιατί εγώ ήμουν χθες στη Μάρσο, έτσι, είδα τη συναυλία της.
0: Νομίζω ότι άκουσε κάτι πολύ ενδιαφέροντα τραγουδάκια.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ ενδιαφέροντα έτσι, τραγουδάκια που απευθύνονται μάλλον σε άλλα ηλικιακά κοινά και όχι σε μένα. Λέω, μήπως παραμεγάλωσα, ρε παιδάκι, μήπως είπε πολύ συντηρητικός. Δηλαδή, άκουσα αυτό το τραγούδι, το Γρανίτα Πολεμόνη.
0: Ας μείνουμε εκεί στο Γρανίτα Πολεμόνη.
1: Μίλες,
0: άλλη στιχομηθεία μίλες από το τραγούδι.
1: Εντάξει.
0: Θα μας κόψει.
1: Πήγα στην έκθεση λοιπόν. Φίλε Νίκο, πήρα τα πιτσίρικα χθες και πήγα στην έκθεση. Κάθε χρόνο τα παίρνω και την κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Και η αλήθεια είναι πως θα ξεκινήσω με αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο. Τι με εντυπωσίασε, Νίκο?
0: Η κατάσταση στα ταμεία που δεν ξέρει κανένας τι γίνεται.
1: Όχι, δεν θα ξεκινήσω από αυτό, αλλά θα το ξανασχολιάσουμε. Θα ξεκινήσω από το εξής. Ότι ένας από τους λόγους που επισκέφθηκα την έκθεση για άλλη μια χρονιά ήταν η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, με την μακρά παράδοση, την κουλτούρα και τον πολιτισμό. Έχω κάνει ένα πρόλογο από πριν στα πιτσιρίκια ότι αφού θα πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπούμε να κάνουμε τους προσωμιωτές, τις πτήσεις. Εξαιρετικά, εκεί περάσαμε τέλεια.
0: Ωραία, έκανες την εισαγωγή σου, ναι. Να το κάνουμε συνέντευξη, να σε ρωτάω εγώ.
1: Όπως θες, Νίκο.
0: Πρώτη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Επειδή λες ότι τα πας κάθε χρόνο,
1: ναι.
0: Ήταν καλύτερα από πέρσι?
1: Όχι.
0: Ή χειρότερα?
1: Χειρότερα.
0: Ναι.
1: Κατά την άποψή μου, ναι, χειρότερα.
0: Εδώ, μια παρατήρηση. Τώρα που το λες, και εγώ το πρώτο μεσημέρι που είχαμε μπει, το Σάββατο το μεσημέρι, σαν να έβλεπα παλιότερα κάθε γωνία της έκθεσης ήταν κατηλημένη από κάποιο μικρέμπορο.
1: Μπράβο,
0: κάτι.
1: Μπράβο.
0: Τώρα περνούσα εκεί πίσω στο δρομάκι που είναι μπροστά από το Παλέντε Σπορ που περνάει και στο πλάι έχουν,
1: ναι,
0: κάτι μικρές επιχειρήσεις. Ήταν σημεία στα οποία δεν είχε τίποτα. Δηλαδή έβλεπε ερημιά.
1: Ξέρεις τι, και δεν είδα κάτι καινούριο, Νίκο. Είδα μια επανάληψη, αλλά προς τα κάτω, δηλαδή σαν να έπεσε λίγο ο πύχης σε σχέση με τα πράγματα που έχεις να δεις, επειδή πηγαίνω κάθε χρόνο.
0: Ωραία,
1: εγώ
0: όμως
1: θα ξεκινήσω.
0: Δεύτερο, η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία.
0: Τι σε εντυπωσίασε και τι?
1: Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι δεν εντόπισα πουθενά την Ιαπωνία.
0: Μη γελάς. Είναι μόνο στα λόγια?
1: Είναι μόνο στα λόγια. Είναι μόνο εάν κάποια στιγμή έχει τη δυνατότητα κάποιος να βρει ένα πρόγραμμα που να λέει ότι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα έχει, παραδείγματος χάρη,
0: μια
1: τους
0: παράσταση.
1: Ιαπωνέζους που χορεύουν ποντιακά, λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να το δει 7 η ώρα. Μπορεί, ας πούμε, στο πρόγραμμα να λέει την Τρίτη στις 12 η ώρα, ξέρω το μεσημέρι, δεν ξέρω, η έκθεση ανοίγει στις 4. Πες 4 και 4 ότι θα έχει, ξέρω εγώ, αυτή την έκθεση.
0: Δηλαδή, στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας δεν είχε τεχνολογικά επιτεύγματα.
1: Ναι.
0: Είχε μόνο επιχειρήσεις οι οποίες προφανώς εισάγουν κάποια πράγματα από την
1: Ιαπωνία. Μπαίνει στο περίπτερο,
0: ναι.
1: Για να δεις, νομίζω ότι είναι στο 13, στο 12-13.
0: Εν
1: πάση περιπτώσει, μπαίνεις μέσα, ψάχνεις την Ιαπωνία, δεν βρίσκεται στο ξεκίνημα της εισόδου του περίπτερου. Από το μισό περίπτερο και μετά βλέπεις μια ταμπέλα που σε εισάγει και λες την Ιαπωνία και μπαίνεις σε αυτό το κομμάτι και βλέπεις 4-5 γνωστές αυτοκινητοβιομηχανίες που έτσι κι αλλιώς έχουν τις αντιπροσωπείες στην Ελλάδα, που είναι από την Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Ένα το κρατούμενο. Αυτό. Και το δεύτερο που βλέπεις είναι ότι έχει κάτι σαν πάγκους για φαγητό.
0: Με σούσι.
1: Με ιαπωνικά εδέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία δεν τα δοκιμάζεις, δεν τα αγοράζεις, ας πούμε.
0: Α, τα αγοράζεις.
1: Τίποτα άλλο. Εχθές εγώ ήμουνα στην έκθεση, τίποτα άλλο. Έκανα μια γύρα, είχε ένα.
0: Μάλιστα. Σου λέει τον Έλληνα τι θα τον ενδιαφέρει, ή 4 τροχή ή μάσα.
1: Ναι. Μα ρε παιδάκι μου, η Ιαπωνία έχει τόσα πολλά να σου δώσει.
0: Έχει, πώς δεν έχει.
1: Και έφτιαξα, σου λέω το story στα πιτσιρίκια, ότι θα πάμε και η Ιαπωνία που είναι έτσι, που είναι η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
0: Κρίμα το story.
1: Ναι, είχε το εξής. Είχε κάποιες κυρίες που νομίζω ότι κάτι γράφανε και δίνανε με την ιαπωνική αλφάβητο.
0: Μάλιστα.
1: Σαν κείμενο.
0: Γκέισες δεν είχε.
1: Τίποτα, τίποτα. Να σου πω κάτι.
0: Σαμουράι, θα σου έλεγα ότι σπαθιά.
1: Ότι δεν συνάντησα ούτε έναν Ιάπωνα, Ιαπωνέζο.
0: Ναι.
1: Δεν συνάντησα ούτε έναν. Κάπου να το δω, ρε παιδί μου, και να πω, είδα έναν. Έναν ο οποίος είχε ένα καρτελάκι κάπου και περιτριγύριζε. Σαν security περισσότερο.
0: Δεν είδε, δηλαδή,
1: δεν είχε πουθενά η Ιαπωνία.
0: Έντονο στοιχείο Ιαπωνίας.
1: Τιμόμενη χώρα η οποία δεν την καταλαβαίνεις. Και έπιασα εκεί έναν φίλο, ο οποίος είναι εκεί στην ΔΕΘ, και του λέω, τι έγινε ρε φίλε, του λέω, πού είναι η Ιαπωνία? Ήρθαμε και μου λέει, Μπάμπη, η αλήθεια είναι, λέει, ότι ξέρεις, λίγο μας εξέθεσαν οι Ιάπωνες, γιατί δεν έστειλαν
0: το βαρύ πυροβολικό
1: που θα θέλαμε και τα λοιπά. Είναι μικρή η αποστολή τους και η συμμετοχή. Ναι, αλλά όταν είναι τιμόμενη χώρα, περιμένεις. Εμείς ζήσαμε την έκθεση στα δυνατά της. Όταν λέγαμε τιμόμενη χώρα, έμπαινε σε ένα περίπτερο.
0: Βέβαια.
1: Και σου πέφταν τα σαγόνια από τα πράγματα που έβλεπες.
0: Δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα παλιά χρόνια.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Δεν μου λες, μήπως μας πήρανε χαμπάρι ότι είμαστε μικρέμποροι, ότι είμαστε.
1: Νομίζω, Νίκο,
0: τζαμπατζίδες,
1: ότι λίγο υποβαθμισμένα εγώ τα είδα τα πράγματα και να σου πω κάτι. Για να είμαι πιο ακριβοδίκαιος, λίγο υποτονικά τα είδα.
0: Μισό δευτερόλεπτο. Κύριε Αντρέα Κοράνη, ο Αντρέας ο Κοράνης είναι σήμερα για δεύτερη συνεχή μέρα μαζί μας. Σε παρακαλώ, επειδή το Big in Japan το παίξαμε πριν από λίγες μέρες, ας πάμε να βρούμε λίγο Ρουίτσι Σακαμότο, έτσι, για να παίξουμε. Ρουίτσι Σακαμότο, το Ρουνάγκα Σάμα. Σαγιονάρα.
1: Και να έχουμε και τα χαλάκια από κάτω, να μην ακούγεται μόνο αυτή η άγρια φωνή του Τζιομπάνουγλου, χωρίς αυτή την απαλότητα
0: της μουσικής επένδυσης. Το είπα εγώ, αγριοφωνάρες, το είπα. Και με έπιασε από τα μούτρα.
1: Και έτσι απογοητεύτηκα, Νίκο. Έμεινε, φαντάσου ότι πήγα εγώ εχθές από τις 6.
0: Ας πούμε τι σου άρεσε περισσότερο, γιατί έχω την αίσθηση ότι σου άρεσε το Υπουργείο Άμυνας περισσότερο.
1: Κοίταξε, όταν έχεις τα πιτσιρίκια, ξέρεις ότι εκεί έχεις πράγματα που μπορούν να κάνουν τα παιδιά και να δουν. Μου άρεσε τη σερτ, και δεν το λέω γιατί ευλογώ τα γένια μου, ξαναπέρασα τα πιτσιρίκια που έχει εκεί τις κάμερες που σου δίνει.
0: Είναι λίγο διαφορετικό φέτος.
1: Ότι μπαίνεις μέσα, είχε και μία μάσκα που μπορούσες να φορέσεις μέσα στο περίπτερο και να ξεναγηθείς μέσα στην πόλη πατώντας κουμπιά κτλ. Ως εικονική πραγματικότητα. Αυτά είναι που αρέσουν πλέον στα νέα παιδιά και οι πατεράδες ακολουθούν αυτή την τέτοια. Πήγαμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κάτι χαμογελαστή στρατιωτική, ένα οϊκά. Τείχος, ντουβάρι, να έχει πάρει τον μικρό με το χαμόγελο, να του βάζει
0: με
1: τα κράνη, τις στολές να του δείχνει
0: στα χείλη,
1: τα στελέχη των ενόπλων
0: δυνάμεων τα...
1: και στο πολεμικό μας ναυτικό και στην αεροπορία, δεν το συζητώ. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία και στην πυροσβεστική είχε ενδιαφέρον και εκεί έχει πράγματα να κάνεις διαδραστικά.
0: Δηλαδή, κοίταξε, να σου πω όμως κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κατάδια. Βέβαια, ναι, το λέμε χρόνια. Είναι κατάδια. Δηλαδή, περιμένεις από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας να εντυπωσιάσουν σε μία έκθεση κατεξοχήν εμπορική.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι, μα σου είπα ότι ήθελα να δω λίγη Ιαπωνία και δεν είδα ούτε έναν Ιαπωνέζο. Όχι. Έναν είδα. Φευγαλέα, πέρασε από δίπλα μου. Δεν είχε τίποτα άλλο. Αφού ρωτούσα και έλεγα, παιδιά, μήπως συνεχίσετε κάπου και τα λοιπά, όχι, μου λέει.
0: Στο μεταξύ, εμείς ακούμε μουσική υπόκρουση του Ρουίτσι Σακαμότο από ταινίες του Μπερτολούτσι, Μπερνάρτο Μπερτολούτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Το πιάνω έτσι το Ιαπωνέζικο από τις ταινίες. Μου άρεσαν πάντοτε αυτές οι ταινίες.
0: Έχουμε και κάτι άλλο από τον Ρουίτσι Σακαμότο εκεί πέρα. Και καλά Χριστούγεννα, κύριε Λόρενς.
1: Κανένα τζιν δεν έχουμε από Ιαπωνία, γιατί είναι πολύ δυνατά τα Ιαπωνέζικα.
0: Ουίσκι έχεις δοκιμάσει το Ιαπωνέζικο, αυτό το περίφημο που είναι 54% αλκοόλ?
1: Τι λες ρε φίλε,
0: 54%? Ινόπνευμα.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ το δοκίμασες?
0: Βέβαια έχω 54%. Δοκιμάσει. Μου είχαν κάνει δώρο δύο μποτήλιες, μικρές βέβαια τέτοιες, ναι, αλλά είναι χαρακτηριστικές.
1: 54%
0: απλό,
1: αλκοόλ.
0: Απλό, minimal, ναι. Το θυμάμαι.
1: Το πίνεις και το σηκώνει, τελειώνει έτσι εκείνη τη στιγμή.
0: Το πίνεις και καθαρίζουν όλα. Δεν μένουν ούτε ιός ούτε τίποτα. Λοιπόν.
1: Και βέβαια ιστορία με τα εισιτήρια θα την ξαναπώ. Για να είμαστε και ακριβείς, 12 ευρώ το εισιτήριο και αυτό το σχολίασα με τον φίλο ο οποίος εργάζεται στη ΔΕΘ. Και λέω, ρε φίλε, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, Μπάμπη, το βάλαμε 12 για να μην γίνεται χαμός στα ταμεία με τις ούρες. Έχεις τη δυνατότητα με 9 ευρώ διαδικτυακά να το κλείσεις.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές, κάτι πακέτα, κάτι τέτοια. Μπράβο. Τα οποία δεν τα ξέρει. Και αυτό, από ό,τι κατάλαβα, είναι γενική διαμαρτυρία του κόσμου, όχι μόνο δική σου που το κατέθεσες χθες. Ότι πας στα ταμεία και δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μπράβο. Εγώ σας είπα από την πρώτη μέρα, το οικογενειακό εισιτήριο για δύο παιδιά είναι 25 ευρώ. 25.
0: Τετράδα με δύο παιδιά.
1: Μπράβο. Στα ταμεία όμως που είχα ρωτήσει την πρώτη μέρα, μου έλεγαν για ένα ποσό γύρω στα 36 ευρώ. Σας το είπα. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που τουλάχιστον.
0: Άρα που προσανατολίζονται στο
1: Δεν
0: ταμείο.
1: Είναι ενημερωμένα τα παιδιά που έχουν στα ταμεία.
0: Α, ωραία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, πες μου αυτό, πες μου εκείνο. Άσε που υπάρχει και το άλλο. Ότι 9 ευρώ διαδικτυακά, αλλά και 1 ευρώ στην εταιρεία που μεσολαβεί για να κλείσουμε. Άρα είναι 10.
0: Αυτό το έκαναν παρατηρήσεις, ναι, και στο σύνδεσμο, ναι, που σου στείλα.
1: Άρα 10. Γίνεται ένα τουρλουμπούκι. Αυτό που είχε ενδιαφέρον και πρέπει να το ξέρουμε, φίλες και φίλοι, γιατί εμείς ό,τι και να γίνει στη ΔΕΘ θα πηγαίνουμε, γιατί είναι δικό μας κομμάτι, ρε παιδάκι μου. Δεν γίνεται να μην πάμε στην έκθεση.
0: Για να στηρίζουμε.
1: Το θέμα είναι ότι υπήρχαν και έτρεχαν πακέτα οικονομικότερα στα εισιτήρια αν τα έκλεινες από τον Μάιο. Απλώς δεν ξέραμε εμείς ότι τρέχουν αυτά τα πακέτα.
0: Τώρα, αν μας ακούει βέβαια κανένας της έκθεσης,
1: ναι,
0: θα διευθύνουν,
1: ναι,
0: τίποτα,
1: ναι,
0: θα κάνει διάβημα. Θα πει τι είναι,
1: όχι,
0: αυτά που λέμε εδώ πέρα.
1: Λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Τι είναι
1: αν γνώριζε ο κόσμος, έτρεχαν εισιτήρια 5 ευρώ από το Μάιο αν τα έκλεισε, αν έκλεισε από νωρίς.
0: Early bird που λέμε.
1: Μπράβο, αλλά δεν το ξέραμε. Και έχει γίνει μια τέτοια ανακατοσούρα. Κατά τα άλλα, για μένα το θετικό είναι ότι με το εισιτήριο που μπαίνει στην έκθεση παρακολουθείς και τη συναυλία.
0: Ναι.
1: Που έχει, γιατί έχει πολύ καλό πρόγραμμα.
0: Δεν εμπεριέχει κάτι να πάρεις ένα αναψυκτικό ή κάτι τέτοιο. Γελάει.
1: Νίκο, δεν θέλω να είσαι τόσο άδολος. Δεν θέλω.
0: Άπλαση.
1: Άκου. Μία μερίδα πατατούλες τηγανητές.
0: Ναι.
1: Μία μερίδα πατατούλες τηγανητές.
0: Πιο ακριβές από το αεροδρόμιο. Όχι, γιατί ακούω για το αεροδρόμιο, ναι, κάτι τιμές. Παρεπιπτόντως, πηγαίνετε στο αεροδρόμιο,
1: ναι,
0: να αναζητείτε προϊόντα σε διατίμηση. Γιατί μπορεί τα ίδια προϊόντα, αν είναι χωρίς διατίμηση, να σας τα χρεώσουν χρυσάφι.
1: Μπράβο.
0: Κλείνω την παρένθεση. Συνέχισε.
1: Μία μερίδα πατατούλες τηγανητές, οι οποίες δεν είναι και γεμάτες, δηλαδή βλέπεις ότι τις βάζουμε φιδό.
0: Α, με φιδό.
1: Με φιδό, με
0: γιατί
1: φιδό.
0: Φιδές είναι, λοιπόν, πατάτες είναι.
1: Και δύο μπουκάλια νερό, τα μπουκάλια βέβαια των 750 με πιπίλα, δηλαδή δεν είναι.
0: Πολυτέλεια.
1: Ναι, είναι των γνωστών εταιριών, 750 ml το καθένα, 7 ευρώ.
0: Αυτά τα τρία.
1: Ναι, μία μερίδα πατάτες, σκέτες, έτσι, πατάτες τριαντές.
0: Χωρίς κέτσαπ.
1: Εντάξει, βάζεις.
0: Χωρίς μαγιονέζα.
1: Δεν σου την κόβουν, τι βάζεις. 7 ευρώ.
0: Hot dog δεν πήρες, μπουκάνικο δεν πήρες, δεν τόλμησες.
1: Δεν θέλαν τα παιδιά.
0: Γιατί θα κατέστρεφες τον οικογενειακό σου προϋπολογισμό, θα έβγαινε σήμερα στη ζητιανιά.
1: Θέλω να σου πω, λες, μήπως έχει κάτι, όχι.
0: Καμιά μπυρίτσα.
1: Με το εισιτήριο. Με κέρασαν μία μπίτσα.
0: Τώρα τα λέει, έτσι.
1: Όλα τα λέω. Το θέμα λοιπόν είναι.
0: Δεν σου λέει είναι δημόσιο πρόσωπο, εκεί κάτσε να τον καλοπιάσουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Οι συναυλίες πάντως έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μαζεύουν και πολύ κόσμο και μάλιστα όλων των ηλικιών. Από τα πιτσιρικάκια.
0: Έχουν ενδιαφέρον.
1: Έχουν ενδιαφέρον.
0: Δεν μου λες, έχουν ενδιαφέρον. Τι είδους ενδιαφέρον έχουν?
1: Θέλω
0: οι
1: να
0: συναυλίες.
1: Πω ότι έχει σημαντικά ονόματα. Εμείς περιμέναμε χθες να ακούσουμε το Σταβέντο.
0: Ναι.
1: Να ακούσουμε κανένα 2-3 κομματάκια, γιατί τα πιτσιρίκια μου τον αγαπάνε. Δεν
0: τα τραγούδια είναι κατάλληλα για ανηλίκους.
1: Το Σταβέντο, ναι. Τώρα τη Μαρσό είναι λίγο προχώ. Είναι σε μια ατζέντα την οποία δεν τη γουστάρει ούτε ο Τραμπ ούτε ο Πούτιν. Να τα λέμε.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα που είπες για τον Τραμπ, ειδικά για τον Τραμπ, πρέπει να ετοιμάσω λίγο μουσικό θέμα πριν πάμε στην επόμενη ενότητά μας. Αλλά δεν μου λες, αφού δεν σ' άρεσε η κατάσταση με την Ιαπωνία, αφού τόση ώρα,
1: όχι,
0: εδώ πέρα.
1: Δεν τη βρήκα την Ιαπωνία. Άμα τη βρείτε, να μου τη στείλετε σε φωτογραφία.
0: Είναι αόρατη.
1: Δεν υπάρχει κάτι να δούμε.
0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε εδώ πέρα Ρουίτσι Σακαμότο, πάμε λίγο να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Αυτοί γιατί μιλάνε έτσι όταν κάνουν έτσι? Γιατί μιλάνε έτσι? Δεν ξέρω αν είχες δει και τον τελευταίο Σαμουράι με τον Τόμ Κρούζ. Ταινιάρα. Με τον Τόμ Κρούζ, με τον τελευταίο Σαμουράι. Άμα πας, ειδικά άμα πας Κίνα μεριά, νομίζω
1: όχι
0: ότι.
1: Όχι Κίνα, για Ιαπωνία.
0: Για Ιαπωνία περισσότερο. Ναι. Μπράβο. Γιατί στην Κίνα δεν νομίζω ότι θα ενθουσιαστείς και τόσο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Έλεγα για τον Last Samurai, τον τελευταίο Samurai. Έχει μια ιστορία αυτή η ταινία για μένα. Έχουμε πάει με τη μετέπειτα σύζυγο να το δούμε στον κινηματογράφο, όπου με έχουν πάρει 500 φορές από τη δουλειά εμένα και άλλες τόσες εκείνη. Mm. Και είμαστε, έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο άλλος, αφού εκνευρίσαμε και τους ταξιθέτες εκεί πέρα, σε ένα από αυτά τα multiple, τα σινεμά ήταν. Λοιπόν, ταινία δεν είδαμε. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο έξω για δουλειά και βλέπαμε μερικές έτσι κάποια διαλύματα ταινίας. Και μου είχε μείνει, αλλά τελικά σε αυτό το σύμπαν υπάρχει ισορροπία. Διότι πρόσεξε, λίγο καιρό μετά, ένα-δυο μήνες μετά, πήγα ένα ταξίδι με τη δουλειά, το μοναδικό που έχω κάνει προς εκεί, Αμερική, Νέα Υόρκη. Με Ολυμπιακή ήταν, αν θυμάμαι καλά, έτσι, με μια αποστολή δημοσιογραφική. Λοιπόν, μέσα στο μενού που είχε των ταινιών εκεί, είχε τον τελευταίο Σαμουράι. Και επειδή τα άλλα ήταν κάτι λίγο χαζούλια, κάτι κινούμενα σχέδια, κάτι αυτά.
1: Κατάφερες και την είδες.
0: Πρόσεξε, σε μια χρονική διάρκεια τώρα 10-11 ώρες που ήταν η πτήση, την είδα τουλάχιστον τρεις φορές. Τη σταματούσα και την ξανά.
1: Έμαθε τα λόγια.
0: Έμαθα τα λόγια. Δεν είχε κάτι άλλο πιο. Αν θυμάμαι καλά, την είδα 3,5 φορές. Δεν πρόλαβα να την. Την είδα 3,5 φορές την ίδια πτήση. Ναι. Είχα πάθει μανία.
1: Είχες πάθει Tom Cruise, ναι, λίγο. Ναι.
0: Την έμαθα απ' έξω. Wow. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα αυτά και ερχόμαστε λίγο στα καθημάς.
1: Στα καθημάς, πριν πάμε για την έκθεση, για τις αναφορές που λέμε για τις τιμές και για τα προϊόντα, θυμίζω, Αργύρης Δούβλατζης, κάτι που νομίζω ότι και σένα θα ξυπνήσει κάτι από το μυαλό σου. Λέει, θυμάστε το «φάτε όσο παγωτό θέλετε με 100 δραχμές» μέσα στην έκθεση.
0: Αυτά τα θυμάμαι, όχι μόνο μέσα στην έκθεση. Πού είναι, γενικά υπήρχαν.
1: Πού είναι, λέει, εκείνα τα χρόνια.
0: Πού είναι αυτά τα μπερεκέτια. Λοιπόν. Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Άκου, όχι, θα μας πει ο Ανδρέας, έχει κάνει ο Ανδρέας
0: Κοράνης. Ναι,
1: παγωτατζή στην έκθεση.
0: Και άμα τον δείτε τον Ανδρέα, έτσι πώς είναι έτσι, αυτό εδώ, του το φέρνει έτσι για.
1: Εννοείς ότι είναι λίγο τροφαντός και εμένα, έτσι.
0: Ότι είναι άνθρωπος, ρε παιδί μου, που το δίνει και καταλαβαίνει. Του πάει για παγωτατζή. Εμπνέει. Για πες, Ανδρέα. Μάλιστα, ήταν 300 δραχμές, λέει τότε.
1: Είχε ακριβήνει. Αλλά μιλάμε τώρα για τα χρυσά εκείνα χρόνια, τα καλά χρόνια του Πασόκ.
0: Λοιπόν,
1: φαντάζομαι.
0: Τώρα εδώ. Α, πρόσεξε τι λες. Εμένα χθες έλεγες. Λοιπόν, υπάρχει μέσα μου μία αντίληψη. Βαθιά πλέον. Βαθιά ριζωμένη τα τελευταία χρόνια. Ότι αυτό που μας πονάει περισσότερο, βέβαια το λέγαν κάποιοι ειδικοί ήδη από την εποχή του COVID, ότι λόγω της μείωσης παραγωγής, λόγω του προβλήματος που υπάρχει διεθνώς με... καταρχάς έχουμε γίνει πόσα, ναι. 8-9 δισεκατομμύρια, ναι. Ο κόσμος, ο πλανήτης, έτσι, είμαστε πάρα πολλά στόματα. Και από την άλλη η παραγωγή έχει μειωθεί. Βλέπεις ότι
1: τώρα,
0: τόσο,
1: πού θα καταλήξω, τόσο στην, στην πατάτα,
0: τόσο
1: την
0: το
1: πλήρωσα.
0: Κακάο, τόσο η ζάχαρη, ναι. Τόσο το χοιρινό, τόσο... Τι δηλαδή, Μπάμπη, μιλάμε καθημερινά για την ακρίβεια. Μιλάμε φυσικά για τα καύσιμα, μιλάμε για πολλά πράγματα. Αυτό που πιστεύω ότι έχει χτυπήσει περισσότερο τον Έλληνα και στο μυαλό αλλά και στην τσέπη, έτσι, είναι η τρομακτική ακρίβεια που υπάρχει στην σύτηση, στην εστίαση.
1: Στα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Αυτό και κυρίως το φαγητό, διότι για τον Έλληνα, γενικά εντάξει τον κόσμο, αλλά ειδικά για τον Έλληνα, ξέρεις ότι είμαστε πολύ λιχούδιδες.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί νομίζω είναι η πιο τρομακτική, η πιο εκρηκτική αύξηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ότι μια τετραμελής οικογένεια σε ένα ταβερνάκι, εντάξει δεν θα πω κάποιο εστιατόριο πολυτελές, σε ένα ταβερνάκι ταπεινό, έτρωγε πριν από 10 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο, πάντως όχι πριν από 50,
1: ναι, ναι.
0: Έτρωγε με 40 ευρώ μία τετραμελής οικογένεια. Τώρα θέλει κατοστάρικο ακατέβατο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τρομακτική αύξηση και είναι και είδος ό,τι πιο πρώτης ανάγκης
1: βρε,
0: υπάρχει.
1: Το καλαμαράκι και το χταπόδι, άμα το φας έξω, έχει 17 ευρώ η μερίδα.
0: Κοίταξε, τώρα που λες για 10 κάτι, καταρχάς έτσι και πας σε ένα εστιατόριο πλέον, έτσι, από μικρομεσαίο μέχρι. Δεν υπάρχει τίποτα, σχεδόν πλέον τίποτα, κάτω από 10 ευρώ. Αυτό είναι αδιανόητο.
1: Βρε Νίκο, άμα πας σε ένα εστιατόριο ή σε μια ταβέρνα και καθίσεις με το νερό και το κουβέρ, είσαι ήδη στα 5 ευρώ νομίζω. Στα 5 ευρώ
0: ίσως
1: με το νερό
0: παραπάνω,
1: και το κουβέρ.
0: Ίσως παραπάνω.
1: Μπορεί,
0: ίσως
1: και, παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω με το άτομο.
0: Οπότε δες τώρα, από εδώ το είχαμε, από εκεί το είχαμε, φτάσαμε στο τι. Αυτό είναι που μας πονάει περισσότερο. Μας πονάει δηλαδή κάπου και συναισθηματικά, γιατί ξέρεις ότι δένουμε πολλές στιγμές. Ας πούμε το ταβερνάκι είναι και μια κοινωνική στιγμή, ή ακόμη και ο καφές. Όταν πας για ένα καφέ τρία άτομα και πρέπει να βγάλεις 20 ευρώ για τους καφέδες, ναι, και τα νερά.
1: Ναι, λες τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Βρε, όταν τη φέτα, εγώ σου το είπα, μέσα σε 3-4 χρόνια, σε 3 χρόνια, διπλασιάστηκε η τιμή. Η συσκευασμένη φέτα από το σούπερ μάρκετ από τα 7 και 7,5 ευρώ το κιλό έφτασε στα 14. Τι συζητάμε τώρα, διπλασιασμός. Δεν είναι ότι πήρε λίγο, διπλασιάστηκε η τιμή. Περιμένεις την προσφορά,
0: ναι,
1: του σούπερ μάρκετ για να πάρεις κανένα δυο δηλαδή, κιλά να έχεις να βγάλεις
0: θέλω
1: να
0: το
1: μήνα.
0: Θέλω να πω σε άλλα είδη ή σε υπηρεσίες. Εντάξει, τώρα το αν θα έχεις ένα αυτοκίνητο, ένα σαραβαλάκι όπως είχαμε τα παλιά χρόνια, ή τώρα ένα σύγχρονο ηλεκτρικό, άσε και με αυτό που συνέχεια και με κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης μας υποχρεώνουν όλο και να πάμε έτσι. Τα παλιά πρέπει να τα πληρώνεις, να πληρώνεις πρόστιμα, να κάνεις, να ράνεις, αλλά από την άλλη ουκαν
1: έχουν. Δεν μπορείς να πάρεις, ναι, το καινούργιο.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω, εκείνο δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης.
1: Πάντως
0: δεν
1: και η μουσική έχει, ναι, έχει προσδώσει, ναι, μια...
0: Δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης επίσης το κινητό. Θα πάρεις μια φορά στα 2 χρόνια, στα 3 χρόνια. Αυτό που είναι το καθημερινό, το μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, το φαΐ, το τσουκάλι που λένε, πώς γεμίζει. Και εκεί έχουμε τρομακτική ακρίβεια. Λέγαμε πριν για τη σοκολάτα, τα γλυκά. Πλέον πηγαίνεις σε ζαχαροπλαστείο και ξεγυμνώνεσαι.
1: Όχι, όχι. Ξεγυμνώνεσαι. Κολλάς τη μύτη στο τζάμι.
0: Μπάμπη, πλέον, αν πάρεις ένα κουτί γλυκά.
1: Μην δείχνεις, είναι μεγάλο, όχι, όχι.
0: Ένα κουτί γλυκά.
1: Εδώ θέλω να σε μαζέψω.
0: Είναι όσο οικογενειακό γεύμα.
1: Αυτό που έδειξες είναι πολύ μεγάλο κουτί.
0: Αλλά έχουν πάρει όλες αυτές οι πρώτες ύλες, έχουν πάρει τεράστιες αυξήσεις. Λοιπόν, άντε για να στανιάρουμε λίγο, ένα Δημήτρη Μητροπάνο.
2: Ποιο?
0: Ποιο? Ναι, μα ξεφεύγουμε από την ΑΠΟ Ανατολή, ερχόμαστε στα καθημάς. Λοιπόν, όταν έχω εσένα.
1: Σε ευχαριστώ, ρε Νίκο μου.
0: Είδες.
1: Άντε, σιγά σιγά αρχίζεις και το συνειδητοποιείς.
0: Άντε, πάμε.
1: Δώσ' το, Ανδρέα, δώσ' το.

Λέγαμε για την έκθεση, αλλά από την έκθεση προκύπτουν και κάποιες ειδησούλες, έστω από τους δημόσιους φορείς που κατακλείζουν πλέον τα τελευταία χρόνια την έκθεση. Βγαίνουν και κάποιες ειδήσεις και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, όπως ας πούμε στο περίπτερο του ΕΤΑΔ, της Ελληνικής Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου, η οποία θα πρέπει βέβαια να δει κάποια πράγματα καλύτερα, όπως ένα εγκαταλελειμμένο διατηρητήριο που είναι δίπλα στο σπίτι.

0: μου, στη γειτονιά μου και καταραίει καθημερινά και δεν ενοχλούνται οι υπηρεσιακοί παράγοντες άμα τους πάρεις τηλέφωνο στην Αθήνα. Τέλος πάντων, ας το παρακάμψω αυτό. Παρουσίασε χθες σε συνέντευξη τη στρατηγική της για διάφορα θέματα, αλλά στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν και τα σχέδια για το περίφημο παλατάκι, για το κυβερνείο εκεί στην Καλαμαριά, που είναι ένα υπέροχο
1: διαμάντι, ένα κόσμο
0: διαμάντι αρχιτεκτονικά, ο χώρος, ο περιβάλλον τριγύρω, το σημείο που είναι πάνω στο μικρού Καραμπουρνού είναι εξαιρετικό. Σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έγινε γνωστό ότι οι μελέτες θα ολοκληρωθούν περίπου σε 8 μήνες και αφού ολοκληρωθούν, από εκείνο το σημείο υπολογίζεται ότι το νέο κυβερνείο θα αποδοθεί προς χρήση μετά από την ανακατασκευή σε περίπου 2 χρόνια.
1: Δηλαδή, θα ανήκει στη Βουλή, Νίκο.
0: Σύνολο 3 χρόνια περίπου. Κοίταξε, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι ένα μεικτό καθεστώς. Σίγουρα υπάρχει, είχε υπογραφεί με τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Τασούλα της Βουλής, πριν γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, μία υιοθέτηση κατά κάποιο τρόπο, υιοθεσία από τη Βουλή. Και χθες μίλησε.
1: Για να διασωθεί.
0: Ναι, τώρα θα, προφανώς θα υπάρχει σε συνδυασμό και με το Δήμο Καλαμαριάς κάτι. Μίλησε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ο Νικήτας Κακλαμάνης, όπου είπε ότι η πρόθεσή μας να φιλοξενηθούν σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις,
1: εκθέσεις,
0: συνέδρια. Θα υπάρχει και καφέ εστιατόριο. Και μεταξύ άλλων, αυτό δείχνει και λίγο αποκέντρωση. Σχεδιάζουμε, λέει, να συνεδριάζουν και κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής στο κυβερνείο.
1: Πολύ ωραία. Έτσι. Γιατί παλιά, στα δικά μας τα χρόνια, εκεί διέμενε ο. Μπορούσε να διαμείνει ο εκάστοτε υπουργός Μακεδονίας Θράκης.
0: Ή όταν ερχόταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εφιλοξενεί το εκεί.
1: Και είχε και τη δεξίωση, στην οποία έχουμε παρευρεθεί ως πολιτικοί συντάκτες στο παρελθόν.
0: Και είχαν γίνει πολλές εκδηλώσεις και στην πολιτιστική πρωτεύουσα, συνεντεύξεις, σε δεξιώσεις κλπ.
1: Μα είναι πραγματικά ένα διαμάντι.
0: Μπάμπη,
1: και είναι απίστευτο το γεγονός ότι είχε εγκαταληφθεί και έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο.
0: Δες πώς προβλέπεται να γίνει και μία μικρή, έτσι θα έλεγα, ελαφράς μορφής προβλήτα και πώς θα αξιοποιηθεί ένα σαν μονοπάτι που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και θα γίνει ένας χώρος, βλέπεις εδώ, και με παιδικές χαρές. Ναι, άμα δείτε, αν ανοίξετε πολλά ενημερωτικά site και δείτε τις φωτογραφίες, είναι πραγματικά εντυπωσιακές με τον τρόπο που θα γίνει, χωρίς να χαλάει αυτό που γνωρίζαμε. Θα έχει και παιδικές χαρές, θα έχει ομορφιές, λουλούδια.
1: Είναι σημαντικό να αναβιώσει αυτός ο χώρος και να αποδοθεί και στην πόλη.
0: Να ζούνε περιοχές τις πόλεις πανέμορφες, να τις ζει ο κόσμος, καταρχάς να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, φυσικά να τα σεβόμαστε και να τα προστατεύουμε από βανδαλισμούς και να μην μένουν περίκλειστα για λίγες ιδιωτικές καταστάσεις.
1: Να είναι μέσα στην καθημερινότητα της πόλης μας. Λοιπόν, την καλημέρα του μας στέλνει και ο φίλος ο Πέτρος. Δηλώνει παρόν για άλλη μια φορά
0: στην πιο ενημερωτική εκπομπή. Άργησε σήμερα, Πέτρη.
1: Όχι, το μήνυμα το έχει στείλει πριν από την εκπομπή.
0: Συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
1: Και εννοείται, λέει, με τις μουσικάρες του κυρίου Λοχαγού, ευχές για μια ήρεμη ημέρα και τη χρειαζόμαστε αυτήν, όσο γίνεται βέβαια, με υγεία, ειρήνη σε όλους τους φίλους ακροατές. Σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα της ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League. Σήμερα είναι οι αγώνες.
0: Ελπίζω να μην ξεσπάθωσε μόνο πάνω στο κορμί μας εκεί του Άρη.
1: Με την πεντάρα.
0: Και να.
1: Άλλα είναι τα θέματα.
0: Να παίξει,
1: Νίκο,
0: καλά στο Champions League.
1: Μην ασχολείσαι με την ΑΕΚ, να ασχολείσαι με τον Ηρακλή. Γιατί ο Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα της πόλης που νίκησε και μάλιστα με εμφατικό τρόπο. Εκτός 0-2. Mm-hmm. Και βλέπω την Ηρακλάρα με τον Μαντσάρη.
0: Η μόνη που έβγαλα να προπρόσωπη την πόλη, δηλαδή.
1: Εκεί που λέγανε ότι να τον απολύσουμε και δεν τον απολύουν τον Ιταλό, γιατί θα του δώσουν μεγάλη αποζημίωση. Ξαφνικά διαπιστώνουν ότι εάν υπάρχει ένα σύλλογο σε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη που έχει ένα κρατεό προπονητή έτσι όπως εμείς τον γνωρίζουμε και τον θέλουμε, δηλαδή να έχει ένα εκτόπισμα και να χτυπάει το χέρι και να έχει γνώση.
0: Και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Είναι
0: γιατί
1: μόνο ο Ηρακλής. Μόνο ο Ηρακλής.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα, μια που το ανέφερε και κάποια πρωτοσέλιδα έτσι φιλοαεκτσίδικα, ΑΕΚ γερά ευρωπαϊκά, ώρα να λάμψει και στα Αστέρια, εμπρός ΑΕΤΕ.
1: Καλά, φτάνει. Φτάνει, Νίκο, ας τα διαβάζω στην Αθήνα. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα.
0: Μα έχουμε αεξίδες στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, πολλοί είναι.
0: Καλημέρα σε όλους τους αεξίδες. Καλημέρα σε όλους τους Ηρακλειδείς. Σε όλους τους Απολλωνιστές. Καλημέρα και στους Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Παοκτσίδες, Αριανούς. Καλημέρα σε όλους.
1: Και οι Απολλωνιστές έχουν ένα πολύ ωραίο περίπτερο μέσα στην έκθεση, αφού μιλάμε.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Εντωμεταξύ,
0: σε κεντρικό σημείο.
1: Ηρακλής μπαίνοντας από
0: πήγε
1: την πάνω, από το
0: Συντριβάνι,
1: δεν ξέρω, από το Συντριβάνι κατεβαίνοντας από αυτή την είσοδο της ΔΕΘ, συναντά στο δεξί σου χέρι πρώτα το περίπτερο του Ηρακλή. Αμέσως μετά, σε λίγη απόσταση, είναι το του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αριστερά πηγαίνοντας είναι του Άρη και λίγο πιο πέρα του ΠΑΟΚ. Και από τις τέσσερις ομάδες της πόλης, ποιος έχει το μικρότερο περίπτερο?
0: Δεν τα έχω μετρήσει τα τετραγωνικά.
1: Εγώ τα μέτρησα.
0: Για πες.
1: Με το μάτι. Ξεκάθαρη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ. Το μικρότερο περιπτεράκι είναι του ΠΑΟΚ, παιδιά. Του Άρη έχει τη μεγαλύτερη άπλα.
0: Ναι.
1: Ναι. Του της Καλαμαριάς είναι το δεύτερο.
0: Μήπως του ΠΑΟΚ όμως έχει κομβικό σημείο του? Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία κάτι δεν έκανε καλά στην προβολή, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων και πριν πάμε και στο επόμενο μουσικό μας θέμα που θα μας θυμίσει μια μεγάλη κινηματογραφική ταινία, πάμε σε μια άλλη κινηματογραφική ταινία, στην σειρά των ταινιών Batman. Από εκεί θα ακούσουμε το Kiss from a Rose από τον Seal.
1: Πώς σου ήρθε έτσι στην τύχη ή είδες καμιά ταινία εχθές?
0: Όχι. Χθες εκεί όταν έβγαζα τα τραγούδια περιγούμουν έτσι σε διάφορα πράγματα.
1: Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου σούπερ ήρωας όταν ήσουν μικρός?
0: Ο αγαπημένος μου, Spider-Man.
1: Spider-Man. Εσένα?
0: Αλλά από τα κόμικ της Marvel, όχι από ταινίες και από τέτοια.
1: Έδωσε απάντηση, Spider-Man. Εσένα, Ανδρέα?
0: Για να ακούσουμε και τον Ανδρέα τώρα. Για να ακούσουμε με αγωνία, με
1: ο Batman. Batman.
0: Εσύ ήσουν ο Σούπερμαν.
1: Μπράβο.
0: Κλείσαμε έτσι.
1: Ναι, κλείσαμε.
0: Ο
1: Batman ήταν λίγο περίεργο τρένο. Δηλαδή.
0: Θυμήθηκα και κάποιον ακόμα, γιατί εμένα μου άρεσαν τις Marvel Group.
1: Ναι.
0: Και ο Captain America.
1: Καλά, ο Captain America, ναι.
0: Με την ασπίδα.
1: Υπήρχαν
0: και άλλοι. Υπήρχε ο Thor, ο Iron Man.
1: Ξέρω γιατί σου άρεσε. Γιατί ήταν πολύ αμερικανοποιημένος ως σούπερ ήρωας. Έβλεπες τα χρώματα της Αμερικής.
0: Ο Captain America τουλάχιστον. Ο Captain America τουλάχιστον δεν χρειάζεται να υποστεί και με τον ονομασία από τον Τραμπ. Να τον κάνει κάτι άλλο, να τον κάνει Captain Mexico.
1: Εμείς εκείνον τον καιρό υποστηρίζαμε τον Captain Σοβιέτικα.
0: Captain Σοβιέτικα, τέτοιος δεν υπήρχε. Ο Πατερούλης. Πάντα ήσουν σταλινικός, Μπάμπη, πάντα. Πάμε στον Batman για να γλιτώσουμε λίγο, έλα.

0: Κομματάρα, έτσι.
1: Πολύ ωραία. Κομματάρα, κομματάρα.
0: Λοιπόν, πάμε και σε τίτλους τώρα.
1: Πάμε σε τίτλους. Πριν όμως ο πολύ καλός ανταποκριτής μας στην Θεσσαλία, ο Δημήτρης ο Μπυρνάρας. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Γεια σου, κύριε ανταποκριτά.
1: Μας στέλνει για άλλη μια φορά τις τιμές έτσι όπως καταγράφονται στα πρατήρια του Θεσσαλικού κάμπου.
0: Υψηλά είναι. Υψηλά είναι.
1: Μας έχετε ξεπεράσει κατά πολύ, Δημήτρη μου. Βλέπω εδώ, αν δεν κάνω λάθος, περιμένω λίγο να τη μεγαλώσω, αν γίνεται. Μπράβο. Η diesel.
0: Το diesel στο 2,53 πρέπει να είναι, έτσι.
1: Μπράβο.
0: 2,053.
1: Και το ενισχυμένο 2,253. Βενζίνη στο 2,145 και το ενισχυμένο 2,185.
0: Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να το δει λίγο η κυβέρνηση αυτό το θέμα.
1: Μα,
0: και με τις επιδοτήσεις και λοιπά.
1: Μα,
0: γιατί
1: και εμείς
0: θα
1: εδώ
0: δούμε
1: είμαστε...
0: και σε λίγο στους τίτλους που έχει φτάσει πάλι το Brent.
1: Μα από 1,987 που ήταν το προηγούμενο διάστημα, εγώ σου είπα ότι σκαρφάλωσε στο 1,997 το diesel που βάζω εγώ, το απλό. Και μετάσχεση προς τα πάνω, όπως βλέπουμε.
0: Λοιπόν,
1: εδώ.
0: Επειδή στέλνει ο Δημήτρης ο Μπυρνάρας φωτορεπορτάζ και τον ευχαριστούμε πολύ, θυμήθηκα ότι και εγώ χθες το βράδυ τράβηξα μία φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Την οποία θα σου δείξω τώρα. Δες τι ωραία χρώματα. Ήταν πάνω στην αλλαγή του καιρού.
1: Πανέμορφη.
0: Από την πολύ ζέστη άρχισε να βγάζει έτσι λίγο αεράκι. Και δες πώς σχηματίστηκε ένα χρώμα στον ουρανό. Απίστευτο χθες.
1: Εγώ τώρα ξέρω όμως τι βλέπω πέρα από τα ηλιοβασιλέματα, Νίκο.
0: Τι λέει?
1: Ότι ο Δημήτρης που λέει ότι η ζωή τραβάει την ανηφόρα μας είχε στείλει και πριν από ένα διάστημα. Το ίδιο πρατήριο. Δες
0: ναι,
1: τι
0: ναι, ναι.
1: Και βλέπεις. Τότε ήταν στο 2,089. Η βενζίνη.
0: Παιδί
1: τώρα είναι
0: μου
1: στο 2,145.
0: Κάνει εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ ο Δημήτρης.
1: 2,289, Δημήτρη, ήταν η προηγούμενη φορά που μας είχε στείλει. Εδώ βλέπουμε 2,185. Έχει διαφοροποιήσει.
0: Έπεσε η σούπερ η βενζίνη, αλλά ανέβηκε το ντίζελ.
1: Από 1,980 η προηγούμενη φορά που μας είχε στείλει, τώρα είναι στο 2,053.
0: Ναι, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό. Μια που μιλάμε για χρήματα, το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων που εξήγηλε στην ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέλησε χθες διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, όπως πιστεύουν στο επιτελείο, με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού πάνω από το ύψος του κατώτατου του μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Το Γενάρη τώρα του 27 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Το αφορολόγητο των τριτέκνων για τους μισθωτούς, η αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, η μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, ο κουμπαράς για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαια περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια.
0: Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Εγώ στηριζόμενος τώρα σε αυτά για το Σπίτι μου 3, Μπάμπη, θα πω και θα ζητήσω, δεν ξέρω αν έχουν κλειδώσει, να ανοίξουν λίγο, γιατί θα διευκολύνει όλη την κοινωνία αυτό και αυτούς που ψάχνουν σπίτια, να ανοίξουν λίγο τα στενά εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να γίνουν ανακαινήσεις έστω και με μικρά ποσά, δηλαδή όχι ανακαινήσεις έστω των 20-30 χιλιάδων, αλλά να μπορέσει ο άλλος να κάνει έστω 5-10 χιλιάδες κάποιες μικροεργασίες.
1: Πάμε τώρα στη Γερμανία. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε εμέσως τα σενάρια παραίτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τους ακροδεξιούς σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας.
0: Μάλιστα, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδενβούργου, το σύμβολο, έτσι, η πύλη του Βραδενβούργου της Γερμανικής Επανένωσης κατά της νίκης του AfD.
1: Στο El Alamein μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Τότε είχαμε και την κυβέρνηση, στο El Alamein.
0: Η κυβέρνηση ήταν στο Κάιρο, αλλά στο El Alamein πολέμησε και η ελληνική ταξιαρχία, πολέμησε και ο Ιερός Λόχος.
1: Και στη μάχη του Τόμπρουκ.
0: Έχει γράψει ιστορία στην Μέση Ανατολή και δυστυχώς ούτε προβάλλονται αυτά, ούτε τα μαθαίνουμε στα παιδιά, μαθαίνουμε άλλα πράγματα και αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Και δυστυχώς έχουμε και κάποιες στρεβλές απόψεις για την ιστορία.
1: Στο El Alamein, λοιπόν, μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντάται το μεσημέρι με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Είναι σημαντικές αυτές,
0: βέβαια,
1: οι συνάντησεις.
0: Πάνω που αναδιαμορφώνεται το σκηνικό στη Μέση Ανατολή, είδαμε και αυτό τον τριμερή άξονα.
1: Και έχουμε περάσει Άγκυρας λίγο, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε φτιάξει μια ισχυρή σχέση και δεσμούς με την Αίγυπτο και με την τριμερή, η οποία θα διεξαχθεί και σήμερα, η άτυπη τριμερή σε Ελλάδος, Κύπρο, Αιγύπτου. Πέρασαν κάποιες τρικυμίες οι σχέσεις μας και δεν ξέρω αν έχουν ακόμα κοπάσει.
0: Είναι κάπως επαμφωτερίζουσα η στάση της Αιγύπτου, απέναντι είτε σε εμάς είτε στην Τουρκία. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη, να εδώ τα θέματα της άμυνας, η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργκαμίνη, κόστος 460 εκατομμυρίων. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν και οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμεινο του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη. Δεν ξέρω αν μπαίνουμε λίγο σφήνα, καθώς η ιταλική πλευρά και εμπολής και στην άμυνα έχει επιδείξει πολλές φορές στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν τάσεις έντονης συνεργασίας με την Άγκυρα.
1: Ναι, έχουν και στην αμυντική τους βιομηχανία συνεργάζονται. Εγώ θα πω κάτι άλλο, Νίκο. Είναι γεγονός και δεν μπορεί αυτό να το αμφισβητήσει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι των εξοπλισμών και της ενδυνάμωσης της αποτρεπτικής μας δυνατότητας
0: έχουν γίνει
1: σπουδαία πράγματα. Έχουμε δηλαδή, φίλες και φίλοι, έναν ισχυρότερο κατά πολύ στρατό από αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα τα χρόνια, εγώ θα πω, που μεσολάβησαν τα χρόνια της λιτότητας. Εκεί είχαμε μείνει πίσω στα εξοπλιστικά και βλέπετε με την ταραχώδη περιοχή μας και βλέπετε με τους αναθεωρητισμούς της Τουρκίας ότι είναι αναγκαίο, μαγκάρι να μην είχαμε τους Τούρκους δίπλα και να είχαμε τους Αυστριακούς και τους Ελβετούς, είναι αναγκαία η ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύως και βλέπουμε ότι εδώ γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Εκείνο που θα είναι εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει.
1: Καλώς τον και τον Δημήτρη.
0: Δημήτρης Μισελόπουλος εδώ πέρα μας χαιρετάει.
1: Να υπάρχει ενίσχυση της αμυντικής μας βιομηχανίας. Εγώ βλέπω στις τελευταίες συμφωνίες που κλείνονται ότι το μερίδιο συμμετοχής των ελληνικών εταιριών συνεχώς και μεγαλώνει. Έβλεπα και τα drones στο περίπτερο χθες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και λέμε άντε.
0: Ελληνικές βιομηχανίες, οι οποίες ακόμη και σε μικρά πραγματάκια κάνουν θαύματα, τα οποία είναι περιζήτητα και από ξένους στρατούς, έτσι. Πάμε παρακάτω.
1: Θα πάμε στη Μόσχα, η οποία βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους μετά τη λήξη της τριήμερης διακοπής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων στις πρωτεύουσες της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Οι νέες εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι. Επίθεση ουκρανικών ντρόουν προκάλεσε ζημία σε πολιτική υποδομή στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης.
0: Και ενώ διάβαζα χθες ένα πρωτοσέλιδο που ανέφερε ότι ο Πούτιν έχει ζητήσει τριήμερη κατάπαυση του πυρός, τουλάχιστον επί του Κιέβου.
1: Το έκανε, το κράτησε 3 μέρες.
0: Το κράτησε
1: γιατί έχουν πάει οι Αμερικανοί και στην.
0: Εγώ δεν κατάλαβα πότε πέρασαν κιόλας αυτές οι 3 μέρες. Τέλος πάντων.
1: Με μένα δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει ο χρόνος.
0: Χθες το διάβαζα. Τέλος πάντων. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμοιρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι ΗΠΑ μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά ως απάντηση σε αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μία νίκη όμως των Ηνωμένων Πολιτών επί του Ιράν.
1: Έλα, Ντόναλντ, γιατί.
0: Εξέφρασε
1: φίλε,
0: μέσω
1: γιατί,
0: του Truth Social Classic.
1: Η νίκησε, η τι σου, δηλαδή, ας τελειώσει αυτή η διαδικασία.
0: Καθίστε να χάσετε, μήπως και πέσουν οι τιμές του πετρελαίου.
1: Λοιπόν, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολουσού Αράμκο, σε αντίπεινα για αεροπορικές επιδρομές του Ριάντ στη βορειοδυτική Εμένη με 14 νεκρούς.
0: Στο Λίβανο συνεχίζεται η έκρηθμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, από το νέο μπαράζ που υπάρχει εκεί πέρα, από τη μια Χεσμπολάχ, από την άλλη Ισραηλοί βομβαρδισμοί. Έτσι δεν κάθονται φρόνημα.
1: Λοιπόν, Και επειδή, φίλε μου, κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε πιο εξωστρεφείς, ρε παιδάκι μου. Πρέπει να,
0: ως οικονομία.
1: Όχι, ως κοινωνία, ως χώρα, η οποία πρωτοπορεί. Ευρωπαϊκό κείμενο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών, ζητά από την Κομισιόν ο Γάλλος πρόεδρος. Τους ξεβλαχεύουμε, Νίκο, και τους Γάλλους και τους Ευρωπαίους. Όταν εμείς τα εφαρμόζουμε εδώ στην Ελλάδα, αυτοί μας αντιγράφουν. Κάνουν ένα copy-paste, όπως λέγανε και κάποιοι παλαιότερα, από την κυβερνητική του στιγμή, copy-paste, και αντιγράφουν αυτά που κάνουμε εμείς εδώ. Όταν λοιπόν, τα κάναμε εμείς εδώ, αυτοί ακόμα.
0: Στο μεταξύ, μια που χρησιμοποιούμε και κάποιες λέξεις για τις οποίες πρέπει να παίρνουμε και πιπέρι μερικές φορές, τους χαιρετισμούς μας, τις καλημέρες μας στους φίλους μας, τους πολλούς φίλους μας βλαχικής καταγωγής που τους αγαπάμε. Λοιπόν, να κλείσουμε τα δικά μας, θα το πούμε και αργότερα και σε σχέση με την πρόγνωση του καιρού. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε κάποιες περιοχές. Ευτυχώς είναι λιγότερες, είναι μόνο στα νότια, κεντρικά και νότια της χώρας. Σήμερα λοιπόν πορτοκαλί κατηγορία σε Στερεά, Αττική, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Λοιπόν, πάμε σε ένα επόμενο τραγούδι, πάμε στο Μανώλη Φάμελο και θα επανέλθουμε.
1: Όλο στο Φάμελο με πάει. Ή μάλλον τον τελευταίο καιρό δεν μας παίζεις τόσο Φάμελο όσο μας έπαιζες παλιότερα.
0: Άρα, μπερδεύτηκες, με μπέρδεψες και εμένα. Μια πάμε, μια.
1: Δώσε λοιπόν, για να
0: προλάβουμε. Όχι, δεν θα πάμε.
1: Δεν θα πάμε σε Φάμελο.
0: Δεν πάμε σε Φάμελο. Για βάλε λίγο αυτό που ακούγαμε πριν. Για βάλε αυτό που λέγαμε πριν, έτσι. Βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα από μια άλλη ταινία.

0: Έλα ρε φίλε, πασίγνωστο από τους Miami Vice.
1: Για όσους δεν κατάλαβαν, βέβαια είναι η περίφημη μουσική John Williams από τον Πόλεμο των Άστρων. Έτσι, μια ταινία που την είδαμε εκεί πέρα, μια σειρά ταινιών που αρχίσαμε να βλέπουμε στα νιάτα μας, πιτσιρίκια ακόμα, και η οποία έχει φτάσει μέχρι στις μέρες μας. George Lucas.
0: Και γιατί την χρησιμοποιήσαμε,
1: γιατί
0: αυτή τη μουσική επένδυση?
1: Θυμηθήκαμε πριν με τον Τραμπ, που τον είχαμε φυσικά και σε αυτούς τους τίτλους, θυμηθήκαμε ότι θέλει τους αξιωματικούς, τα στελέχη της διαστημικής υπηρεσίας
0: των Ηνωμένων Πολιτειών,
1: δεν ξέρω τώρα αν εννοεί NASA ή γενικότερα, United States Space Force, θέλει να τους ντύσει, πρόσεξε, όχι σαν τους επαναστάτες στον Πόλεμο των Άστρων, ναι, αλλά σαν τους αυτοκρατορικούς.
0: Ναι, οι οποίοι μοιάζουν πάρα πολύ στις στολές με τους αξιωματικούς των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Φέρνει λίγο, ολοκληρωτισμός.
0: Και ο ίδιος νομίζω παρουσίασε με ανάρτησή του στο Truth Social τον εαυτό του ως κυβερνήτη ενός διαστημοπλοίου της Αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης, ντυμένος ακριβώς με αυτές τις στολές οι οποίες περιγράφει ο Νίκος, οι οποίες παραπέμπουν σίγουρα σε ολοκληρωτικό καθεστώς. Να μην μπούμε μόνο στην χιτλερική Γερμανία,
1: είναι
0: αλλά και
1: για
0: στον
1: τα
0: Πόλεμο των Άστρων.
1: Είναι για τα γέλια. Λοιπόν,
0: και για κλάματα.
1: Ας απολαύσετε ένα-δύο λεπτά ακόμη μέχρι την επική Βούλα Σαΐτη,
0: που θα σας προσγειώσει στα θέματα της επικαιρότητας. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και τα ζητήματα ευρωπαϊκής άμυνας και διμερούς αμυντικής συνεργασίας. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στη χώρα μας το πρώτο εξάμηνο του 2028 και ένα χρόνο αργότερα η δεύτερη. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, που το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Συνάντηση με τους παραγωγικούς και τους επιστημονικούς φορείς θα έχει στις 11 σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα συναντηθεί και με φορείς από τη Δυτική και την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Οι μαζικές απελάσεις μεταναστών και η δημιουργία ξεχωριστών τάξεων στα σχολεία για τα προσφυγόπουλα είναι το όραμα του AfD για τη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κατέλαβε τελικά, όπως αναμενόταν, την πρώτη θέση στις εκλογές του κρατηδίου της Σαξονίας Άνχαλ, της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, κερδίζοντας το 44% των ψήφων. Ο αντιμεταναστευτικός, ωστόσο, πολιτικός σχηματισμός υπολείπεται τριών εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία, γεγονός που σημαίνει ότι είτε πρέπει να βρει κάποιον εταίρο για να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού, είτε να προσπαθήσει να κυβερνήσει από μειοψηφική θέση. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ συνεχίζεται για ένατη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σήμερα πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε άλλες 5 περιφέρειες της χώρας. Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι στην κοινότητα εξοχής. Η διακοπή αφορά τους καταναλωτές απέναντι από το νοσοκομείο Παπανικολάου και κατά μήκος της οδού. Επιπλέον από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι, χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές στα Κουφάλια του Δήμου Χαλκιδόνας και σε τμήματα της Καλυθέας στον ίδιο Δήμο, καθώς και στην ευρύτερη αγροτική βιομηχανική περιοχή βορειοανατολικά των Κουφαλίων κατά μήκος της οδού προς Πρόχωμα. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν εξέφρασε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. και μια ματιά στον καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Πόλου με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτη Σωτήρη σήμερα στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους ertnews.gr και ertecho.gr, επιλέγοντας περιφέρεια και Βόλος.

Να σας πω ακόμη ότι μπορείτε να μας καλείτε στα 24-21-026-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα να επικοινωνείτε μαζί μας, δηλαδή τους λογαριασμούς, σε follow, σε Facebook και Twitter, και να υπενθυμίσω και το email μας, setvolu@papakert.gr.

0: Να δούμε λίγο τα καιρικά μας. 21 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα. Μέχρι 27 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Από αύριο βλέπω σιγά να αρχίσει να ανεβαίνει, αλλά και πάλι θα πιάσει το 31 την Κυριακή, όπως και το Σάββατο. Και από Δευτέρα φαίνεται να έχουμε βροχούλες. Με το άνοιγμα δηλαδή των σχολείων την Παρασκευή, που έχουμε τους αγιασμούς, στην πορεία την ερχόμενη εβδομάδα φθινοποριάζουμε ελαφρώς. Μην νομίζετε τώρα κάτι τραγικό. Κανονικά μπορούμε να συνεχίσουμε και τα μπάνια μας και τις βόλτες μας και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, για να δω λίγο. Ανέμους έχουμε. Ναι, ανέμους που πνέουμε 6 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι δυτική. Και έχουμε και πάρα πολύ υγρασία, στο 78%. Ποιότητα ατμόσφαιρας τώρα, πάμε να δούμε μικροσωματίδια σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είμαστε κατά πράσινη, 4,64 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, 4,24 μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων. Να πω λοιπόν ότι η ημερήσια όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι τα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Έτσι, αυτά για την πόλη τώρα του Βόλου. Έρχομαι και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή, που και εδώ οι τιμές είναι χαμηλές, τα μικροσωματίδια, τα PM2,5, 4,94 αυτή την ώρα στη βιομηχανική, 1,34 μέσο όρος των τελευταίων 24 ώρων. Και να έρθουμε στην σημερινή μέρα, να δούμε πρώτα αν κάποιος γιορτάζει, για να πούμε χρόνια πολλά. Γιορτάζουν Δέσποινα, Καλαμιώτισσα, Καλαμία, Μαρία, Μαριέτα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκος και Τσαμπίκα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια μέρα Κυστικής Σύνωσης και Παγκόσμια μέρα Φυσικοθεραπείας. Για να δούμε τι να διαβάσουμε. Να διαβάσουμε λίγο για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Καθιερώθηκε αυτή η μέρα με πρωτοβουλία της UNESCO στις 8 Σεπτεμβρίου του 1965 κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Τεχεράνης και από το 1966 γιορτάζεται κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή. Άλλωστε, η εξάλληψη του αναλφαβητισμού είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα του Διεθνούς Οργανισμού που υπάγεται στον ΟΗΕ. Σύμφωνα με την UNESCO, λοιπόν, 750 εκατομμύρια ενήλικες σε όλο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι και περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις φτωχές χώρες Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής. UNESCO είναι όλα τα παιδιά του κόσμου, αγόρια και κορίτσια, να έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η χώρα μας θεωρεί αναλφάβητο όποιον δεν έχει ολοκληρώσει σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο, ενώ άλλες χώρες για να χαρακτηρίσουν κάποιον εγγράμματο αρκούνται στη γνώση γραφής και ανάγνωσης. Στην Ελλάδα το ποσοστό των εγγραμμάτων ελληνίκων φτάνει στο 91% του πληθυσμού. Αντίθετα, το ποσοστό των εγγραμμάτων ανηλίκων έως 15 ετών κινείται σε πολύ υψηλό επίπεδα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά και σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Και να αρχίσω από το 1822 που διεξάγει την αμβαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καραλή. 1919 Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατέψουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας. Το 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν. 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται πλέον στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την εξαρτοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία, και η οποία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. 2003 παιδιά όλα αυτά. 2005 σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον τότε Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη της προσπάθειας για εξεύρυνση δίκης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, αλλά και τις ευχαριστίες του για την υποδηματική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, είναι μια σημαδιακή μάλλον μέρα, γιατί σε διάφορες χρονολογικές περιόδους, ακούστε, γεννήθηκε το 1843 ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, Έλληνας δικηγόρος και ποιητής, 1925 Πίτερ Σέλερς, Βρετανός κωμικός ηθοποιός, 1946 Ευγένιος Τριβιζάς, Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Ενώ το 1860 έφυγε ο Ανδρέας Μεταξάς, κεφαλονίτης αγωνιστής του 21, διπλωμάτης και πολιτικός. Το 1944 η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Και το 2000 ο Βασίλης Ραφαηλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά, φίλες φίλοι, το παρελθόν, μάλλον επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1951 γεννιέται στον Πειραιά μία από τις πιο εκκεντρικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Νίκος Καρβέλας. Από τα πρώτα του βήματα στο πιάνο σε ηλικία 5 ετών μέχρι τα έδρανα της νομικής Αθηνών, η μοίρα του ήταν γραμμένη με νότες. Συνθέτης, στιχουργός, συγγραφέας και ερμηνευτής, άλλαξε για πάντα το ελληνικό pop και λαϊκό τραγούδι, χαρίζοντάς μας αμέτρητες επιτυχίες και μία ιστορική συνεργασία με την Άννα Βύση. Για το σημερινό τραγούδι της ημέρας ταξιδεύουμε στο 1992, τη χρονιά που ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση αποφασίζουν να πάρουν διαζύγιο, κυκλοφορούν τον κοινό τους δίσκο «Εμείς» και σφραγίζουν

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τύπο και μάλιστα αθηναϊκό, καθημερινή, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Στόχιο Σαμαράς και ο Τσίπρας στο δίλημα της ακυβερνησίας. Μετά η επόμενη μέρα, μετά το θρίαμβο της AFD, τα έπιασε ωραία τα καλώδια Πάνος, αλλά μιλάμε, πάλι δεν ακούω τίποτα, Παναγιώτη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η επόμενη μέρα μετά το θρίαμβο του AFD έχει και φωτογραφία, έτσι. Αυτό που έγινε στην Γερμανία, δηλαδή με τους ακροδεξιούς. Στη Σαγκάη για φθηνές θεραπείες κατά του καρκίνου, κηδεύτηκε σαν ήρωας ο κατάδικος Μλάντιτς. Ομερθά για τη βία των ανηλίκων, τη έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων. Οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Αυτά από την καθημερινή, όπως και ντοκιμαντέρ, έχει ημερομηνία λήξη ερωτική ζωή. Ευρώπη, η επιστροφή του χρυσού. Πάω στα νέα. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν, η εξειδίκευση των μέτρων, έτσι, στη ΔΕΘ. 112 για απάτες, εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους. Το Βερολίνο, επόμενο στόχος της ακροδεξιάς, AFD, Νίκη Εφιάλτης. Τρεις ιστορίες, υπάρχει ζωή στο χωριό, να επιστρέψω. Μιλούν στα νέα όσοι πήραν τη μεγάλη απόφαση. Η επιστολή του πατέρα στο Δένδια για τα Φάντομ. Απογευματινή, επιχείρηση Ελαλαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Πακέτο 2,2 δις ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους. Νέο προλαμβάνω για τον καρκίνο προστάτη του δέρματος. Lifting 300 εκατομμυρίων σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας. Πυρετώδεις προετοιμασίες για το υπερθέαμα. Ραντεβού σε προφήτηλία και Βεάκιο. Το EFD προελάμβει ο μέρη στα σκηνιά, η Ευρώπη ανησυχεί. Ούρλιχ Σίγμουντ, το μεγάλο κόλπο που τον εκτόξευσε στην κορυφή. Εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιά ανατριχίλα στην Ευρώπη, τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από την εισαρωτική νίκη του AFD, το πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανολιθρή ο Μέρτς, χαρές και πανηγύρια από ομιδεάτες σε ολόκληρο τον κόσμο, το αποτέλεσμα έφερε τριγμούς στα ευρωπαϊκά ομόλογα. Πολύ λίγα, πολύ αργά, πακέτο μέτρων ΔΕΘ, σωστή κίνηση ο κουμπαράς αλλά με αστερίσκους. Θάνος Λαμπρόπουλος, το ελληνικό ντοκιμαντέρ έχασε έναν πυλώνα του, παραδοχή ταχιάου για τη σοβαρότητα των ζημιών, μέτρο ρογμές στην Κυψέλη, η δημοσιογραφία στο Εδώλιο, Ιωάννα Δρόσου. Δίκη για Τέμπη, συγκλώνησαν οι πρώτοι μάρτυρες κατηγορίας, ποδόσφαιρο, πρεμιέρα στα Αστέρια. Ριζοσπάστης με υλικά άγριας εκμετάλλευσης και πολεμικής εμπλοκής στο οικοδόμα της Ελλάδας του 2030, αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πρωτοφανή συμμετοχή. Συνεχίζουμε τη μάχη για το σχολείο που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας, αμήλικτα ερωτήματα για τη φιέστα και τα αίτια του ατυχήματος, άδειασμα της κυβέρνησης από τους Ισραηλινούς συμμάχους της, εκλογική επικράτηση ακροδεξιάς AFD, κινούμενοι στόχοι τα πλοία σε κίνδυνο χιλιάδες ναυτεργάτες. Ελεύθερος τύπος, πώς θα χτιστεί το ΕΦΑΠΑΚ στα 18 έτη, κουμπαράς για τα παιδιά με ισόπωση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος, 1734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, η δύσκολη επόμενη ημέρα της Γερμανίας μετά την νίκη η AFD, Μανιφέστο, κουμπαράς για τη νέα γενιά, πόσο μειώνονται οι φόροι, τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι, Κυριάκος Πιερακάκης, το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν είναι λαϊκισμός. Τύπος Θεσσαλονίκης, πακέτο 2,2 δις ευρώ με πολλαπλούς αποδέκτες, εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Μια ζωή αποκτά το εμβληματικό παλατάκι, νέα ζωή αναβιώνει το κυβερνείο, κουμπαρά σε εφόδια ενηλικίωσης για κάθε παιδί, αλλάζει σελίδα σε δρομικό σταθμός, διαγωνισμό στα τέλη του 2026. Contra News. Τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα, η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη.
Γέννη Σαφάκο, καλή να έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ. Σε εξέλιξη έρευνες, τι συνέβη στα δευτερόλεπτα, κατά τα οποία το φάντομα άρχισε να χάνει ύψος. Ντροπή στα Χανιά, εκπαιδευτικός μένει σε σκηνή με την τετράχρονη κόρη της λόγω έλλειψης στέγης. Έρχεται καταιγίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Φόβη στην πολιτική ελίτ της Ευρώπης, αυτό είναι η κουνούπη, παιδιά. Για το EFT που αλλάζει τα δεδομένα, έλεος δηλαδή. Λοιπόν, ο λόγος τώρα, οι αλλαγές σε μισθούς, φόρους, συντάξεις και επενδύσεις. Να σας πω και την αυτεμπορική, τα κριτήρια ψαλιδίσματος των τεκμηρίων. 156.000 αυτοαπασχολούμενοι γλιτώνουν φόρους λόγω απαλλαγής από το ισχύον καθεστώς. Πώς θα γεμίσει ο παιδικός κουμπαράς με 60.000 ευρώ. Εκτείναξη τιμών πετρελαίου, άνω των 2 δις επενδύσεις Fraport AG, οι κρίσιμες 90 μέρες για τον κάθετο διάδοχο.

τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Ο Ντόπουλος: δεν δόθηκαν απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα για τους επαγγελματίες από τον Πρωθυπουργό. Πράπα, δεν λύνεται με τέτοια μέτρα το δημογραφικό, δεν ακουμπούν και δεν βοηθούν τους πολύτεκνους. Κωνσταντινίδης: χωρίς άμεση εφαρμογή τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Βακουφτσί, έχουμε χορτάσει τόσα χρόνια να ακούμε σε κάθε δέθε ότι οι τρίτεκνοι θα γίνουν πολύτεκνοι. Κατέρευσε ενώ ψάρευε. Μάχη με το χρόνο για 49χρονο στο Βόλο. Ιδιαίτερα κρίσιμη η ορεινή υδρονομία της Θεσσαλίας. Άρθρο του Περιφερειάρχη. Πότε έρχεται η δροσιά στο Βόλο? Η πρόγνωση τακούδη στο Ράδιο 1. Μεγαλύτερες από κάθε άλλη φορά οι ανάγκες για αίμα. Ο κόσμος στήριξε την 14η αιμοδοσία της Ζέτας Μακρύ. Ταχυδρόμος, τι είδαν στο Καλάθι, σχολιάζει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Θρήνος στο Σέσκλο, 46χρονος δεν ξύπνησε ποτέ, Μαγνησία να ζητούν πράσινους υποψηφίους, πλήρωσε τα λάθη του διτητή από τις Σέρες, Κύπελλο Ελλάδα συναντιούνται και πάλι Βόλος και Ολυμπιακός, κλήρωσε για α, β και γ κατηγορία, καθυλώθηκε στο Βόλο με φάντομ έβγαζαν βλάβες, καταγγέλει ο θείος του νεκρού Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, τα αίτια της πτώσης στην Τανάγρα αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές και να αποτυπωθούν, λέει, στο επίσημο πόρισμα. Να βρω λίγο και τη Θεσσαλία ηλεκτρονικά. Λοιπόν, ακτινογραφία των μέτρων, η εξειδίκευσή τους από το Οικονομικό Επιτελείο. Τμήμα ένταξη στο πρώτο γελ Βόλου, ισόπελος 1-1 με Ολυμπιακό Βόλος, καυσόξυλα για κατοίκους ορεινών κοινοτήτων Αλμυρού, περισσότερα μικροπλαστικά σε πνεύμονες καρκινοπαθών, μελέτη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το φάντομ είχε μείνει ξανά με πιλότους στο Βόλο, τι αποκαλύπτει ο θείος του Πέτρου, αυτοψία από αντιπεριφερειάρχη ολοκληρώθηκε διάνοιξη για παράκαμψη του χιονοδρομικού, οι ειδικότητες και οι αιτήσεις, 17 προσλήψεις εκπαιδευτικών στην ΙΣΑΕΚ του Δημοτικού Βόλου. Ανήλικος έκλεψε μηχανή και συνελήφθη στην Εθνική Οδό μετά από απόδραση. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και τον τοπικό τύπο. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε ωραίες ναυτικές ιστορίες πρωί-πρωί. Λοιπόν, τι γίνεται με τις καμπάνες, πώς το εκτιμάς, πώς θα πάει. Ακουγόμαστε. Ωραία. Λοιπόν, ναυτικές ιστορίες λοιπόν. Έχουμε πολίτες οι οποίοι ταξιδεύουν. Ταξιδεύουν και να εξυπηρετηθούν, να πάνε στο νησάκι το Τρίκερ, να πάνε στην Αγία Κυριακή, είναι αυτό το πλοιαράκι τέλος πάντων το ιδιωτικό, το οποίο μπορείς να το πάρεις ας πούμε από το Βόλο και να πας εκεί. Δεν έχει και πάρα πολλά δρομολόγια, μην φανταστείτε, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ εξυπηρετικό αν δεν θέλει κάποιος να οδηγήσει το σύνορα για να φτάσει στο Τρίκερ. Άλλωστε είπαμε, είναι και το νησάκι απέναντι που με κάποιο τρόπο πρέπει να περάσεις. Εντάξει, μπορείς να πας και από τον Αλογόπορο βέβαια με εκείνα τα ταξί. Αλλά αυτό εδώ είναι πιο ωραίο τώρα αν βάλεις ας πούμε ότι διασχίζεις το μπαγασιτικό με καλές συνθήκες. Τι γίνεται όμως όταν φτάσεις εκεί? Λοιπόν, συνήθως δεν γίνεται τίποτα. Χθες όμως έγινε. Μία φίλη της εκπομπής, έτσι, που μας ακούει συχνά, μας πήρε τηλέφωνο για να μας ενημερώσει. Τι κάνετε κυρία Τσούκα, καλή σας μέρα.
1: Είμαι καλά κυρία Μανώλη.
0: Ναι, με ακούει η Δέσποινα?
1: Ναι, σας ακούω κύριε Μανώλη.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, τι έγινε χθες που πήρατε το πλοιαράκι εσείς, όπως και άλλος κόσμος, ναι, για λοιπόν, να πάτε στην Αγία Κυριακή?
1: Ο προορισμός για την Αγία Κυριακή με αυτό το καραβάκι είναι πάρα πολύ εύκολος. Και εγώ το κάνω για πρώτη φορά, ένα δρομολόγιο όπως είπατε, το πρωί από εδώ, από την Αγία Κυριακή, και το μεσημέρι από το Βόλο. Και πραγματικά εξυπηρετεί τους ανθρώπους, γιατί αφενός δεν οδηγούν, αφετέρου είναι πάρα πολύ όμορφη η διαδρομή, κάνει μια μισή ώρα, πιάνει πρώτα το νησί του Τρίκυρη και μετά έρχεται στην Αγία Κυριακή. Αφού λοιπόν πήραμε το καραβάκι αυτό από το Βόλο το μεσημέρι και αφού φάγαμε στη διαδρομή ένα καλό καιρό, γιατί είχε 4 μποφόρα, αλλά ο καπετάνιος ήταν πάρα πολύ καλός, κουνηθήκαμε βέβαια, εσίως φτάσαμε. Ήταν εδώ στο μικρό λιμανάκι της Αγίας Κυριακής δύο πλοιάρια, ένα μικρό το οποίο ανήκε σε κάποιον εδώ του νησιού και ένα μεγάλο, μεγαλύτερο, το οποίο ανήκε σε κάποιον ξένο. Αυτοί είχαν δέσει ακριβώς στα όρια που πιάνει το καραβάκι, αλλά επειδή ο καιρός δεν ήταν καλός, ο καπετάνιος αποφάσισε να μην μπει μέσα να δέσει, γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο να χτυπήσουμε στα παράπλευρα μικρά πλοία. Οπότε είχαμε μισή ώρα παρουσία του λιμενικού να κάνουμε γύρους γύρω από το λιμανάκι για να μπορέσουμε να δέσουμε. Ακριβώς 40 λεπτά τηλεφωνούσαμε στο λιμενικό και μας λέγανε ότι θα πάρουμε τον ιδιοκτήτη τουλάχιστον του ενός μικρού, ναι. Αλλά ο άλλος που ήταν ο ξένος από την άλλη πλευρά μας έβλεπε και δεν έκανε καμία κίνηση.
0: Να μετακινήσει δηλαδή το σκάφος.
1: Ναι. Μας έβλεπε να ταλαιπωρούμαστε τουλάχιστον 20 άτομα μετά από τόση θαλασσοδροχή που φάγαμε και να μην κάνει καμία κίνηση. Όταν μετά από 40 λεπτά τελικά δέσαμε, γιατί μετακινήθηκε και ο μεν και ο δε, και βγήκαμε έξω φωνάζοντας κάποιοι κάτοικοι, γιατί είχαν φτάσει στα όρια τους οι άνθρωποι, μας απάντησε πολύ ευγενικά το λιμενικό: έχετε δίκιο, αλλά ο γυαλός εδώ δεν... Μάλλον στο γυαλό αυτό εμείς, σαν λιμενικό, δεν έχουμε δικαίωμα. Τι σημαίνει το πούμε αυτό? Ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ δένουνε χωρίς καμία ευθύνη απέναντι στην πολιτεία. Είναι εντελώς δωρεάν. Και εμείς δεν μπορούμε να τους αναγκάσουμε να φύγουν, γιατί δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα. Ούτε πρέπει να περιμένουν αν θέλουν να φύγουν. Ναι. Και τους είπαμε τι είναι όσο αρμοδιότητα είναι αυτή και λένε δεν ξέρουμε, πάντως εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα στον Αγιαλό. Που σημαίνει ότι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου που έκανε την οριοθέτηση που θα δένει το καραβάκι αυτό, έπρεπε να τα σκεφτεί όλα αυτά. Όπως και επίσης ότι το λεωφορείο δεν έρχεται μέχρι κάτω στην Αγία Κυριακή, γιατί είναι πάρα πολλά τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Οπότε οι ηλικιωμένοι, αυτοί που έχουν πράγματα, αναγκάζονται για να πάνε πάνω στο χωριό να πάρουν ταξί που στοιχίζει 6 ευρώ. Γιατί το κτέλ δεν κατεβαίνει κάτω το μεγάλο λεωφορείο από τα πολλά αυτοκίνητα που είναι παράπλευρα παρκαρισμένα και δεν υπάρχει καθόλου μια στοιχειώδη τάξη πώς παρκάρει και πού παρκάρει κάποιος, όπως και στα σκάφη.
0: Ναι, και το θέμα είναι αυτό, ότι απλά γίνεται πολύ χειρότερο τους καλοκαιρινούς μήνες, τους θερινούς μήνες.
1: Πάρα πολύ. Υπάρχει μια αναρχία, ενώ είναι πανέμορφη, γενικά το τοπίο είναι πανέμορφο, το νησί είναι πανέμορφο απέναντι, εδώ το λιμανάκι είναι πανέμορφο. Υπάρχει μια αναρχία, γιατί ο κόσμος μαζεύτηκε πάρα πολύ από ό,τι παλιότερα. Δηλαδή, ναι. Το Σαββατοκύριακο, αυτό το μέρος εδώ, όπως λένε οι κάτοικοι, βουλιάζει. Ναι. Και μάλιστα θα κρατήσω αυτό που μου είπε ένας κάτοικος εδώ, που όταν βγήκαμε, ένας πολύ χαρακτηριστικός τύπος, ηλιοκαμένος με γενιάδα, γιατί φώναζε ο κόσμος και μου λέει, μην στεναχωριέστε, Ελλαδίτσα είναι εδώ, ό,τι θέλω να κάνω. Ένας ντόπιος, ο οποίος, εντάξει, αλλά για στο όνομα του τουρισμού να θυσιάζει σε αυτή την ομορφιά με τόσα πλοιάρια μικρά που έρχονται, καλά κάνουν και έρχονται, και τόσο αυτοκίνητο, ας απαγορεύσουν το πάρκινγκ, δεν πειράζει.
0: Ναι, θέλει κάποιο τρόπο τέλος πάντων να γίνει διευθέτηση, γιατί αν δεν βρεθούν χώροι στάθμευσης, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
1: Υπάρχει χώρο στάθμευσης, ο άλλος θέλει να φάει όμως και να έχει...
0: να έχει δίπλα το αυτοκίνητο.
1: Δίπλα του το αυτοκίνητο. Εγώ θα σας παρακαλούσα να πάρετε ένα τηλέφωνο τον Δήμαρχο Νοτιοπηλίου.
0: Να δούμε ποιος έχει δικαιοδοσία.
1: Γιατί συστάμενη αυτή η κατάσταση στο λιμανάκι, καθώς και για το πάρκινγκ. Γιατί εδώ γίνεται, ενώ η φυσική ομορφιά είναι καταπληκτική, το ανθρώπινο δυναμικό χαλάει την κατάσταση.
0: Λοιπόν, κυρία Τσούκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
0: Επιτόπου όμως συνεχίζουμε για να φτάσουμε εσείως στις 8 που θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News. Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με την Δήμαρχο Τύλου. Πού φτάσαμε στην Τύλο? Φτάσαμε όταν έχουμε να μιλήσουμε για διαχείριση απορριμμάτων με έναν άλλον αέρα και με ένα τελείως διαφορετικό σκεπτικό από ό,τι τέλος πάντων στο Δήμο του Βόλου ή σε άλλους τέλος πάντων χερσαίους Δήμους ή άλλων νησιών. Φτάνουμε και μέχρι την Τύλο. Τι να κάνουμε? Κυρία Δήμαρχε, τι σημαίνει στην πράξη ότι η Τύλος είναι νησί μηδενικών αποβλήτων? Δεν παράγει σκουπίδια ή δεν θάβει πλέον κανένα απόβλητο?
2: Σημαίνει 100% εκτροπή από την ταφή των απορριμμάτων, με ένα ποσοστό ανακύκλωσης που ξεπερνάει το 90%.
0: Ναι. Η καθημερινότητα των κατοίκων πώς άλλαξε και των επιχειρήσεων μετά την κατάργηση των κάδων και την καθιέρωση της συλλογής πόρτα-πόρτα? Για εξηγήστε μας λίγο πώς αποφασίστηκε αυτό και πώς υλοποιήθηκε.
2: Σε ένα μικρό νησί η διαχείριση των απορριμμάτων είναι δύσκολη υπόθεση. Αυτό που παρατηρούσαμε ήταν πολύ βρώμικος και κακός χώρος στα σημεία που υπήρχαν οι κάδοι. Ένας χιτά ο οποίος είχε φτάσει σε κορεσμό. Μας πονούσε πάρα πολύ το γεγονός το ότι θάβαμε ουσιαστικά υλικά και πήραμε τη γενναία απόφαση, πήρε τη γενναία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να δοκιμάσουμε το πρόγραμμα Just Go Zero Τύλος, το οποίο ουσιαστικά άλλαξε όλη τη φιλοσοφία. Δεν πετάμε τίποτα, τα απορρίμματα τα αντιμετωπίζουμε ως υλικά. Η διαχείριση γίνεται μέσα στο σπίτι μας με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο, ουσιαστικά ξεχωρίζοντας τα ανακυκλώσιμα όλα μαζί, όχι δηλαδή σε διάφορα υλικά, αλλά όλα μαζί τα ανακυκλώσιμα. Φροντίζουμε απλά να είναι όσο γίνεται, να είναι καθαρά όλα μαζί τα οργανικά και τα μία ανακυκλώσιμα, μία τρίτη ας πούμε διαλογή που κάνουμε στο σπίτι.
0: Ναι.
2: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, να φύγουν οι δημόσιοι κάδοι από τους δρόμους, γιατί μέσα στο πρόγραμμα προβλέψαμε το να έρχεται, να περνάνε από το σπίτι, να γίνεται δηλαδή περισυλλογή πόρτα-πόρτα.
0: Ναι. Τώρα, τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν ότι περισσότερο από το 93% των αποβλήτων ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται. Το 25 περίπου μπορείτε να μας πείτε πώς τον συγκεντρώθηκαν και πού είμαστε τώρα για το 26.
2: Είναι λάθος αυτό.
0: Είναι λάθος, ναι.
2: Είναι πάνω από 90% η ανακύκλωση. Mm-hmm. Το υπόλοιμα, το οποίο είναι λιγότερο από 10%, μετά από μια ειδική επεξεργασία αποστήρωσης, φεύγει για καύσιμη ύλη στις τσιμεντοβιομηχανίες. Πρέπει να σας πω ότι το μόνο χρήσιμο πια που μένει στο νησί είναι το οργανικό που έχει μετατραπεί σε κομπόστ και μοιράζεται στον κόσμο δωρεάν προκειμένου να βελτιώσει τους κήπους, τους αχρούς και όλα αυτά.
0: Άρα δηλαδή από τα ανακυκλώσιμα ένα μέρος μετατρέπεται σε SRF ή RDF, κάτι τέτοιο από ό,τι κατάλαβα, για να, να μου λέτε ότι πάει για καύσιμο στις τσιμεντομηχανίες.
2: Ναι, τα μία ανακυκλώσιμα, ναι.
0: Έχετε κάποιο εργοστάσιο που έγινε στο νησί ή κάποιο...
2: Όχι. Φεύγουν από το νησί, αναλαμβάνει η εταιρεία που συνεργαζόμαστε, η Polygreen, με όλα τα υλικά, τα υπόλοιπα, δηλαδή τα ανακυκλώσιμα, και φεύγουν από το νησί και έρχονται και πηγαίνουν στην Αθήνα, σε εργοστάσια.
0: Άρα η διαλογή γίνεται όμως στο νησί για το τι μπορεί να πάει η RDF και το τι να ανακυκλωθεί απολύτως. Ωραία.
2: Βεβαίως, ναι. Και γίνεται βέβαια και τα ανακυκλώσιμα διαχωρίζονται σε 15, νομίζω, 16 ροές.
0: Ναι.
2: Διαφορετικές.
0: Τώρα, ο κάθε πολίτης είναι σε θέση να γνωρίζει τι συλλέγεται και πού αυτό καταλήγει? Υπάρχει κάποια εφαρμογή που χρησιμοποιεί, ξέρει τι δίνει, έχει κάποιο, πώς να το πω τώρα, κάποιο μπόνους που κάνει αυτό το πράγμα, έχει ένα κίνητρο, κάτι?
2: Κίνητρο μεγαλύτερο από αυτό που έχει γίνει, το ότι το νησί μας έχει παγκοσμίως γίνει γνωστό για αυτή τη δράση, γιατί είναι το μοναδικό, δυστυχώς, μέχρι σήμερα νησί παγκοσμίως που κάνει αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα η επισκεψιμότητα του νησιού μας να έχει ανέβει στα ύψη, με καλό ποιοτικό τουρισμό, κάτι που όλοι οι τόποι το θέλουν, και ειδικά ένα μικρό ακριτικό παραμεθόριο νησί. Εντάξει, είναι, η διαδικασία δεν ήταν, δεν μπορώ να πω ότι ήταν... Εντάξει, η διαδικασία υπήρχε, μια διαδικασία ενημέρωσης του κόσμου. Υπάρχει ένα γραφείο εκεί, το οποίο όποιος έχει απορία πηγαίνει και ρωτάει και του δίνονται οι κατάλληλες απαντήσεις για το πώς διαχειρίζεται τα απορρίμματά του. Έπαιζε πάρα πολύ εκπαίδευση, ειδικά στα σχολεία, από εκεί ξεκινήσαμε, τα σχολεία. Γιατί ξέρετε, τα μικρά παιδιά είναι ένας πολύ χρήσιμος προπομπός για ό,τι καλό συμβαίνει σε αυτό το πλανήτη, τα οποία το αγκάλιασαν το πρόγραμμα, το μετέφεραν στο σπίτι τους. Υπήρχε ενημέρωση και εκπαίδευση των ηλικιωμένων, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ δεκτικοί και καλοί ανακυκλωτές στην όλη αυτή η προσπάθεια. Υπήρξε και υπάρχει ακόμα και μέχρι σήμερα όποιος δυσκολεύεται ενημέρωση στις επιχειρήσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι ειδικά, ας πούμε, ένα εστιατόριο το οποίο τις ημέρες των καλοκαιριών έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση, παράγει και πάρα πολύ απόρριμα και ειδικά οργανικό. Υπάρχει δηλαδή μια συνεχόμενη διαδικασία εκπαίδευσης, ανατροφοδότησης του συστήματος, και βέβαια το σημαντικό είναι ότι έχει εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα στα κινητά μας με το οποίο παρακολουθούμε ουσιαστικά τη δική μας κατανάλωση, ας πούμε.
0: Να.
2: Δηλαδή, πόσα ανακυκλώσιμα δώσαμε τα κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση, πόσα μη ανακυκλώσιμα, πόσα οργανικά. Εκεί βέβαια τρομάξαμε όλοι, με έκπληξη είδαμε ότι το οργανικό, τον Αύγουστο, ας πούμε, που έχει υπάρχει πάλι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, ξεπερνάει τον ένα τόνο στο νησί, το οργανικό που βγαίνει. Υπάρχει μια έτσι μεγάλη ανατροφοδότηση του συστήματος και βέβαια όπου χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις και αλλαγές γίνονται.
0: Άρα εδώ τώρα πηγαίνουν κάποιοι εργαζόμενοι της εταιρείας που έχει αναλάβει, γιατί μια ιδιωτική εταιρεία έχει αναλάβει να κάνει όλη αυτή τη δουλειά που μας περιγράφει. Ναι, ναι. Δεν είναι υπάλληλοι του Δήμου, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, όχι. Ωραία. Ιδιωτική εταιρεία, και ο Θανάσης Πολυχρονόπουλος, ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής, ας πούμε, αυτής της ιστορίας.
0: Αυτό mm-hmm. ισχύει για το 25 και τελειώνει τέλος 26, αν διάβασα καλά. Δεν είναι. Στοιχίζει περίπου 2 εκατομμύρια αυτό
2: λιγότερο
0: όχι περισσότερο, θέλω να μου πείτε, σε σύγκριση με το προηγούμενο οποίο. Σύστημα και αν ας πούμε χρεώνει το πολίτης κάτι περισσότερο, γι' αυτό σας το ρωτάω.
2: Όχι, ο πολίτης δεν χρεώνεται. Uh-huh. Αντιθέτως, ο πολίτης, σας είπα, έχει όλα αυτά τα ευεργετήματα που είναι να ζει σε ένα νησί που είναι πεντακάθαρο, σε οικισμούς οι οποίοι δεν έχουν σκουπίδια και κάδους, σε ένα νησί που ζει κατά 90% από τον τουρισμό, να εκτινάσετε τουριστική κίνηση στα ύψη. Όχι, δεν... Ναι.
0: Ωραία, δεν χρεώνεται ο πολίτης.
2: Δεν χρεώνεται ο πολίτης. Από την άλλη μεριά, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι το πρόγραμμα αυτό το στήριξε ο Πολυχρονόπουλος και η εταιρεία του Polygreen. Τα δύο τελευταία χρόνια μόνο πληρώνει η περιφέρεια.
0: Ναι. Τι θα γίνει τα επόμενα? Θα κάνετε διαγωνισμό, ας πούμε? Τι σκέφτεστε, γιατί αφού τελειώνει τέλος το 26 αυτό?
2: Όχι, δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε πώς θα το προχωρήσουμε. Ναι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να σταματήσει, έτσι. Ναι. Ένα πετυχημένο μοντέλο δεν το σταματάς. Αντιθέτως, υπάρχει η πρόβλεψη, η μελέτη, και μάλιστα από ό,τι μου είπε ο κύριος Γραφάκος που το συνάντησε εδώ στην έκθεση προχθές, χθες μάλλον, μου είπε ότι η μελέτη είναι στο τελικό στάδιο και την περιμένει τώρα να την πάρει στα χέρια του, γιατί το πρόγραμμα της στήλου θα μεταφερθεί αυτούσιο σε όλα τα νησιά, τα οποία είναι κάτω από 1.400 κατοίκους. Και με κάποιες διαφοροποιήσεις σε μεγαλύτερα νησιά μέχρι 10.000 κατοίκους, νομίζω.
0: Άρα μπορεί να εφαρμοστεί και σε περισσότερο πληθυσμό με κάποιο άλλο τρόπο, μάλιστα.
2: Σαφέστατα, μα ξέρετε κάτι, αυτό είναι το καλό του όλου προγράμματος, ότι ακόμη και εμείς μέχρι να καταλήξουμε στο σχήμα που καταλήξαμε τώρα στο σύστημα, κάναμε πάρα πολλές αλλαγές. Το καλό όμως είναι ότι μπορεί, έχει αποδείξει τίλο, ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται, είναι όνειρο, είναι άπιαστο όνειρο, είναι μια πραγματικότητα. Εάν επενδύσεις στον άνθρωπο και στις δυνατότητες που σου δίνει και η νέα τεχνολογία, όλα είναι εφικτά, και θα πρέπει πια να πάψουμε το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση, η πολιτεία γενικότερα, να θεωρούμε ότι η ανακύκλωση ξεκινάει από τον κάδο. Η ανακύκλωση δεν ξεκινάει από τον κάδο, αν είναι μπλε, πράσινος ή καφέ. Η ανακύκλωση ξεκινάει από τον άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στον άνθρωπο. Και όλα τα άλλα είναι εφικτά, μπορούν να γίνουν. Ναι.
0: Αυτό με τους τουρίστες, επειδή λέτε τώρα για τον άνθρωπο, τι γίνεται το καλοκαίρι, γιατί έχετε και τουρισμό, δηλαδή ο κόσμος αυτός τι κάνει?
2: Ο κόσμος ξέρει, και πολλοί κόσμος, είναι λάθος να πιστεύουμε ότι ο κόσμος είναι κατά της ανακύκλωσης. Αντιθέτως, ο κόσμος πια έχει πολύ υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση και αντιλαμβάνεται ότι με τον δρόμο που προχωράμε, είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν μας φέρνει σίγουρα καλά αποτελέσματα. Οπότε λοιπόν και ο κόσμος που έρχεται στο νησί και βλέπει όλο αυτό που γίνεται, δεν μπορείς τώρα να μην ακολουθήσεις. Ναι. Δεν μπορεί τώρα να βλέπεις, ας πούμε, ένα σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων το οποίο σου δίνει ένα νησί πεντακάθαρο να μην το ακολουθήσεις. Το ακολουθείς αυτό.
0: Ναι. Τώρα, με τον παλιό χιτά τι κάνατε? Έχετε ολοκληρώσει την περιβαλλοντική αποκατάσταση του, κάνατε ελέγχους σε έδαφος, σε νερά, ή ακόμη είστε σε εξέλιξη?
2: Όχι. Ο παλιός Χιτά έχει μετατραπεί σε κέντρο κυκλικής καινοτομίας. Mm-hmm. Εκεί δηλαδή συγκεντρώνονται όλα τα απορρίμματα του νησιού, όλα αυτά τα ανακυκλώσιμα, τα μη ανακυκλώσιμα, τα οργανικά, και εκεί γίνεται η περαιτέρω διαδικασία που πρέπει να γίνει πριν φύγουν τα υλικά από το νησί και εκεί γίνεται και το κομπόστ. Ναι. Δεν έχει κλείσει, έχει μετατρεπεί σε κάτι άλλο. Ένας δηλαδή σκουπιδότοπος ουσιαστικά, να φανταστείτε, έχει γίνει σε πόλο έλξης, τουριστικής έλξης για το νησί. Είναι εκπληκτικό αυτό που συνέβη στην Τήλο. Και πάντως, εμείς τώρα αυτό που θέλουμε τώρα είναι να... Το παράδειγμα της Τήλου να μην είναι πλέον το μοναδικό και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι μάλλον αν αυτή η
0: επεκταθεί,
2: περίφημη
0: ναι.
2: μελέτη, μπράβο, επεκταθεί και στα άλλα τα νησιά.
0: Τώρα είχατε όμως επικρίσεις από ό,τι διάβαζα από το Δήμαρχο Σίμης που χαρακτήρισε το όλο πρόγραμμα απάτη.
2: Απάτη.
0: Και τέλος πάντων πώς απαντάτε εσείς όσοι υποστηρίζουν ότι πραγματικά η 100% εκτροπή από την ταφή δεν ταυτίζεται πάντα με 100% ανακύκλωση, αφού και ένα μέρος των αποβλήτων γίνεται καύσιμο, αυτά δηλαδή τα οποία δεν μπορούν να ανακυκλωθούν πλήρως.
2: Το ζητούμενο στην ανακύκλωση είναι να μπει στο τρυπάκι της κυκλικής οικονομίας, έτσι. Ναι. Όταν λοιπόν κάτι που εσύ το θεωρείς άχρηστο, του δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία να βοηθήσει το οικοσύστημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα αυτό. Οπότε το ότι υπάρχει 100% εκτροπή από την ταφή των απορριμμάτων δεν μπορεί να το αμφισβητηθεί από κανέναν. Ναι. Τώρα για τις δηλώσεις του Δημάρχου, εγώ έχω να πω ότι εύχομαι γρήγορα, που πολύ σύντομα, να πάει το πρόγραμμα στην Σίμη και να δει και εκείνος, να δουν και οι κάτοικοι του διπλανού νησιού τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς και επιπλέον να σταματήσει το νησί της Σίμης, το υπέροχο νησί της Σίμης, να έχει όλη αυτή την άσχημη εικόνα και με τους κάδους τους συγχυλισμένους στους δημόσιους χώρους, αλλά και τον Χιτά, που ας μείνει κοροϊδεύουμε τους αυτούς μας. Η Χιτά στην Ελλάδα δεν λειτουργούν ως Χιτά, αλλά λειτουργούν ως αδειοδοτημένη χαδά.
0: Ναι.
2: Τότε πιστεύω ότι θα αλλάξει άποψη και θα δει και αυτό στα εκπληκτικά αποτελέσματα αυτού του προγράμματος.
0: Λοιπόν, ακούσατε μάλλον την δήμαρχο της Τήλου, την κυρία Μαρία Καμά, η οποία ανέπτυξε ένα σκεπτικό για το πώς μπορεί να γίνεται η διαχείριση απορριμμάτων σε ένα νησί. Εντάξει, ίσως αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει πόρτα-πόρτα σε ένα μεγάλο δήμο. Σίγουρα όμως υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να πετύχεις αυτό που λέμε την μεγάλη σε ποσοστό ανακύκλωση, σε τόσο υψηλό ποσοστό δηλαδή που δεν μπορεί να το πιστέψει κάποιος. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τις 8 που θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

0: Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στη 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβυγικό μνημόνιο. Στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, προκαλώντας τις εκρήξεις. Στην πρώτη περίπτωση, εκτιμάται ότι επρόκειτο ενδεχομένως για χειροβομβίδα, ενώ για το δεύτερο περιστατικό δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής το είδος του μηχανισμού. Στα σημεία έχουν μεταβεί αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Ψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές στην Σαξονία Άνχαλτ, ενώ υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία και απέκλεισε μέσως τα σενάρια παρέτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας, ενώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούς, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι κτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, να προωθήσει ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, δεύτερο μέρος εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη. Μαζί σας και σήμερα Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και τώρα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο. Για ένα βιβλίο, τέλος πάντων, για την ιστορία ενός εργοστασίου, θα πούμε, που εμείς ίσως όταν. Α, το δικό μου παλιό σπίτι στην Αγρία είχε τέτοια πλακάκια, ναι. Πολλά από τα σπίτια, έτσι, και όχι μόνο σπίτια, αλλά και ξενοδοχεία ή χώρους εστίαση ή οτιδήποτε άλλο, είχαν τα πλακάκια με φσούτ. Τα πατούσαμε, αλλά δεν δίναμε ιδιαίτερη σημασία, έτσι. Και τώρα, άμα δεις, ας πούμε, κάνα παλιό σπίτι και δεις τα πλακάκια αυτά ή δεις ένα πολύ ωραίο σχέδιο που έχουν και λες τι ωραίο, να το κρατήσουμε, ας πούμε, θα κάνουμε την ανακατασκευή ή θα κάνουμε τον εξυγχρονισμό ή ό,τι απαιτείται για το σπίτι, αλλά θα κρατήσουμε γιατί τέτοια πλακάκια, τέτοια πράγματα δεν γίνονται πια. Αυτά λοιπόν καταγράφηκαν σε ένα βιβλίο, το οποίο θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα που μας έρχεται σε 7.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ξενία. Το βιβλίο αυτό το έγραψε η Θάλια Μακρύ Σκοτεινιώτη. Έχει τον τίτλο «Η τέχνη που πατούσαμε» με φσούτ εν βόλο και υπότιτλο «Εργοστάσιων μοσαϊκών πλακών και τεχνητών μοσαϊκών μαρμάρων». Έτσι, έχει κυκλοφορήσει από τον Ιούνιο που μας πέρασε εδώ το 26 από τις εκδόσεις Ήβη. Έχει αυτόν τον ιδιαίτερο τίτλο, είναι πολύ έξυπνος. Η τέχνη που πατούσαμε. Δηλαδή, κυρία Μακρύ Σκοτεινιώ, τι ήταν αυτό που σας έκανε να κοιτάξετε διαφορετικά αυτά τα πλακάκια που, ας πούμε, για μας, για τους περισσότερους δηλαδή, ήταν απλά κάτι που πατούσαμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Αυτό που ήταν το έναυσμα, ας πούμε, για να ασχοληθώ με τα πλακάκια πρώτα και μετά με το εργοστάσιο, ήταν ένα κείμενο του καθηγητή της αρχιτεκτονικής του Κώστα Μανολίδη στο περιοδικό Εδαφολόγιο, που αναφερόταν με πάρα πολύ συγκινητικά, με μεγάλη ευαισθησία στα μπάζα που από τους σεισμούς μεταφέρθηκαν από τα γκρεμισμένα σπίτια στο χώρο που σήμερα είναι το Ξενία, και γι' αυτό η παρουσίαση γίνεται στο Ξενία στις 21 του μηνός, όχι αυτή τη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί από κάτω βρίσκονται άπειρα μπάζα με άπειρα πλακάκια με φσούτ. Ο Μανολίδης λοιπόν έγραψε ότι οι έντρομοι σεισμόπληκτοι αντίκρισαν τα γκρεμισμένα τους σπίτια με τα πατώματα των ισογείων να χάσκουν. Αυτά όλα μετατράπηκαν σε μπάζα και έγινε η πλατεία του Ανάβρου. Εγώ είμαι παιδί των σεισμών, δηλαδή ήμουνα 3 μηνών όταν έγιναν οι σεισμοί του 1955, και οι γονείς μου τα επόμενα χρόνια, μέχρι να μπορέσουμε να φτιάξουμε το σπίτι μας, διόταν πάρα πολύ συχνά αυτό το δρόμο που αισθάνθηκαν όταν το σπίτι μας έπεσε και έχασε το εσωτερικό του.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν εμένα με συγκλώνησε. Και επειδή ο Μανολίδης αναφερόταν στα πλακάκια με φσούτ, θα ασχοληθώ με να μαζέψω ό,τι σχέδια υπάρχουν ακόμη, σε ό,τι σπίτια υπάρχουν ακόμη στο Βόλο και την περιοχή, με αυτά τα πλακάκια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ανοίγοντας έρχεται η όρεξη.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αφού κατέγραψα πάρα πολλά πλακάκια, και όχι μόνο εγώ, αυτή η έρευνα ξεκίνησε στην αρχή και διατηρήθηκε ως το τέλος της συγγραφής του βιβλίου, με βοήθησαν πάρα πολλοί φίλοι μου. Δηλαδή όταν τους έλεγα με τι ασχολούμαι, οι ίδιοι είχαν ευαισθητοποιηθεί και μου έστειλαν οι φωτογραφίες ή μου έλεγαν πού είναι αυτά τα σπίτια. Και έτσι μπόρεσα και βρήκα πάρα πολλά σχέδια. Βέβαια αυτή η διαδικασία δεν ήταν εύκολη, γιατί τα περισσότερα παλιά σπίτια, τα προσεισμικά, ήταν κλειστά.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσα να βρω ούτε τους κληρονόμους. Και σε αυτά που ήταν ανοιχτά υπήρξε μία δυστοκία από μέρους των
0: ιδιοκτητών, τέλος πάντων, ναι.
1: Να με αφήσουν ένα άτομο άγνωστο σε αυτούς να μπει μέσα
0: να φωτογραφίσει
1: τα πλακάκια. Εν πάση περιπτώσει, μετά από πάρα πολύ κόπο έγινε αυτή η καταγραφή.
0: Ναι.
1: Από, ναι.
0: Και ναι. Μετά πώς μπλέξατε με το εργοστάσιο? Εντάξει, αυτό έχει ένα αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, είναι αλήθεια.
1: Ναι. Ανοίγοντας, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Μετά σκέφτηκα αυτά τα πλακάκια πώς προέκυψαν να παράγονται στο Βόλο. Από πού προήλθαν τα σχέδιά τους, πώς γίνονται, ποια ήταν η ιστορία του εργοστασίου, ποια ήταν η οικογένεια που τα έκανε και η οποία προφανώς δεν ήταν βολιώτες, γιατί το επίθετό τους δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Ξεκίνησε λοιπόν μια διαδικασία να ψάξω να βρω τα της οικογένειας. Σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ η οικογένεια η οποία έχει παραμείνει στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Μου είπαν πάρα πολλές ιστορίες και αυτοί που μείνουν στο Βόλο και οι εγγονοί του Μευσού, του Βικέντιου Μευσού, του κύριου μετόχου της βιομηχανίας, η οποία ζει στην Αθήνα, η κυρία Μευσού Ξακουστή.
0: Ναι. Γιατί το αρχείο του εργοστασίου δεν υπάρχει, δεν είναι, είχε χαθεί αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα πολύ μικρό τμήμα το οποίο σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
0: Ναι.
1: Και αυτό με βοήθησε. Επίσης υπάρχουν κάποια στοιχεία στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας και στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός, υπάρχουν κάποια στοιχεία, λίγα.
0: Ναι.
1: Εκείνο που με βοήθησε πολύ είναι το τελευταίο συμβόλαιο αγοράς του οικοπαίδου που βρήκα, το οποίο παραπέμπει σε όλα τα παλιά συμβόλαια, και έτσι μπόρεσα να καταλάβω τη σταδιακή αγορά των τμήματων του οικοπαίδου αυτού, που σημαίνει μπόρεσα να καταλάβω τη σταδιακή ανάπτυξη των κτισμάτων του εργοστασίου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό με βοήθησε και στο να χρονολογήσω κάποιες παλιές φωτογραφίες του Βόλου που δεν ήταν σωστά χρονολογημένες, γιατί έχοντας τις ημερομηνίες, τις χρονολογίες κατασκευής των κτισμάτων του οικοπαίδου, κάποια σημεία του Βόλου που φαινόταν το εργοστάσιο μπόρεσε και με ένα χρονολογικό πλαίσιο χρονολόγησα παλιές φωτογραφίες του Βόλου.
0: Ανάλογα με το πώς ήταν το εργοστάσιο αναπτυγμένο.
1: Βέβαια, γιατί εκεί είχα ακριβώς τις χρονολογίες κατασκευής των κτισμάτων.
0: Ωραία.
1: Αφού έγινε μετά τις σταδιακές αγορές. Ήταν κάτι σημαντικό για μένα τουλάχιστον αυτό. Ναι.
0: Δηλαδή βρήκατε εκτός από την οικογένεια, ξέρω εγώ, κάποιους παλιούς εργαζόμενους ή απογόνους, ξέρω εγώ, που θυμούνταν πράγματα?
1: Βρήκα κάποιους, ναι, βρήκα κάποιους, αλλά περισσότερο βασίστηκα σε στοιχεία. Δηλαδή οι προφορικές μαρτυρίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές διέφεραν μία από την άλλη.
0: Ναι.
1: Εγώ βασίστηκα σε συμβόλαια, σε χαρτιά από τα αρχεία, περισσότερο σε πράγματα, σε στοιχεία που θα μπορούσα να τα επιβεβαιώσω.
0: Ναι, ναι. Αλήθεια, τι κάνανε έτσι ξεχωριστά αυτά τα πλακίδια, γιατί το συζητάμε? Γιατί πραγματικά είχαν και πολύ πράγμα σε σχέδιο, σε χρώματα, η ποιότητα κατασκευής, τι ήταν τόσο ξεχωριστό?
1: Η βιομηχανία, πραγματικά τα υλικά που χρησιμοποιούσε ήταν εξαιρετικά, ερχόταν όλα από τη Γαλλία. Βασικά τα χρώματα και η στρώση η επάνω που φαινόταν. Είχε μεγάλη συνεργασία με το τότε εργοστάσιο της ΑΓΕΤ για τα τσιμέντα που χρησιμοποιούσε στο πίσω μέρος, και πραγματικά ήταν εξαιρετική ποιότητα και πάρα πολύ ακριβά τα υλικά.
0: Ναι.
1: Τα σχέδια τώρα ερχόταν πάντα από τη Γαλλία. Και γι' αυτό υπάρχουν ίδια σχέδια και σε άλλες περιοχές και πολύ μακρινές. Δηλαδή στο Βιετνάμ, που έτυχε να πάω και τρελάθηκα όταν είδα ακριβώς τα ίδια σχέδια που υπήρχαν στο Βόλο. Το Βιετνάμ ήταν γαλλική αποικία. Οι Γάλλοι λοιπόν διέδωσαν τα σχέδια στις αποικίες τους και από αυτούς πήρε και ο Μευσούτ τα σχέδια που έκανε εδώ.
0: Ναι. Ναι. Άρα ήταν ένα μεγάλο εμπορικό δίκτυο τελικά αυτό.
1: Ήταν μεγάλο εμπορικό δίκτυο, όχι της βιομηχανίας.
0: Ναι.
1: Απλά το δίκτυο αυτό ήταν το πώς πήρε τα σχέδια.
0: Ναι.
1: Μετά έκανε
0: ναι.
1: και δικά του σχέδια. Δεν το συζητώ.
0: Ναι.
1: Αλλά τα σχέδια που υπάρχουν στον κατάλογο του 1930 είναι τα περισσότερα από τη Γαλλία.
0: Ήταν πάντως τρέντ της εποχής που λέμε, έτσι, μόδα της εποχής να έχει σχέδια,
1: ναι,
0: στα πατώματα, ας πούμε.
1: Διότι αυτά τα πλακάκια ήταν οικολογικά, ας το πούμε, δηλαδή δεν χρειαζόταν καθόλου ενέργεια για να κατασκευαστούν, μόνο μία πρέσα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό αναφέρομαι στην διαδικασία κατασκευής τους, γιατί αυτά κατασκευαζόταν ένα-ένα με το χέρι και απλώς περσάρονταν και μετά στέγνωναν.
0: Για φαντάς.
1: Εκείνη την εποχή βέβαια τα κεραμικά πλακάκια ήταν πολύ ενεργοβόρα και πολύ ακριβά. Μετά όμως το 1980... μετά το 1000. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως. Να σας πω μόνο ότι έχουμε 5 λεπτά ακόμα,
1: ναι.
0: για να έχετε στο νου σας το χρόνο.
1: Τώρα σας κάνω μονόλογο. Μετά το 1980 υπήρξε μια άλλη μέθοδος για την κατασκευή των κεραμικών πλακιδίων, πολύ πιο φτηνή, και γι' αυτό κατέρευσαν οι βιομηχανίες στο έτοιμο των πλακιδίων.
0: Ναι. Τώρα δηλαδή μπορούμε να βρούμε τέτοια, είναι σε χώρους εκτός από σπίτια που εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα? Δηλαδή υπάρχει κανένα δημόσιο κτίριο εδώ στο Βόλο που μπορεί να
1: εδώ
0: δει κάποιος τέτοιο?
1: Εδώ στο Βόλο δυστυχώς υπάρχουν μόνο τα δικαστήρια.
0: Α, μόνο στα δικαστήρια.
1: Διότι
0: ναι, ναι.
1: τα δημόσια κτίρια του Βόλου όταν γκρεμίστηκαν και ξανά έγιναν, δεν χρησιμοποίησαν κινητοπλακάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχουν τα δικαστήρια του Βόλου, τα οποία διατηρούνται.
0: Με αυτό το εργοστάσιο τι θα γίνει εκεί πέρα τώρα? Έχετε καθόλου, μάθατε τίποτα στις κουβέντες αυτές?
1: Όχι, δεν είναι. Μαθά, ξέρω ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι σκοπεύουν για αυτό το εργοστάσιο.
0: Ναι.
1: Η δική μου πρόταση είναι να αγοραστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και να μετατραπεί σε ένα μουσείο βυζαντινού πολιτισμού.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι και πολύ κοντά, δίπλα στο μουσείο.
0: Ναι.
1: Είναι στα Βυζαντινά έχουμε βρει, και λέω έχουμε επειδή ήμουν χρόνια στην αρχαιολογική υπηρεσία, έχουμε βρει πάρα πολύ ωραία ψηφιδωτά που ναι. πραγματικά συνάδουν με την λειτουργία του εργοστασίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα παλιά ψηφιδωτά και τα πλακάκια. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από μένα, εξαρτάται.
0: Ναι, όχι, όχι, εντάξει, το συζητάμε τώρα σαν και σαν βολιώτες, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε κάποιο σημείο του βιβλίου λέτε ότι δεν είναι απλά ένα οικοδομικό υλικό αυτά τα πλακάκια, αλλά αφορείς ναι. μνήμης, γιατί λένε πράγματα για το πώς ήταν η πόλη τότε, πώς ήταν η κοινωνική, η οικονομική ζωή, γιατί και ακριβά ήταν, όπως μας είπατε, και σχέδια από τη Γαλλία είχαν και πολύ καλά υλικά.
1: Δεν ήταν πολύ ακριβά. Κάποια σχέδια ήταν πάρα πολύ φτηνά. Mm-hmm. Δηλαδή, ανάλογα mm-hmm. με την οικονομική κατάσταση των ιδιοκτητών, μπορούσε να κάνει και σύνθετα και απλά σχέδια. Απλά για τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι δεν ξέρετε πόσοι βολιώτες με έχουν βρει στον δρόμο και μου είπαν κρίμα που τα πετάξαμε.
0: Κρίμα, βέβαια. Δεν συνειδητοποιεί κανένας όταν έχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εκτός αν το μάτι
1: τώρα
0: σου...
1: πια ναι.
0: ναι.
1: Τώρα πια. Έχουν γίνει vintage, ας πούμε, δηλαδή
0: ναι,
1: τα κρατάνε και τα χυλάνε και ίσως τα ξαναχρησιμοποιούν.
0: Τώρα δηλαδή, αν εγώ το είχα το βιβλίο και το διάβαζα αυτό όλο,
1: ναι,
0: σαν
1: ναι.
0: αναγνώστη τέλος πάντων,
1: ναι,
0: εσείς
1: ναι.
0: ποια εικόνα θα θέλατε έτσι να κρατήσω στο μυαλό μου? Την ιστορία, ας πούμε, ενός εργοστασίου, μιας πόλης, την ιστορία των ανθρώπων που έζησαν και δημιούργησαν μέσα σε αυτή?
1: Και όλα.
0: Όλα μαζί.
1: Ναι. Γιατί αυτό το εργοστάσιο είναι κομμάτι της ιστορίας μιας πόλης και της μνήμης της.
0: Έτσι, ωραία. Μακάρι ναι. αυτό το εργοστάσιο να γίνει κάτι, δηλαδή να είναι κρίμα από το Θεό που λέω εγώ καμιά φορά, χωρίς ναι. να έχει καμία σχέση ο Θεός.
1: Κρίμα από το Θεό πραγματικά, γιατί έχει μείνει ένα πολύ μικρό μέρος. Αυτό το εργοστάσιο έπιανε όλο το οικοδομικό τετράγωνο.
0: Το πούλησαν σιγά σιγά δηλαδή. Το
1: πούλησαν σιγά σιγά, γίνανε πολυκατοικίες και ευτυχώς το τέλος έχει διατηρηθεί μόνο η πρόσωψη επί της πολυμέρη και σε βάθος 5 μέτρων.
0: Ναι, Τίποτα δηλαδή. Ένα μουσείο καταπληκτικό θα γίνει εκεί άμα αποφασίσουν.
1: Ναι, μακάρι, μακάρι.
0: Μάλιστα. Όλοι λοιπόν 21 την παραπάνω Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ξενία του Βόλου για να ακούσουμε περισσότερα για αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μακρύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Με την κατάθεση της ζύγου και της κόρης του 59χρονου μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στο συνδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ξεκίνησε χθες η αποδεικτική διαδικασία στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Οι καταθέσεις συνεχίζονται σήμερα με τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, όπως ζήτησε ο ίδιος να προηγηθεί, διότι έχει τη διπλή ιδιότητα πατέρα θύματος και συνηγόρου υποστήριξης κατηγορίας εκπροσωπώντας και άλλους συγγενείς θυμάτων. Η σειρά των μαρτύρων που θα καταθέσουν όμως, αποφάσισε η πρόεδρος του τριμελού εφετείου κακουργημάτων, είναι πρώτα οι συγγενείς θυμάτων, μετά οι παθόντες τραυματίες που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, μετά όσοι δεν δήλωσαν παράσταση και ακολούθως όσοι επιχειρούσαν στο πεδίο μετά τη σύγκρουση, όπως πυροσβέστες, διασώστες και αστυνόμοι. Στη συνέχεια θα καταθέσουν μάρτυρες σχετικά με τις συνθήκες του σιδηρόδρομου, όπως κλειδούχοι, σταθμάρχες, μηχανικοί και στο τέλος οι ιατροδικαστές Λάρισας. Μελέτη της πνευμολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας κατέγραψε συχνότερη παρουσία και μεγαλύτερο φορτίο μικροπλαστικών στους πνεύμονες ασθενών με καρκίνο του πνεύμα, ενώ παράλληλα ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου αναπτύσσουν ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για πιο στοχευμένη άρδευση και περιορισμό του κόστου παραγωγής στον αγροτικό τομέα. Κονδύλια που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ για έργα ορεινής υδρονομίας θα διατεθούν στη Θεσσαλία, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, υπογραμμίζοντας ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο και δύσκολο σχέδιο έχει περάσει σε φάση υλοποίησης. Έκλεισε στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, επευθύνει η ΔΕΙΑΜΒ, λόγω της αυξημένης ζήτησης και της παρατεταμένης ανομβρίας. Η υψηλή κατανάλωση μειώνει τα αποθέματα στις δεξαμενές, με αποτέλεσμα να ενδέχεται να παρουσιαστούν μειωμένη πίεση στο δίκτυο ή προσωρινές διακοπές υδροδότησης. Τρία νέα κρούσματα του νέου ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στο νομό Καρδίτσας, δύο σε χωριά του Δήμου Παλαμά και ένα σε χωριό του Δήμου Σοφάδων. Ανακοίνωση για την εξαφάνιση από τη Λάρισα της 39χρονης Μανουέλας Έλληνας Γιάνκο εξέδωσε το χαμόγελο του παιδιού. Η 39χρονη αγνοείται από τις 19 Αυγούστου. Χωρίς αισθήσεις, τον ασύρθηκε από τη θάλασσα χθες ένας ηλικιωμένος άνδρας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νέων Πόρων και Καστρί Λουτρού. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ασθενοφόρο τόσο από τους γόνους όσο και από την πλευρά της Πιερίας, ωστόσο για τον ηλικιωμένο ήταν ήδη αργά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε δασική έκθεση Σκοφού Σαλμυρού, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση πυροσβεστικής και τη συνδρομή εναέριων μέσων. Αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός από φωτιά που προκλήθηκε εν κινήσει χθες το μεσημέρι στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην Καλαμπάκα. Άμεση υπήρξε η επέμβαση πυροσβεστικής. 4 εκατομμύρια ευρώ για αποκατάσταση 114 κτηρίων στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Εντάχθηκε πράξη για δωρεάν κρατική αρρωγή. Συνεργασία της αστικής ανάπτυξης του Δήμου Τρικαίων με το ΕΚΑΒ για άμεση πρόσβαση των ασθενοφόρων στα πάρκα της πόλης. Δεν θα υποδεχθεί για φέτος πρωτοετής δοκίμους η σχολεία στη φυλάκων Μουζακίου, καθώς οι ήδη υπάρχοντες τριτοετής και δευτεροετής καλύπτουν τις υπάρχουσες θέσεις. Άδεια κατεδάφησης για την οικία Αλεξάνδρου στη Λάρισα έχει εκδώσει ο εργολάβος, σύμφωνα με ανακοίνωση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Λάρισας Λιακούλη. Η κυρία Λιακούλη ζητά από το Δήμο Λαρισαίων να προχωρήσει σε άμεση κατάθεση αναστολής εκτέλεσης άδειας κατεδάφησης και προσωρινής διαταγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, ώστε να παγώσει κάθε ενέργεια μέχρι την οριστική κρίση του αρμόδιου συμβουλίου, και καλεί επίσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και την Υπηρεσία Ενωτέρων Μνημείων, να εκδώσουν ακαριαία διαταγή αναστολής εργασιών και να επισπεύσουν τη διαδικασία κήρυξης του κτηρίου ως διατηρηταίο μνημείο. Στο πρόγραμμα Plastic Free Greece συμμετέχει και φέτος η Σκιάθος με σειρά υποθαλάσσιων και παράκτιων καθαρισμών που θα πραγματοποιηθούν από τις 7 ως 9 Σεπτεμβρίου σε συνεργασία του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης με το Δήμο Σκιάθου. Στο πλευρό οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες βρίσκεται το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο προχώρησε στη διανομή σχολικών ειδών που έχουν συγκεντρωθεί για τα παιδιά των οικογενειών δικαιούχων, με στόχο οι μαθητές να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά έχοντας τα απαραίτητα εφόδια. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή έρχεται στην Καρδίτσα 18 και 19 Σεπτέμβρη στο Αθλητικό Πάρκο με σύνθημα «Εμπνευσμένο από το μεγάλο

στη πίτη Μπέρτον Μπρέχτ. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Η πέθρια τάξη έγινε η λίμνη Κάρλα για 45 παιδιά του Γδά Πλούντεν. Στο πλαίσιο δράσης περιοδικής εκπαίδευσης, οι μικροί μαθητές παρατήρησαν με κιάλια την άγρια ορνηθοπανίδα, γνώρισαν τη βιοποικιλότητα και την οικολογική αξία του υγροτόπου, ενώ συμμετείχαν σε παιχνίδια και διαδραστικές δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτιού Πηλίου Κένταυρος κάνει πρεμιέρα από 13 έως 20 Σεπτεμβρίου του 2026, φιλοξενώντας 34 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους. Οι προβολές, βραβεύσεις, συναυλίες και master classes θα πραγματοποιηθούν σε νεοχώρια Αγιο Γιώργιο και Χόρτο με συνολικά χρηματικά βραβεία 4.900 ευρώ. Τέλος, λαϊκά τραγούδια παλιών σπουδαίων ερμηνευτριών παρουσιάζουν σήμερα στις 9 το βράδυ στα Τρίκαλα η τραγουδίστρια η Ρώσα Αΐα με την ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται στην παραδοσιακή συνοικία Βαρούση από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη, και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον εξάρτητο βουλευτή Μαγνησίας, τον κύριο Αλέξανδρο Μαϊκόπουλο, να δούμε λίγο πώς βλέπει και εκείνος τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Πάντως γενικότερα, και χθες που το συζητούσαμε με άλλο βουλευτή, και οι αντιπολιτεύσεις γενικότερα δεν έμειναν ικανοποιημένες. Θα μου πεις τώρα, όταν είσαι αντιπολίτευση κάνεις κριτική. Θεωρώ όταν είσαι μια καλή αντιπολίτευση ξέρεις και να δώσεις απαντήσεις σε αυτά που ακούς. Έτσι, και ξέρεις περίπου, γιατί είσαι μέσα στη Βουλή έτσι και παρακολουθείς. Τέλος πάντων, τι μπορεί από αυτά να εφαρμοστεί και τι ίσως όχι, ή τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Καλή σας μέρα, κύριε Μαϊκόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, από αυτά τέλος πάντων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ποια θεωρείτε εσείς προς τη σωστή κατεύθυνση, αν υπάρχει κάτι τέλος πάντων από αυτά που μπορεί να υλοποιηθεί? Γιατί οι περισσότεροι λένε, καλά ρε παιδί μου, εντάξει, κάποια από αυτά μπορεί να είναι καλά. Αλλά πάλι μας το βάζει μετά το 27 ή ξέρω εγώ το 28. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μέχρι τότε? Δηλαδή πρέπει να τον εκλέξουμε πρώτα για να τα κάνει? Δεν μπορεί να τα εφαρμόσει από τώρα?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σχετικά με το πλαίσιο το οποίο ορίζεται στο ερώτημα, διότι κατά τη γνώμη τη δική μου, το κεντρικό μήνυμα του κ. Μητσοτάκη κατά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ ήταν ότι ψηφίστε με πρώτα και μετά ίσως πάρετε κάτι. Και προσθέτησε αυτό διαφορετικά αρχιτική καταστροφή. Ναι. Δηλαδή επανέρχεται το κλασικό δίδυμα Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία ή χάος. Εγώ αυτό είδα ως κεντρικό περιεχόμενο των εξαγγελιών. Φυσικά έχουν βάθος χρόνου τα μέτρα τα οποία προτάθηκαν και εξαγγέλθηκαν, και κατά τη γνώμη μου, κυρία Μανώλη, το κρίσιμο ερώτημα σε αυτή τη χώρα δεν είναι πόσα χρήματα θα πέσουν το επόμενο διάστημα ή ποιες προεκλογικές παροχές θα ανακοινωθούν, ναι, αλλά ποια πορεία εν τέλει θα ακολουθήσει. Γιατί παραδοσιακά έχουμε συνηθίσει στη ΔΕΘ τα κόμματα να συναγωνίζονται σε παροχές και υποσχέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για προεκλογική περίοδο. Νομίζω όμως ότι αυτό πραγματικά περιμένουν να ακούσουν οι πολίτες δεν είναι το πόσο θα πάρουν βραχυπρόθεσμα, αλλά αυτό που αναζητούν είναι αν θα αισθανθούν ξανά ότι η χώρα παίρνει μια κατεύθυνση που τους περιλαμβάνει όλους, και που μεσοπρόθεσμα θα τους φέρει και σε καλύτερη θέση. Και εδώ είναι λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, το κρίσιμο ζήτημα, διότι από όλα όσα ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό δεν αγγίχθηκε ένα πολύ βασικό θέμα. Η βασική δηλαδή αδυναμία των εξαγγελιών του Μητσοτάκη ήταν η ίδια η ακρίβεια. Διότι βλέπουμε ότι έχουμε πει σε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος πεισματικά δεν σπάει. Ναι. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ακρίβεια συνεχίζει να σαρώνει και τα νοικοκυριά, αλλά και να ροκανίζει το καθημερινό εισόδημα των πολιτών. Και απέναντι σε αυτήν ακριβώς την πραγματικότητα, εγώ θα περίμενα μια κυβέρνηση κάτι να ανακοινώσει. Αντιθέτως, επιλέχθηκε κατά τη γνώμη μου η ίδια αποτυχημένη διαδρομή. Φυσικά και θα πω ο καλοδεχούμενος και εγώ οι όποιες αυξήσεις αποδοχών. Όμως, όταν αφήνουμε στα περιόπλευρα τους μηχανισμούς που τροφοδοτούν αυτήν ακριβώς την κρίση, τότε δεν πρέπει να περιμένουμε καλύτερα αποτελέσματα, γιατί η ακρίβεια παραμένει το αμήλικτο σε φιάλτες για εκατομμύρια νοικοκυριά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Τι συμβαίνει λοιπόν? Ανακοινώνονται αυξήσεις των κανόνων του μισθού σε βάθος χρόνου, στοχευμένα επιδόματα για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, τα οποία όλα αυτά μέτρα παρουσιάστηκαν ως το αντίθετο στην οικονομική πίεση που βιώνουν οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ωστόσο, πίσω από αυτά, κυρία Μανώλη, τα αριθμητικά μεγέθη, αποκαλύπτεται και η δομική αδυναμία της κυβερνητικής στρατηγικής, δηλαδή η πλήρης αποσία ουσιαστικών μέτρων για την αναχέτηση της αύξησης των τιμών. Τι δημιουργεί λοιπόν η τακτική της κυβέρνησης? Μια επικίνδυνη οικονομική ψευδέστηση. Δηλαδή, επιλέγει ο κ. Μητσοτάκης να τροφοδοτεί τη μία πλευρά της εξίσωσης, με ονομαστικές αξίδες, αφήνοντας όμως την άλλη πλευρά, δηλαδή τις τιμές των βασικών αγαθών και υπηρεσιών, να κινείται σχεδόν ανεξέλεκτη. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα? Κάθε ευρώ που θα προστίθεται, κυρία Μανώλη, στο εισόδημα του εργαζομένου ή του συνταξιούχου να ξαναμίζεται πριν καν φτάσει στο οικογενειακό ταμείο. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναμίζεται η πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το κόστος διαβίωσης φυσικά αυξάνεται με ρυθμούς διψήφιους και στα τρόφιμα και στην ενέργεια και στα ενίκια και στις βασικές υπηρεσίες. Τώρα, λοιπόν, σε αυτή την πραγματικότητα η ονομαστική αύξηση των αποδοχών δεν συνιστά βελτίωση στο ιδιωτικό επίπεδο, αυτό που θα περίμενε ο πολίτης να αισθανθεί. Εκεί λοιπόν βρίσκεται η βασική κάτι νόμιμα δυναμία των μέτρων που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση.
0: Πάντως, ας πούμε, ένα από τα διλήμματα, εντάξει, όχι το βάλε ή αυτό ή αλλιώς, αλλά όπως προκύπτει και το καταλαβαίνω εγώ, ήταν, ας πούμε, υπευθυνότητα και κοστολογημένο σχέδιο ή παροχολογία. Έτσι, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα θεωρητικά το οποίο είναι συγκεκριμένο, κοστολογημένο, και απ' την άλλη, ας πούμε, έχουμε μια αντιπολίτευση, την οποία αντιπολίτευση, από ό,τι κατάλαβα, για τον κύριο Τσίπρα έλεγε, που παρουσίασε κάποιο, το οικονομικό του πρόγραμμα, για ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις και διαγωνισμό παροχολογίας. Λοιπόν, ένα που έθεσε, και το άλλο, ας πούμε, την πολιτική αβεβαιότητα, δηλαδή έχουμε ισχυρή κυβέρνηση από τη μία πλευρά ή πολιτική αβεβαιότητα, συνέχιση, ας πούμε, της πορείας ή περιπέτεια γενικότερα. Κάπως έτσι το κατάλαβα, το οποίο, ας πούμε, φαίνεται να αποτελεί ένας από τους βασικούς άκρονες πώς θα προχωρήσει και μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, που λέει ότι, ξέρω εγώ, θα τις κάνει το 27 την Άνοιξη, ας πούμε.
1: Εγώ ξέρω ότι καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να εγγυηθείς ως κυβέρνηση σε μια καλύτερη μέρα για τον κόσμο, τότε καταφέρνεις σε δετήγραφα κατά τη γνώμη μου διλήμματα. Δηλαδή, τι πάει να πει, αν δεν ψηφιστεί με τον Μητσοτάκη θα έρθει το χάος, ή η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική εγγύηση για να προχωρήσει η χώρα να πάει μπροστά. Το καταλαβαίνω αυτό, από πού προκύπτει αυτό.
0: Ναι.
1: Και σε κάθε περίπτωση ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει αν θα έχει αυτοδυναμία ένα κόμμα, αν δεν θα έχει αυτοδυναμία, ποιος θα επιλεγεί πρώτος, ποιος θα επιλεγεί δεύτερος. Αυτά τα διλήμματα αυτά λοιπόν δεν ανταποκρίνονται κατά τη γνώμη μου, ούτε στην πραγματικότητα, ούτε στις διαθέσεις του κοινωνικού σώματος. Άλλωστε, ό,τι και να λέει ο κ. Μητσοτάκης, όλες οι δημοσκοπήσεις τελευταίες, ασχέτως με τα ποσοστά που κατατάσσουν τα κόμματα, έχουν ένα κεντρικό ερώτημα το οποίο οι πολίτες δίνουν μια πλειοψηφική απάντηση. Θέλετε πολιτική αλλαγή στη χώρα? Το 69% πάντα ναι.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, δεν νομίζω ότι ο κόσμος ψαρώνει, να σας το πω και έτσι, να σας πω πίσω ένα τι όρο, σαν διλήμμα του κ. Μητσοτάκη. Και αυτό που σας λέγα και πριν, ότι εκείνο που θέλει, κατά τη γνώμη μου, ο μέσος πολίτης να ακούσει είναι μια διαφορετική πορεία. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, κατά τη γνώμη μου, το πέτυχε το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τον Ανέξο Τσίπρα. Γιατί δεν είναι κάτι νόμιμο το ύψος των μέτρων που ανακοινώθηκαν, 7,4 σε βάρος τετραετίας. Αλλά νομίζω ότι αυτό που υπόθηκε παραθέτει και σε μια διαφορετική πορεία για τη χώρα. Εγώ δεν υποτιμώ φυσικά και τις δεσμεύσεις που υπήρχαν, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά, η διατροφική υγιεινής, ένα μέτρο αυτονόητο που η Νέα Δημοκρατία αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει. Την κατάργηση της συμμετοχής στα φάρμακα, για παράδειγμα, που θα ανακουφίσει στους ταξιούχους στα 500 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί που σπουδάζει μακριά από την τοποκατοικία του και θα μέτρα και την προσωπική κατοικία. Όμως νομίζω ότι είναι σημαντικότερο και επιμένω σε αυτό, ότι ανοίγει ο κ. Τσίπρας τη συζήτηση για το παραγωγικό μοντέλο και το αύριο της χώρας. Μίλησε, ας πούμε, για συγκεκριμένους κλάδους που πρέπει να αποκριθούν και σε αυτούς να επικεντρωθεί η βιομηχανική πολιτική. Υπογράμμισε την ανάγκη υψηλής προστιθέμενης αξίας ως βασικό κριτήριο για την ιεράρχηση των νομέων επένδυσης. Αντιλαμβάνεται μάλιστα ότι μια πολιτική αύξηση παραγωγικότητας είναι το βέλτιστο και το καλύτερο. Όχι να έχουμε μια διέξοδη επιμονή να κρατηθεί η χώρα σε χαμηλά επίπεδα στο κόστος εργασίας. Σας λέω λοιπόν πράγματα τα οποία άκουσα και από τον κύριο Τσίπρα, τα οποία κατά τη γνώμη μου εγγυώνται ή μάλλον προδιαγράφουν μια διαφορετική πορεία. Και όχι απλά ορισμένες παροχές οι οποίες εν τέλει, λόγω του μεγάλου προβλήματος που έχει η χώρα, καταλήξουν ένα σπίρινες.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, πώς προχωράμε όμως? Δηλαδή, εντάξει, θα τελειώσει η ΔΕΘ. Είναι κάτι που έχω την αίσθηση ότι πλέον ο κόσμος, είτε όποιος και να ήταν πρωθυπουργός, τα ακούνε και από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν, ας πούμε. Δεν περιμένουν κάτι δηλαδή. Ενώ ήταν ένας και είναι ένας θεσμός για μένα σημαντικός, δεν ξέρω, οι πολιτικοί τον έκαναν έτσι με όμικρον γιώτα, δεν ξέρω πώς έγινε έτσι, αλλά όποιον και να ρωτήσει έξω σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου τώρα, εντάξει, σιγά, τι έγινε, να πούμε, αν είχε να τα κάνει ας τα έκανε, δηλαδή τι θα γίνει, είναι ανάγκη να έρθει να τα πει βαρύγδουπα στη ΔΕΘ να κάνει, ξέρω εγώ, διακηρύξει οτιδήποτε ο όποιος πρωθυπουργός ή όποιος κυβερνάει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό.
1: Νομίζω ότι έχουν κουράσει λίγο, θα συμφωνήσω εγώ μαζί σας, οι διακήρυξεις. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου αυτό που εγώ πραγματικά εισέταξα από τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών μέχρι στιγμής είναι αυτή η διαφορά που σας ανέφερα. Ο ΜΕΝ είπε και υποσχέθηκε βάζοντας διλήμματα εκβιαστικά. Ο ΔΕ τόλμησε να ανοίξει τη μία ζήτηση για το ποια μπορεί να είναι η επόμενη ημέρα ή τα επόμενα χρόνια ή τη χώρα. Εγώ το κρίνω θετικό αυτό ότι τόλμησε να το ανοίξει λίγο ο Αλέξης Τσίπρας. Όμως από την άλλη έχετε απόλυτο δίκιο ότι ακόμα και αυτή η συζήτηση θα είναι κενό δράμα εάν δεν ανοίξει και στο επίπεδο της κοινωνίας, κυρία Μανώλη. Και αυτό σημαίνει καθημερινή δουλειά, αυτό σημαίνει εκλαήκευση, αυτό σημαίνει εξειδίκευση, αυτό σημαίνει καθημερινή επαφή με τον μέσο πολίτη και φυσικά και συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με τα ζητήματα που ανοίγουν καθημερινά και είναι και σκληρά, κατά τη γνώμη μου. Συνεπώς, για παράδειγμα, έλεγε αυτά ο κ. Μητσοτάκης, άκουγε και ο κόσμος τον κ. Τσίπρα και από την άλλη μαθαίνουμε ότι στην Ήδρα ζητούν ενίκιο 880 ευρώ. Στην Ήδρα. Ναι. Για να πάει να μείνει ένας γιατρός. Αυτά είναι νομίζω ζητήματα τα οποία απασχολούν περισσότερο τον κόσμο και θα ήθελε να ακούσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στο πεδίο ας πούμε της επίλυσης. Άρα το επόμενο χρονικό διάστημα, κατά τη γνώμη μου, ένα πράγμα μένει να γίνει από την προοδευτική αντιπολίτευση και από το κόμμα το οποίο φαίνεται μέχρι στιγμής δημοσκοπικά να διεκδικεί τη δεύτερη θέση και να έχει αξιώσεις ακόμα και να αντιπαρατεθεί με ανταγωνιστικούς όρους με την Δημοκρατία. Και ενώ την ελληνική αριστερή σε παράταξε, να ξεχυθεί στην κοινωνία. Να εξειδικεύσει τις προγραμματικές δεσμεύσεις. Να συνομιλήσει με τους πολίτες, να πείσει. Και να παρουσιάσει φυσικά πέρα από ένα πλέγμα μέτρων άμεσης ανακούφισης και μια επόμενη μέρα. Αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Φυσική, στοχευμένη, συντεταγμένη, που τουλάχιστον ο κόσμος να νιώσει ότι όχι μόνο θα υπάρχει μια ασφάλεια, ένα πλέγμα μέτρων ανακούφισης, αλλά ότι μπορεί να περιμένει και βελτίωση ιδιωτικού του επίπεδου.
0: Πάντως πολύ.
1: Να είμαστε τελευταίοι, τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και να λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως. Ένα κόμμα που ακόμα δεν έχει καν προχωρήσει, δηλαδή δεν έχει μπει στη Βουλή, δεν έχει βουλευτές, να δέχεται τέτοια κριτική, ας πούμε, και να φτάνουν να λένε και τζάμπα το rebranding. Μπορεί να είναι και τζάμπα, δεν ξέρω. Ξέρω εγώ και αν είναι rebranding, δεν ξέρω. Μπορεί και να είναι rebranding. Αλλά θέλω να πω γιατί να ασχολείσαι με κάτι το οποίο. Εντάξει, ακόμα δεν βρίσκεται μέσα στη Βουλή. Έχει κόμματα μέσα στη Βουλή που μπορεί να αντιπαρατεθεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αφού ξέρετε πως θέλω να αντιλαμβάνω το κίνδυνο.
0: Κύριε Μεϊκόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι συχνότητα Ερβόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο. Μετά έχουμε το Θεσσαλικό Περισκόπιο με την Ελένη Ραυτοπούλου. Και αμέσως τώρα πάμε Μαρία Δημητρίου. Και όχι, συγγνώμη, δεν πάμε Μαρία Δημητρίου. Πάμε Βίκη Καποτά και προτάσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Καλή σας μέρα και από μένα, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Πάμε λοιπόν να δούμε και σήμερα ποιες είναι οι εκδηλώσεις τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε στον ελεύθερο χρόνο σας. Να ξεκινήσουμε από τα θεατρικά μας πράγματα και να σας πούμε πως σήμερα το βράδυ στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη μπορείτε να δείτε τη sold out παράσταση μετά από 2 χρόνια μάλιστα επιτυχίας που έχει τίτλο «Ο επιθεωρητής Drake» και η Μαύρη Χείρα. Παίζουν Μάριος Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη και Σπύρος Πούλης. Με χιούμορ και κομικές ανατροπές, η παράσταση μας εισάγει σε ένα κόσμο μυστηρίου, όπου ο επιθεωρητής Drake και ο αρχιφύλακας Plond προσπαθούν να διελευκάνουν ένα περίπλοκο έγκλημα. Η σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου αναδεικνύει τον σατυρικό χαρακτήρα του Τρίστραμ, μεταφέροντας το κοινό σε μια θεότρελη ατμόσφαιρα μυστηρίου που προσφέρουν γέλιο και ψυχαγωγία. Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει το κλασικό ύφος των αστυνομικών ιστοριών με την κομική αίσθηση, δημιουργώντας μια παράσταση που θα ενθουσιάσει το κοινό όλων των ηλικιών. Να μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να δείτε αυτή την πρώτη ελληνική εκδοχή του «Ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα» και να ζήσετε από κοντά τις περιπέτειες του ιδιόρυθμου επιθεωρητή Drake. Συγγραφέας, είπαμε, ο David Tristram, σκηνοθεσία Βασίλης Θωμόπουλος, μετάφραση Κωνσταντίνος Κυριακού, φωτισμοί Γιώργος Φωτόπουλος, σκηνικά Αντώνης Χαλκιάς, κοστούμια Χρύσα Βαρβαγιάννη. Η χορογραφία είναι της Φέδρας Νταϊόγλου, η στίχη του Νίκου Μωραΐτη και η μουσική του Νίκου Ξίδη. Όλα αυτά λοιπόν απόψε το βράδυ στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Εκεί θα συναντήσουμε τον επιθεωρητή Drake και τη Μαύρη Χείρα. Πάμε όμως μία βόλτα λίγο πιο μακριά. Πάμε μέχρι τη Μακρινίτσα και το Art Cafe για να σας πούμε πως συνεχίζεται η έκθεση ζωγραφικής του Μπάμπη Τσιμιγκάτου στο Art Cafe στη Μακρινίτσα και μάλιστα να σας θυμίσουμε πως μέχρι τις 16 Οκτωβρίου έχετε το περιθώριο να δείτε την έκθεση αυτή. Το 1937 ο ζωγράφος μπήκε στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου σπούδασε με δασκάλους τον Παύλο Μαθιόπουλο, τον Σπύρο Βικάτο, τον Ζαχαρία Παπαντονίου και τον Παντελή Πρεβελάκη. Να σας πούμε πως ο Μπάμπης Τσιμικάτος, αγαπητοί ακροατές, έζησε κυρίως στην Αθήνα, στο Κουκάκι, με τελευταία κατοίκηση στην οδό Μακρυγιάννη, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Περπατούσε καθημερινά και πήγαινε στο κέντρο με τα πόδια. Λιτοδίαιτος, ολιγαρκής, αυτάρκης, δεν παραπονέθηκε ποτέ. Σκεπτόμενος πολίτης, σχολίαζε πάντα την επικαιρότητα. Μετά το θάνατο της αγαπημένης του Αθηνάς, περνούσε τα καλοκαίρια στο Βόλο και πήγαινε καθημερινώς για μπάνιο έως 99 ετών. Εκεί, γύρω στα 90 μάλιστα, που τα χέρια του δεν μπορούσαν να ετοιμάσουν πλέον τα χρώματα, σχεδίαζε μόνον και τα περισσότερα σκίτσα από την παραλία του ξενοδοχείου Ξενία. Γεννημένος ζωγράφος λοιπόν, προσιλωμένος στην τέχνη του, είχε τους δικούς του πιστούς πελάτες στη μοναχική καλλιτεχνική του πορεία, μακριά από ευκαιριακές συσσωματώσεις. Δεν πίστευε στην αφηρημένη ανεικονική ζωγραφική, υπήρξε βαθύς γνώστης του χρώματος και του φωτός, των καθαρών αναλογιών και των βασικών κανόνων του σχεδίου. Ζωγράφισε κυρίως τοπία, φύση και οικισμούς, όπως και συνθέσεις με λουλούδια και εσωτερικά. Και όπως έγραψε, αναζητούσε πάντοτε το τοπίο να τον τραβήξει, ανεξάρτητα από τις προσταφαιρέσεις που θα κάνει, γιατί ήθελε πάντα τα έργα του να έχουν σύνθεση και αρμονία, τόσο στο χρώμα όσο και σε αυτά που είναι στη γη, θάμνη, δέντρα, δρόμοι, ποτάμια. έκανε πολλές εκθέσεις σε πολλές πόλεις της χώρας και έλαβε μέρος σε πανελλήνιες εκθέσεις. Έργα του υπάρχουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, στο Υπουργείο Παιδείας, στους Δήμους και στις Δημοτικές Πινακοθήκες Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Λάρισας, Λευκάδας, Καβάλας και σε άλλες πόλεις. Και τώρα μπορείτε να δείτε έργα του στο Art Cafe στη Μακρινίτσα και μάλιστα μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Αυτές ήταν οι προτάσεις σας σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Με ό,τι και αν επιλέξετε, σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο σας.

0: Ήμασταν 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο El Alamein της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης και των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα, με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για παραβάσεις που αφορούν πυρομαχικά και για ψευδείς καταθέσεις. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς δεσμεύτηκε για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Παράλληλα, απέκλεισε μέσους το ενδεχόμενο παραίτησής του. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι πάτριοι. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει, σύμφωνα με τον Bloomberg, προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου μετά τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, τουλάχιστον 2 νεκροί στα πλήγματα της Ρωσίας στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσεπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους της Σαουδικής και οι Αραβοί ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι Χούθη, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρισε ο καιρό σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, καλημέρα. Εδώ είμαστε κι εμείς. Ακούτε Ραβόλου, την Ερτβόλου 100,7 και 101,2 οι συχνότητές μας. 24-210-23-275. Ο Παναγιώτης Σωτήρης. Χαίρομαι που σε βλέπω, Παναγιώτη. Καλώς ήρθες. Η Μαρία Δημητρίου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Είμαι ο Γιάννης Κοινόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Μας ακούτε και ψηφιακά από το ΕΡΤΕΚΟ αλλά και από τις υπόλοιπες πλατφόρμες. Τρίτη λοιπόν, 8 Σεπτεμβρίου 2026, η Ανατολή 6 και 59, η Δύση 19 και 45, 251 μέρες από την αρχή του έτους. Η Δέσποινα γιορτάζει σήμερα, η Καλαμιά, η Μαριέτα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκος και Τσαμπίκα. Έλα ρε φίλε, σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά, παιδιά.

0: Εδώ είμαστε αρκετές ειδήσεις και σήμερα, αρκετοί καλεσμένοι. Να είμαστε καλά, να βγουν στον αέρα, γιατί υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα. Αλλά κανονίζουμε και άλλα γίνονται. Αλλά σε...
1: ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε καλά. Λοιπόν, σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν και σήμερα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Μαγνησία και στις βόρειες σποράδες, καθώς και σήμερα υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, βεβαίως σε χαμηλότερη κατηγορία, στην κατηγορία 3. Η προσοχή παραμένει αυξημένη μετά την χθεσινή φωτιά στη δασική έκταση στους σκοφούς του Αλμυρού, στο δρόμο προς Τσατάλη. Η πυρκαγιά ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ύστερα από την επέμβαση των επίγειων δυνάμεων, 3 αεροσκαφών, 1 ελικοπτέρου, ενώ πυροσβεστικά οχήματα παρέμειναν στην περιοχή για τον φόβο των αναζωπηρώσεων.

Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται και στο μέτωπο της αντιπλημμυρικής προστασίας στο Πήλιο. Το έργο ορεινής υδρονομίας για τις λεκάνες αρμοδιότητας του Δασαρχείου Βόλου, προϋπολογισμού 26,56 εκατομμύριων ευρώ. Έχει συμβασιοποιηθεί, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση η οριστική μελέτη βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση και αμέσως μετά προβλέπεται να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις στο πεδίο. Συνολικά τα έργα ορεινής υδρονομίας που δρομολογούνται στην Θεσσαλία προσεγγίζουν τα 214 εκατομμύρια. Τα λέγαμε και χθες με την κυρία Παπαδημητρίου, την αντινομάρχη Μαγνησίας. Έχει ξεκινήσει και ένα νέο κύκλος καθαρισμών ρεμάτων στη Μαγνησία. Η περιφέρεια έχει ενεργοποιήσει εργολαβία 1 εκατομμύριο ευρώ για τα ρέματα του Δήμου Βόλου και αντίστοιχες βεβαίως παρεμβάσεις για νέα Ανχέλο και Αλμυρό. Οι εργασίες έχουν ήδη αρχίσει στον Κραυσίδωνα και προβλέπεται να καλύψουν όλο το μήκος του ρέματος με απομάκρυση φερτών υλικών, βλάστησης και επικίνδυνων δέντρων όπου απαιτούνται οι σχετικές άδειες. Τέλος, ένα από τα σημαντικά είναι η προειδοποίηση προς τους πολίτες του Σέσκλου, όπου απίφθινε η ΔΕΙΑΜΒ. Η επιχείρηση κάνει λόγο για υπερβολική κατανάλωση νερού, η οποία σε συνδυασμό με την παραταμένη ανομβρία έχει πιέσει τα αποθέματα των δεξαμενών. Έτσι λοιπόν δεν αποκλείεται η μείωση της πίεσης, ακόμα και προσωρινές διακοπές υδροδότησης, και οι πολίτες βεβαίως καλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση μέχρι να αποκατασταθούν τα αποθέματα.

Να πούμε ότι στο Πύλιο προχωρά κανονικά το έργο παράκαμψης του χιονοδρομικού κέντρου. Έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη της νέας χάραξης μήκους 1,7 χιλιόμετρων, η οποία θα αντικαταστήσει το σημερινό τμήμα στο δρόμο Χάνια-Κισσός, που περνά μέσα από το χιονοδρομικό κέντρο. Οι εργασίες συνεχίζονται με παρεμβάσεις στα πρανά και τα έργα αντιστήριξης, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπεται και ασφαλτόστρωση και ολοκλήρωση του δρόμου μέσα στο 2027. Τώρα να πούμε ότι στο Ανατολικό Πύλιο συνεχίζονται επίσης οι αποκαταστάσεις από τις καταστροφές του Ντάνιελ και σύμφωνα τώρα με τον Αντιδήμαρχο Ζαγοράς Μουρεσίου, τον Νίκο Καμπούρη, βρίσκεται σε εξέλιξη έργα στον άξονα Αγίου Δημητρίου Αγίου Ιωάννη και παρεμβάσεις στα ρέματα του Αγίου Ιωάννη, ενώ αναμένεται εγκατάσταση αναδόχου και στη γέφυρα της Μαυρούτσας μεταξύ Μουρεσίου και Κισσού. Η Δημοτική Αρχή βεβαίως θέτει ως βασικό στόχο την ασφαλή πρόσβαση προς τον Βόλο κατά την χειμερινή περίοδο και αυτό είναι το στοίχημα.

Δύο ακόμη περιοχές της Μαγνησίας προστίθονται στον κατάλογο των οικισμών όπου προβλέπεται μηδενικός έμφυας από το 2027. Πρόκειται για τη Ζαγορά και το Δημήνη. Μετά τη διεύρυνση του σχετικού μέτρου για εκεί

Ήδη έχουν ανακοινωθεί σχεδόν 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών, ενώ νέα φάση προσλήψεων αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Το πρόσωπο που νομίζω που όλοι ζητάνε αυτές τις μέρες είναι ο κύριος Αργύρης Κοπάνας από την ΔΕΙΑΜΒ. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί μετά την άφηξη της κυρίας Κωνσταντοπούλου εκεί στον Άγιο Βλάσιο και την ομιλία της μαζί με την Επιτροπή Αγώνα έχουν ξεκινήσει και διάφορα άλλα θέματα για τα νερά του Πηλίου. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι είναι κουραστικό για τον κύριο Κοπάνα να απαντάει.

0: σε αυτές τις ερωτήσεις, γιατί τις έχει απαντήσει τόσες φορές, που όμως είναι επιτακτικό, εγώ θεωρώ, για να διασφαλιστούν οι πολίτες σε ορισμένα πράγματα σημαντικά για αυτούς. Κύριε Κοπάνα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ξινόπουλη, καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και ευχαριστώ που διατίθεστε να απαντήσετε. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα με τα νερά του Αγίου Βλασίου? Υπάρχει μια κινητικότητα πάλι?
1: Εντάξει, έχουμε πει ότι αυτό το έργο είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας για την υδροδότηση του Δήμου Βόλου και για την υδροδότηση των ίδιων των χωριών. Άλλωστε, στον τίτλο του έργου περιλαμβάνονται και τα χωριά και οι οικισμοί. Άγιος Βλάσης, Παλαιόκαστρο, Ανωκατολεχόνια, Αγριά. Υπάρχει αναφορά και αυτό το έργο αφορά και τα ίδια τα χωριά για να βελτιώσει τους όρους ίδρυσης και των ίδιων των χωριών.
0: Η αλήθεια είναι ότι...
1: Και θεωρώ αδιανόητη πραγματικά αυτή τη στάση ορισμένων, αδιανόητη, να προσπαθούν να βάλουν εμπόδια σε ένα τέτοιο έργο, σε ένα τέτοιο σπουδαίο έργο που είναι απολύτως απαραίτητο για την υδροδότηση του Δήμου μας και του Βόλου.
0: Εμείς
1: δηλαδή αυτό
0: καλύψουμε...
1: το έργο έπρεπε να το αγκαλιάσουν όλοι οι συνδημότες μας. Το έχει αγκαλιάσει η συντριπτική πλειοψηφία των συνδημοτών μας και υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που θέλουν να αντιστέκονται και να λένε διάφορα πράγματα εις βάρος του έργου και της ΔΕΙΑΜΒ.
0: Η αλήθεια είναι ότι εμείς πήγαμε να καλύψουμε την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, οπότε βρεθήκαμε εκεί με αρκετούς ανθρώπους. Μερικοί ήταν και φίλοι μας, γνωστοί από παλιά, φαντάζομαι και δικοί σας γνωστοί. Υπάρχουν κάποιες απορίες που εξέφρασαν και θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να σας τις μεταφέρω, να τις απαντήσετε. Η ΔΕΙΑΜΒ λένε ότι έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για μεγάλες απώλειες του δικτύου από το Βόλο. Γιατί δεν αναζητά να επιλύσει αυτά τα προβλήματα και ζητά καινούριο νερό από τις πηγές? Γιατί δεν φτιάχνει δηλαδή πρώτα το δίκτυο να μην χάνουμε το νερό που ήδη έχουμε? Έχουμε απάντηση σε αυτό?
1: Η απάντηση είναι, την έχουμε πει σε όλους τους τόνους, ότι ήδη τα 2,5 τελευταία χρόνια έχουν αντικατασταθεί πάνω από 280 χιλιόμετρα παλιό δίκτυο με νέο δίκτυο ίδρυυσης και προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε ένα δίκτυο από τα καλύτερα της Ελλάδας και έχουμε φροντίσει γι' αυτό με μεγάλα έργα την κατάσταση παλιών αγωγών με νέων και έχουμε περιορίσει πάρα πολύ τις διαρροές και είμαστε η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που έχουμε πολύ μικρές διαρροές. Το αντιμετωπίζουμε αυτό. Και οι συνοικίες, για παράδειγμα η συνοικία της Νεάπολης, έχουμε ήδη λάβει χρηματοδότηση και έγκριση για να προχωρήσουμε και στην ολοκληρωτική αντικατάσταση του δικτύου της Νεάπολης. Έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο, κύριε Ξινόπουλε, για να αντιμετωπίσουμε το υδροδοτικό ζήτημα.
0: Οι κάτοικοι τώρα προτείνουν...
1: Και έχουμε κάνει και κάτι άλλο. Μέσω του ΣΚΑΝΤΑ έχουμε αυτοματοποιημένο όλο το σύστημα της ίδρυυσης. Έχουμε όργανα πάνω από 1,000 όργανα σε κάθε γεώτρηση, σε κάθε πηγή, σε κάθε δεξαμενή, σε όλες τις υποδομές της ΔΕΙΑΜΒ και παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά το δίκτυο. Ξέρουμε πότε έχουμε απώλεια νερού και επεμβαίνουμε αμέσως και διορθώνουμε τυχόν βλάβες και επισκευάζουμε βλάβες και του δικτύου και όλα αυτά γίνονται άμεσα. Το βλέπει ο κόσμος αυτό. Έχουμε κάνει πολύ τεράστια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση στο να περιορίσουμε τις απώλειες. Και το έχουμε καταφέρει.
0: Οι κάτοικοι προτείνουν...
1: Και έχουμε μια εξοικονόμηση 7.000 κυβικά μέτρα την ημέρα νερό από την αντιμετώπιση των διαρροών και από την αντικατάσταση του παλιού δικτύου με νέο δίκτυο. Γι' αυτό και μπορέσαμε και έχουμε πάρκια νερού, είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Μέσα από τις επαφές με τους κατοίκους εκεί και την, που ήταν στον Άγιο Βλάσιο, οι κάτοικοι λοιπόν προτείνουν κάτι που θεωρούν οι ίδιοι απλό, λιμνοδεξαμενές ή μικρούς ταμιευτήρες, ώστε να κρατάει το πολύ νερό του χειμώνα και να υπάρχει απόθεμα για το καλοκαίρι. Η ΔΕΙΑΜΒ αυτή τη λύση τη βλέπει? Και δεύτερο, τα ρεπορτάζ δείχνουν ότι η πρόταση αυτή έχει κατατεθεί αρκετές φορές από την Επιτροπή. Τι λάθος υπάρχει?
1: Εμείς μιλάμε για πηγαίο νερό αυτή τη στιγμή. Και το master plan αυτό μας έχει υποδείξει. Εμείς δεν κάνουμε του κεφαλιού μας πράγματι έργα. ΔΕΙΑΜΒ διαθέτει ένα master plan, ένα σχέδιο διαχείρισης των ιδιωτικών πόρων του Δήμου Βόλου. Ήμασταν από τις πρώτες ΔΕΙΑ που είχαμε στη διάθεσή μας master plan και ακολουθούν όλες οι άλλες ΔΕΙΑ υποχρεωτικά από τον νόμο. Και βάσει αυτού του master plan προχωράμε στα έργα που έχει υποδείξει το master plan. Και αυτά είναι τα έργα. Της μεταφοράς νερών, πηγαίων νερών από τις συγκεκριμένες πηγές προς τα υδρογωγεία του Δήμου Βόλου. Εάν φτιάξουμε λιμνοδεξαμενές, πού θα τις φτιάξουμε? Μετά θα έχουμε άλλο, ότι χαλάμε το, καταστρέφουμε το περιβάλλον, θα κόψουμε δέντρα, θα είμαστε μέσα στα ρέματα και δεν θέλουμε να έχουμε και λιμνοδεξαμενές. Γιατί το νερό θα πάψει να έχει τα χαρακτηριστικά του πηγαίου νερού. Θα γίνει στάσιμο νερό. Μετά θα χρειαζόμαστε μονάδες επεξεργασίας του νερού για να το ξανακαθαρίσουμε και ούτω καθεξής. Εμείς με τη βαρύτητα το νερό από τις πηγές κατευθύνεται κατευθείαν στα υδρογωγεία και από τα υδρογωγεία απευθείας στις βρύσεις των συνδημοτών μας. Είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό. Θα βελτιώσει, θα ενισχύσει τα υδρογωγεία μας με άριστο νερό. Έχουμε ανάγκη από νερό και για την επάρκεια αλλά και για την ποιότητα. Έχουμε άριστο νερό. Και πραγματικά θεωρώ αδιανόητες αυτές τις τακτικές ορισμένων ανθρώπων που έχουν βρει το νερό του Βόλου, την υδροδότηση του Βόλου ευκαιρία για να αναδειχθούν, για να βγαίνουν να κάνουν δηλώσεις και τέτοιες ιστορίες. Και ξέρετε κάτι? Κάποιοι λένε ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ΔΕΗ από αυτούς τους κυρίους που εμφανίζονται ως επιτροπή. Αυτό δηλώνουν. Δεν εμπιστεύονται τη ΔΕΗ για να διαχειριστεί το νερό. Και ποιος εμπιστεύονται? Ποιος θα διαχειριστεί τα νερά? Κάποιοι άγνωστοι. Η ΔΕΗ από τον νόμο είναι υπεύθυνη να διαχειριστεί τα νερά και τα διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Μάλιστα. Οι κάτοικοι λένε και κάτι που εμένα μου ακούγεται απλό. Να υπάρχει ένας ταμιευτήρας και μετρητές ανοιχτοί στον πολίτη. Τόσο νερό υπάρχει, τόσο πηγαίνει στο χωριό, τόσο στις καλλιέργειες, τόσο στο Βόλο και τόσο στο ρέμα. Γιατί να μην μπορεί ο κάτοικος να βλέπει καθημερινά από το κινητό του πού πάει το νερό? Μάλιστα λένε ότι η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει ζητήσει συνέχιση των μετρήσεων και προσαρμογή των απολύψεων στα πραγματικά δεδομένα, ενώ οι κάτοικοι ζητούν σταθερά διαφάνεια στις μετρήσεις. Υπάρχει δέσμευση σήμερα ότι όταν λειτουργήσει το έργο οι παροχές θα είναι δημόσια προσβάσιμες σε πραγματικό χρόνο?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε η ΔΕΑΜ, μια δημοτική επιχείρηση. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να υλοποιήσουμε αυτό το έργο και να το εκτελέσουμε αυτό το έργο προς όφελος όλων των συνδημοτών μας. Και έχουμε πει ότι θα εξασφαλιστεί πρώτα η άρδευση. Έχουμε καταγράψει τις ανάγκες της άρδευσης, έχουμε καταγράψει ποιες είναι οι καλλιέργειες, πόσο νερό χρειάζονται οι καλλιέργειες αυτές για να αρδευτούν. Έχουμε καταγράψει ποιες είναι οι ανάγκες σε ίδρυψη που μπορούμε να καλύψουμε και ποια πρέπει να είναι η οικολογική παροχή στο ρέμα. Θα υπάρχουν καταμετρητές και τώρα υπάρχουν καταμετρητές και μετράμε. Από το 2018 μετράμε συνέχεια για να ξέρουμε τις παροχές των πηγών και τις ξέρουμε. Αυτοί που μιλάνε δεν ξέρουν ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες καλλιέργειες υπάρχουν, ποιες είναι οι ανάγκες σε νερό, πώς αρδεύονται αυτές σήμερα, πόσο σπατάλια έχουμε για να αρδευτούν αυτές οι εκτάσεις σήμερα. Τι ανάγκες έχουμε για ίδρυυση? Ξέρουν, γνωρίζουν? Όχι. Εμείς ξέρουμε γιατί κάνουμε μετρήσεις. Και θα υπάρχουν παροχόμετρα, ειδικά όργανα και θα ξέρουμε κάθε φορά τι νερό κατευθύνεται για την άρδευση, τι νερό κατευθύνεται για την οικολογική παροχή, τι νερό κατευθύνεται για την ίδρυυση. Ο Δήμαρχος είναι ο πρώτος που είπε εξασφαλίζουμε πρώτα την άρδευση, την οικολογική παροχή και μετά η περίσσια θα κατευθυνθεί στα υδραγωγεία μας. Αυτό είναι το έργο που θα εκτελέσουμε. Ούτε θα πούμε σε 2 χρόνια τα χωριά σταματήστε την άρδευση. Και αυτό έχουμε αποδείξει και εμπράκτως αυτό, κύριε Ξινόπουλε. Με προγραμματική σύμβαση που κάναμε με το Υπουργείο και το Δήμο Βόλου, μετά τον Ντάνι είχαν καταστραφεί όλα τα αρδευτικά δίκτυα. Δεν υπήρχε αρδευτικό δίκτυο. Και σε χρόνο ρεκόρ το επισκευάσαμε και δεν χάθηκε ούτε η πρώτη καλλιεργητική περίοδος. Και δεξαμενές καθαρίστηκαν και σποτίζουν σήμερα όλοι αυτοί οι καλλιεργητές που ανησυχούν ότι δεν θα ποτίζουν σε 2 χρόνια. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση να πούμε ότι σε 2 χρόνια σταματάμε, δεν θα έχουμε καλλιέργειες, δεν θα έχουμε άρδευση.
0: Κύριε
1: Κοπανά, είναι δέσμευση του Δημάρχου, είναι κάτι που το έχουμε πει απολύτως ξεκάθαρα. Οι κάτοικοι του Αγίου Βλασίου μας ζήτησαν την πηγή νούμερο 1 να την αξιοποιήσουν το Άγιο Γιάννη για τις δικές τους ανάγκες και είπαμε ναι, αποκλειστικά για τις δικές τους ανάγκες. Όπως μας το ήταν ένα αίτημα του Προέδρου. Και προχωράμε έτσι. Τι να κάνουμε τώρα? Είναι ένα έργο που πρέπει να το κάνουμε. Είναι απολύτως απαραίτητο.
0: Θα ήθελα να σας παρακαλώ.
1: Είναι απολύτως απαραίτητο. Και έχουμε τη χρηματοδότηση, έχουμε μελέτες σοβαρές για τις μελέτες. Τις μελέτες τις δούλεψαν και τις εκπώνησαν σοβαρά μελετικά γραφεία, σύμπραξη μελετητικών γραφείων. Ασχολήθηκαν πάνω από 32 επιστήμονες εξειδικευμένοι με πτυχία πολύ σημαντικά και με μεγάλη εμπειρία σε υδραυλικές μελέτες και σε τέτοιου είδους έργα. Λέτε, τι να πούμε τώρα, ότι όλοι αυτοί δεν ξέρουν τι κάνουν.
0: Θα ήθελα να είστε απόλυτος, γιατί απαντάτε στον αγρότη στον Άγιο Βλάσιο. Αυτή είναι η
1: εγώ
0: ιστορία.
1: Εγώ είμαι απόλυτος και είμαι ξεκάθαρος.
0: Κάποιοι
1: άλλοι λένε ανακρίβειες και ψέματα.
0: Θα έχει
1: ο αγρότης ξέρουμε ποιες είναι ανάγκες για άρδευση και πρώτα θα εξασφαλίσουμε, θα καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Το έχει πει ο ίδιος ο Δήμαρχος, το έχω πει εγώ, το λένε οι μελέτες μας.
0: Τον Αύγουστο θα
1: είναι δυνατόν
0: νερό,
1: να πούμε σε ποιο.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Θα μπορεί
1: θα σας πω κάτι άλλο που
0: ποτίσει.
1: Το είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν
0: έχει...
1: δεν υπάρχει περίσσια νερού για να κατευθυνθεί σε υδρογωγία, δεν θα πάρουμε νερό. Εμείς θα παίρνουμε τις περίσσιες νερού, δηλαδή ό,τι περισσεύει αφού καλύπτουμε τις ανάγκες άρδευσης και την οικολογική παροχή. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Τώρα, αν λένε δεν εμπιστευόμαστε τη ΔΙΑΜ, δεν εμπιστευόμαστε τον ένα, δεν εμπιστευόμαστε τον άλλο, δεν μπορούμε να τους πείσουμε για το αντίθετο. Εμείς μιλάμε σοβαρά, θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό έργο, έχουμε πάρει περιβαλλοντικές επιδοτήσεις, έχουμε λάβει τη χρηματοδότηση, έχουμε περιστατωμένες μελέτες από σπουδαία μελετικά γραφεία. Και να σου πω και κάτι άλλο. Η δημόσια διαβούλευση έχει τελειώσει. Έχει κλείσει. Από τη στιγμή που εκδόθηκε η ΑΕΠΟ, η απόφαση έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την αποκεντρωμένη διοίκηση, αφού προηγήθηκαν 12 θετικές γνωμοδοτήσεις κρατικών φορέων, έτσι, έχει κλείσει η διαβούλευση, κράτησε 6 μήνες. Εκεί απαντήθηκαν όλα, και με τεχνικά δεδομένα και με επιστημονικά, απαντήθηκαν όλες οι ενστάσεις που προβλήθηκαν. Και απαντήθηκαν και δώσαμε διευκρινήσεις και απαντήθηκαν και ερωτήματα της αποκεντρωμένης διοίκησης και των άλλων φορέων. Έχει κλείσει η διαβούλευση. Τώρα να την ξανανοίξουμε. Είμαστε σε άλλη φάση τώρα.
0: Σας παρακαλώ, θέλω να ακούσετε το εξής. Την Κυριακή είδαμε μια γεμάτη πλατεία στον Άγιο Βλάσιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να δηλώνει ότι θα στηρίξει αφιλοκερδώς τους κατοίκους νομικά. Οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά λένε δεν μας ακούτε. Αυτό κατάλαβα εγώ στην πλατεία. Μήπως ανεξάρτητα από το ποιος έχει τεχνικά δίκιο η ΔΕΙΑΜΒ απέτυχε να πείσει εκεί τους κατοίκους του Αγίου Βλασίου.
1: Εντάξει, εκεί από την αρχή γίνεται μια τεράστια προπαγάνδα. Κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα ήρθε εκεί για καθαρά πολιτικούς λόγους. Και αυτή η επιτροπή θα έλεγα ότι είναι διοικούσα επιτροπή του κόμματος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Μετά τη ΔΕΘ, σε λίγους μήνες έχουμε εθνικές εκλογές και ήρθε για μια προεκλογική συγκέντρωση. Αυτό έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και λυπάμαι πολύ γιατί ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, την υδροδότηση του Δήμου Βόλου, έτσι, την κάνουν κάποιοι αντικείμενο και πεδίο κομματικής εκμετάλλευσης και κομματικής ψηφοθερίας. Αυτό έγινε στον Άγιο Βλάση την προηγούμενη Κυριακή. Και του καταδικάζω απερίφραστα. Αυτό έγινε. Εμείς είμαστε εδώ γιατί έχουμε την ευθύνη. Ιστορική ευθύνη να αντιμετωπίσουμε ζήτημα υδροδοτικά της πόλης. Έχουμε την ιστορική ευκαιρία να κάνουμε αυτό το έργο. Ιστορική ευκαιρία. Δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία, κύριε Ξινόπουλε. Και αν σε 2-3 χρόνια έχουμε φάλμερο νερό μόνο και έχουμε παγιωμένη μια κατάσταση με εμφιαλωμένα νερά, δεν θα φταίει η ΔΕΑΜ, ούτε προς ΔΕΑΜ. Εμείς έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας. Άλλοι θα φταίνουν. Και εδώ γράφουμε ιστορία όλοι και η ιστορία θα γράψει τι έχουν πράξει όλοι. Και αυτοί τώρα τα στελέχη της αντιπολίτευσης που είναι πάνω εκεί και ακολουθούν την Κωνσταντοπούλου της δημοτικής αντιπολίτευσης. Στο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισαν λευκό για αυτό το έργο. Γιατί δεν ψήφισαν όχι? Δηλαδή, από τη μία ξεσηκώνουν τον κόσμο και από την άλλη έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψήφισαν λευκό. Είναι σοβαρές αυτές αντιμετωπίσεις ενός τέτοιου σπουδαίου ζητήματος.
0: Ετίθεται το θέμα ότι άλλο η νόμιμη διαδικασία και άλλο το αν οι πολίτες αισθάνονται ότι συμμετείχαν. Εσείς θα πηγαίνατε στον Άγιο Βλάσιο να καθίσετε?
1: Εμείς πήγαμε στον Άγιο Βλάσιο.
0: Απέναντί τους
1: δύο φορές. Πήγαμε και σε γενική συνέλευση, πήγα και σε συνεδρία του Τοπικού Συμβουλίου. Κάναν γενικές συνελεύσεις και δεν μας καλούσανε. Δεν μας καλούσανε. Και στον άλλο, και στα άλλα χρόνια που κάνει γενικές συνελεύσεις δεν μας καλέσανε. Εδώ στο γραφείο της ΔΕΑΜ ήρθε επιτροπή από τον Άγιο Βλάση και αποτελούμενη και από το τοπικό συμβούλιο και από αγρότες, όποιοι ήθελαν ήρθαν. Δηλαδή, όποιος έφερε ο πρόεδρος εδώ, εκπροσώπους. Και εξηγήσαμε τι θα κάνουμε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο εξηγήσαμε τι θα κάνουμε. Παρουσιάσαμε στο Δημαρχείο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Master Plan. πριν 1,5 χρόνο. Δεν κρυβόμαστε, κύριε Ξινόπη. Δεν έχουμε φοβηθούμε τίποτα. Εμείς λύση θέλουμε να δώσουμε σε ένα τεράστιο ζήτημα. Και καμιά κυρία Κωνσταντοπούλου και καμία επιτροπή δεν θα απολογηθεί αύριο μεθαύριο στον κόσμο του Βόλου όταν δεν θα έχει νερό να πιει.
0: Οι κάτοικοι έχουν ανακοινώσει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και ασφαλιστικά μέτρα. Εσείς λέτε ότι το έργο προχωρά σε δημοπράτηση. Δεν θα ήταν πιο συνετό ή εκτός εισαγωγικών να περιμένετε να ξεκαθαρίσει η δικαστική διαμάχη πριν
1: δημιουργηθεί? Τι να περιμένει να ξεκαθαρίσει? Εμείς έχουμε όλες τις αδειοδοτήσεις, κύριε Ξινόπουλε. Όποιος θέλει να προσφύγει, ας προσφύγει. Και σας είπα και πριν, η ιστορία θα γράψει ποιοι ήταν υπέρ αυτού του έργου και ποιοι ήταν κατά. Εμείς έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει να ενισχύσουμε τα υδρογωγεία μας με νερό. Με νερό άριστης ποιότητας για να έχουμε επάρκεια και ποιότητα στο νερό μας. Δηλαδή και αυτό το έργο είναι αδιανόητο να μην το έχουν αγκαλιάσει όλοι. Το έχουν αγκαλιάσει, το έχει αγκαλιάσει η συντριπτική πλειοψηφία των συνδυνηματών μας που το θέλει και έχουμε και μια μερίδα ανθρώπων που προσπαθούν τώρα να κερδίσουν τις εντυπώσεις με την κυρία Κωνσταντοπούλου και είναι άλλες διαστάσεις αυτές. Ξεφεύγουμε. Είναι πολιτική διάσταση, κομματική διάσταση. Δεν το βλέπετε? Το βλέπετε. Εμείς μας ενδιαφέρουν μόνο οι συνδημότες μας. Ο Δήμος μας να έχει νερό. Τα χρόνια που έρχονται δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Κύριε Κοπάνα, επειδή
1: εμείς οφείλουμε να λάβουμε τα μέτρα μας. Πέρα από ό,τι λέει κάθε επιτροπή. Και είπαμε, εξασφαλίζουμε και την άρδευση και την οικολογική παροχή.
0: Αν οι κάτοικοι ερχόταν σε εσάς και λέγαν «Δεν είμαστε απέναντι στο να πάρει νερό ο Βόλος. Θέλουμε όμως πρώτα να εξασφαλιστούν τα χωριά, οι αγρότες, το περιβάλλον και ουσιαστικά το πραγματικό περίσσευμα να φύγει», θα μπορούσατε να συμφωνούσατε μαζί τους σε αυτή τη φάση?
1: Μα αυτό λέμε και εμείς, τι να συμφωνούμε. Αυτό δεν σας είπα. Αυτό έχουμε πει και στους προέδρους και αυτό θα κάνουμε. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό είπαν και οι ίδιοι μελετητές του έργου. Αυτό είπαμε. Δεν έχουμε πει κάτι άλλο. Τώρα με τις ανακρίβειες και τα ψέματα που προπαγανδίζουν, πήγαν στη Δράκια προχθές και είπαν ότι μετά τον Άγιο Βλάση ακολουθούν τα νερά της Δράκιας. Εμείς δεν έχουμε κάτι στο σχεδιασμό μας, ούτε στο master plan για τη Δράκια. Μετά κάνανε εκδήλωση γιατί θα ιδιωτικοποιήσουμε το νερό. Ιδιωτικοποιούμε εμείς το νερό? Εμείς απευθείας από τις πηγές το νερό θα φτάσει στις βρύσεις του κάθε συνδημότη μας. Ποια είναι η ιδιωτικοποίηση? Η ιδιωτικοποίηση είναι αυτό που κάνουν οι ίδιοι. Που το θέλουν το νερό για τους ίδιους, ιδιωτικό δηλαδή νερό. Και είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και ιερό. Συμφωνούμε σε αυτό. Δημόσιο αγαθό, γι' αυτό θέλουμε να το αξιοποιήσουμε για όλους. Προς όφελος όλων των συνδημοτών μας. Κυρία Κωνσταντοπούλου και αυτή η επιτροπή που είναι η δικούσα επιτροπή του κόμματος της κυρίας Κωνσταντοπούλου θέλουν να το αξιοποιήσουν προς όφελος δικό τους. Ποιος είναι ότι δεν χάνεται ο δημόσιος χαρακτήρας? Αν αυτό το νερό λέμε ότι ανήκει σε ορισμένους. Το νερό ανήκει σε όλους.
0: Κύριε Κοπάνα,
1: εμείς δεν φοβόμαστε, κύριε, κανέναν.
0: Επειδή
1: ούτε
0: χρόνος...
1: το Συμβούλιο της Επικρατείας και σας λέω και το τονίζω, έχουμε την καθαρή τη συνείδησή μας. Γιατί αύριο θα λέμε ότι κάναμε ένα τεράστιο βήμα και λύσαμε το υδροδοτικό ζήτημα του Δήμου μας. Αν κάποιοι δεν θέλουν, θα κατεγραφούν στην ιστορία και από την ιστορία.
0: Επειδή ο χρόνος τελειώνει, θα ήθελα να απαντήσετε σε αυτό ακόμα μια φορά. Μπορεί να είμαι κουραστικός, αλλά θέλω να γίνει κατανοητό. Επειδή μας ακούει κόσμος που δεν έχει μπροστά τη μελέτη, να το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται. Οι κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και οι αγρότες στα Λεχόνια θα έχουν πρώτα το νερό που χρειάζονται και μόνο ό,τι πραγματικά περισσεύει θα πηγαίνει στο Βόλο?
1: Θα σας διαβάσω το τίτλο του έργου καταρχήν. Υδρομάστευση και αγωγή μεταφοράς νερού των πηγών Αγίου Άννη και Ζάγκα για την ίδρυψη των οικισμών Άγιος Βλάσιος, Παλαιόκαστρο, Άνω Λεχόνια, Κάτω Λεχόνια, Μαλάκι, Πλατανίδια, Σερβανάτες. Τι λέει αυτό? Ότι αυτό το έργο αφορά και τους ίδιους τους οικισμούς για να βελτιώσουμε τους όρους ίδρυψης. Και δεύτερον, έχουμε μετρήσει τις παροχές. Και τι λέμε? Ότι η συνολική απορρή στο μέτωπο των πηγών, έτσι, για ένα έτος ανέρχεται σε 11,82 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένη της φυσικοποιημένης απορροής της λεκάνης και το μη δρομαστευμένο νερό, γιατί δεν έχουμε δρομαστεύσει όλα τα νερά, αφήνουμε και νερά. Η λαμβανόμενη ποσότητα νερού για ίδρυψη ανέρχεται σε 6,36 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, για άρδευση 2,10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ καλύπτεται πλήρως η απέτηση για οικολογική παροχή 3,29 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αυτά λέμε εμείς. ενώ υπάρχει και μια περίσσια ποσότητα νερού της τάξης του 0,07 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η οποία θα υπορρέει στο υδατόρυμα πλέον της οικολογικής παροχής. Αυτό λέμε εμείς, αυτό λένε οι μελέτες μας, αυτά τα στοιχεία έχουμε καταθέσει και να εμπιστευτούν την ΔΕΙΑΜ, την Δημοτική Αρχή. Κάνουμε σοβαρή δουλειά, δεν θέλουμε να δικήσουμε κανέναν, είμαστε οι πρώτοι που δεν θέλουμε να σταματήσουν οι καλλιεργητές μας να καλλιεργούν στα χωράφια τους και να ποτίζουν τα χωράφια τους, και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα αυτό, έμπρακτα, συνέχεια το αποδεικνύουμε, και να κλείσουν τα αυτιά τους στην παραπληροφόρηση, στα ψέματα, στις ανακρίβειες. Και φάνηκε ξεκάθαρο ότι όλο αυτό γίνεται και γιατί υπάρχουν κι άλλα συμφέροντα από πίσω, ιδιωτηλή, ταπεινά, ποταπά, κομματικά συμφέροντα. Έρχονται εκλογές σε λίγους μήνες να μαζέψουμε κάποιους ψήφους. Εμείς είμαστε πέρα από αυτό, κοιτάμε το καλό του Δήμου μας και με γνώμονα αυτό προχωράμε.
0: Κύριε Κοπάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και
1: σας ευχαριστώ
0: που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλάω μαζί σας. Καλημέρα.
1: Είμαι στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Γεια σας.

Κάπου εδώ τελειώσαμε, περίπου τελειώσαμε. Εγώ θέλω να πω ότι με την έλευση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στον Άγιο Βλάση, πραγματικά πήγα, άνοιξα το κινητό μου, κατέγραψα αρκετές ερωτήσεις πολιτών, προσπάθησα μέσα σε αυτή την συζήτηση που είχαμε τον κύριο Κοπάνα να απευθύνω τις περισσότερες ερωτήσεις αυτές, τις ομαδοποίησα δηλαδή, για να μπορέσει να απαντήσει στους ανθρώπους αυτούς που έχουν αμφιβολίες και με το δίκιο τους έχουν αμφιβολίες. Ελπίζω να ήταν κατανοητός, ελπίζω να ήμουν εύστοχος στα ερωτήματα αυτά. Να σας ευχαριστήσω για σήμερα. Μικρόφωνο στην Ελένη Ραυτοπούλου, να την υποδεχθούμε, να της ευχηθούμε και από μικροφόνου καλό φθινόπωρο στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μας ακούτε στους 100,7 και 101,2. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, ήταν ο Παναγιώτης Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στη μουσική επιμέλεια. Αύριο θα είμαστε καλύτεροι, να το πούμε και αυτό, με περισσότερους ανθρώπους που σήμερα πήγαν αρκετά πράγματα λάθος, εγώ είμαι υπέτειος γι' αυτό. Ζητώ συγγνώμη, αύριο θα είμαστε καλύτεροι λοιπόν. Να τα πούμε, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλά να πάνε τα πράγματα μέχρι το τέλος. Και αν δεν πάνε καλά, να το πούμε και αυτό, δεν ήρθε το τέλος. Γιατί στο τέλος όλα θα πάνε καλά.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο θερινό προεδρικό θέατρο του Ελ Αλαμέιν, σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους υπουργούς εθνικής άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου. Τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου στις φοιτητικές εστίες. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βλοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Κλιμακώνουν τις απειλές του οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, σε 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές. Τη ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία και μετά από μια τόσο δυναμική έναρξη, τι να πούμε εμείς, έτσι. I want it all and I want it now. Λοιπόν, είτε τα θέλετε όλα, είτε αρκετά, είτε λιγότερα, φίλες και φίλοι, το θέμα είναι να τα διεκδικήσετε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ ανά τη Θεσσαλία και είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο που ξεκινά τη δίωρη διαδρομή του στις συχνότητες της ΕΡΤ σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα μέσα από την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο που, όπως καλά γνωρίζετε, εδώ και πολλά χρόνια εκπέμπει σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Ο ήλιος ανέτειλε ένα λεπτό πριν από τις 7, θα δύσει στις 8 παρατέταρτο ακριβώς και σήμερα είναι, φίλες και φίλοι, το γενέσιον της Θεοτόκου. Ως εκ τούτου γιορτάζουν αρκετές Μαρίες, Δέσποινες και λοιπά. Πολιούχος ή Πολιούχος της Ρόδου, Παναγία Τσαμπίκα επίσης. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, σε όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη επέτειο ή γιορτή.

0: Όσον αφορά στον καιρό, δύο ταχυτήτων θα έλεγα στη Θεσσαλία και σήμερα, όπως συνηθίζω να λέω. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι στην Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς μέγιστη, υποσκιά, 30 στις στη Λάρισα, 32 στα Τρίκαλα, 31 βαθμούς στην Καρδίτσα. Ο Βόλος θα φτάσει μέγιστη θερμοκρασία τους 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά προσέξτε εδώ η διαφορά, ειδοποιώς, με υγρασία 64%, όταν στις άλλες πόλεις η υγρασία θα είναι λιγότερη, μικρότερη, 59% στην Λάρισα, στα Τρίκαλα 54%, 57% επίσης στην Καρδίτσα. Για τις επόμενες δύο ώρες λοιπόν θα είμαστε κοντά σας μέσα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η εκπομπή συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι παρέα με τη Μίνα τη Μαυρογιάννη από τη Λάρισα, με τη Δώρα τη Μήτρα από την Καρδίτσα και με τον Αλέξανδρο το Ζαούτσο από τα Τρίκαλα. Και βέβαια με τους τεχνικούς μας, Παναγιώτη Σωτήρης από το Βόλο, σε λίγο θα μάθουμε τον ομολογό του από την Λάρισα, τη μουσική που μας προειδέασε με το πρώτο τραγούδι πως θα συνεχίσει λίγο πολύ, έχει επιλέξει η Μαρία Δημητρίου. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα και στη σημερινή μας εκπομπή, τα προγραμματισμένα. Είμαστε εδώ βέβαια και για ό,τι άλλο τυχόν έκτακτο της επικαιρότητας προκύψει μέχρι και τις 12 περίπου που θα είμαστε κοντά σας. Και εφόσον τα θέματα είναι αρκετά, αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει αναλόγως να ενεργήσουμε, να τρέξουμε για να τα προλάβουμε, φίλες και φίλοι. Που σημαίνει ότι ευθύς αμέσως πάω στη Λάρισα και δίνω το λόγο στη Μίνα τη Μαυρογιάννη για την καλημέρα της.
1: Καλώς την, καλημέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε εμείς,
0: στον αέρα. Να συνυπάρξουμε έτσι, να ως δίδυμο.
1: Καιρό είχα να ακούσω αυτά τα ωραία. Δεν μου λες ποια μέρα του χρόνου είναι, δεν το είδες σήμερα.
0: Α, ναι,
1: να μου πεις, αυτό περίμενα.
0: Είναι νομίζω 259, κάτσε, το είχα δει, περίμενε γιατί βγήκα. Αλλά ναι, νομίζω όμως 251. 251η λοιπόν
1: ημέρα. Εντάξει, δεν σε πιάνω πουθενά. Είσαι έτοιμη για όλα. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλοκαιράκι έχουμε. Εντάξει,
0: μια χαρά, κοίταξε.
1: Καλές. Τώρα είναι οι καλύτερες, θα έλεγα. Έτσι απολαμβάνεις και τον ύπνο το βράδυ. Ξυπνάς και πιο καλά το πρωί, πιο ξεκούραστος.
0: Το βράδυ, δεν ξέρω στη Λάρισα έτσι, αλλά μετά τις 10 και 11 το βράδυ, που είναι απόλαυση. Δηλαδή μπορεί να πεις ότι εντάξει και παραδροσίζομαι λίγο.
1: Μα είδες λοιπόν.
0: Ξέρεις, να είναι ένα τσίκ λίγο περισσότερο από αυτό που λέμε δροσιά.
1: Ωραία, δεν θα ωραία, εντάξει.
0: Ανασένει το σώμα, ανασένουν οι τείχοι.
1: Τα πάντα, τα πάντα, ναι. Ελένη μου. Λοιπόν, να δώσω στίγμα, εγώ και ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης είμαστε εδώ.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Έτοιμοι να συνυπάρξουμε και να συνεργαστούμε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Τέμπη έχουμε έτσι στην πρώτη γραμμή. Μπήκε στην ουσία της υπόθεση από χθες η ακροαματική διαδικασία. Κατέθεσαν η σύζυγος και η κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξέταση της κόρης και στην συνέχεια θα καταθέσει ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης. Θα μας τα πει στην συνέχεια ο Άρης ο Ψύχας.
0: Σε λίγο θα
1: αναλυτικά
0: επικοινωνήσουμε, έτσι να θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, να δώσουμε το στίγμα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Το στίγμα της σημερινής ημέρας.
1: Οπότε με την έναρξη θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να έχουμε μαζί μας τον Άρη. Λοιπόν, διαβάζω επίσης, Ελένη μου, κατηγορούμενη για 2 πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά σειρό και της πλημμύρας, από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια, παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας 18 νυν και πρώην αιρετή και υπηρεσιακοί παράγοντες. Μιλάμε για τον Ντάνιελ, μιλάμε για την καταστροφή που έπληξε την περιοχή
0: το 2023.
1: Ναι.
0: Μεταξύ τέτοιες αυτών, μέρες, ναι.
1: Ναι. Πάντως, Ελένη, τώρα είπες τέτοιες μέρες. Τέτοιες μέρες θυμάσαι πριν κάποια χρόνια τι περνούσαμε.
0: Όσο και να θέλω να το ξεχάσω.
1: Η Θεσσαλία.
0: Ξέρεις κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά δεν ξέρω αν συμβαίνει και με σένα και με όλους τους συναδέλφους που βιώσαμε αυτές τις καταστάσεις έτσι, για πολλές ημέρες, για μήνα, για έναν ολόκληρο μήνα, αλλά τις θυμάμαι πολύ έντονα, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να συνέβη σαν στην πραγματικότητα, ότι ίσως είναι κάποια ταινία που παρακολούθησα τώρα έτσι, που υπάρχει μία απόσταση, αλλά τις θυμάμαι στη λεπτομέρειά τους, δηλαδή θυμάμαι πού ήμουν και τι έκανα και τι έλεγα με τον συνάδελφο οπερατέρ όταν πλημμύριζε ο κόμβος στο Δημαρχείο. Ναι, πραγματικά. Τι έλεγα με τους συναδέλφους στην Αθήνα. Δεν ξέρω. Είναι κάποια πράγματα που τυπώνονται τόσο έντονα στο μυαλό. Αλλά την ίδια στιγμή λέω, τα ζούσα ή τα έβλεπα σε ταινία αυτά. Ναι. Κάπως έτσι.
1: Φαντάσου λοιπόν τι λένε και οι άνθρωποι που έχασαν περιουσίες, έχασαν δικούς τους ανθρώπους, άνθρωποι που ξεσπιτώθηκαν, που παραμένουν έτσι ξεσπιτωμένοι, μεγάλες πληγές αυτές, και ελπίζω και οι δηλώσεις που έγιναν χθες από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα, ότι έχουμε μπει στη φάση υλοποίησης για τα έργα ορεινής υδρονομίας, δεν ξέρω, μακάρι να είναι έτσι, γιατί αυτός ο τόπος, και όχι μόνο αυτός ο τόπος, γνώρισε την καταστροφή και η καταστροφή κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας.
0: Έτσι, ανά πάσα στιγμή. Ακριβώς. Και σε ό,τι αφορά τη δικαστική εξέλιξη που είχαμε με τις διώξεις που ασκήθηκαν, πλημμυρηματικές μεν, αλλά ασκήθηκαν και από την πλευρά της εισαγγελίας της Καρδίτσας, να πούμε ότι είναι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που είχε διατάξει ο εισαγγελέας του Άρου Πάγου, αν δεν κάνω λάθος, στις κατατόπους εισαγγελίες της Θεσσαλίας. Δηλαδή ανάλογες προκαταρκτικές διενεργούνται και στη Λάρισα και στα Τρίκαλα και στη Μαγνησία. Η Καρδίτσα είναι η πρώτη που ολοκλήρωσε την προκαταρκτική αυτή, οπότε εκκρεμούν αντίστοιχες και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες για το ίδιο πάντα θέμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο, ναι, γιατί πρέπει να πάμε
1: Πολύ γρήγορα να πω ότι θα πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο των παιδιάτρων. Έβγαλε μια ανακοίνωση ελεύθερων επαγγελματιών, έβγαλε μια ανακοίνωση ο ιατρικός σύλλογος, ότι πρέπει να έχουν υπόψη τους οι γονείς τώρα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, για να μπουν τα παιδιά να ξεκινήσουν έτσι γερά και να συνεχίσουν γερά το σχολείο τους.
0: Μάλιστα. Επίσης, να πω εγώ για τα υπόλοιπα θέματα που τα προγραμματισμένα της εκπομπής μας, ότι θα μιλήσουμε με εκπρόσωπο του Φοιτητικού Συλλόγου της Γεωπονικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είχαν τα παιδιά, οι φοιτητές συμμετείχαν σε διάλογο για τη νέα ΚΑΠ που έγινε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα μας ενημερώσει η Δώρα η Μήτρα για την εξέλιξη της δίκης με κατηγορούμενους 6 αστυνομικούς για βασανισμό του Βασίλειου Μάγκου. Έχει και σχετική δήλωση του πατέρα του Βασίλειου Μάγκου για το θέμα αυτό.
1: Θα καλέσουμε επίσης, Ελένη μου, και τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου εδώ της Λάρισας, τον κύριο Κυριτσάκ. Άκου να δεις τώρα εκεί, στο κέντρο της πόλης, κάποιοι με τρυπάνια, Black and Decker, πώς το λένε αυτό, τρύπησαν τους κορμούς των δέντρων, κατέστρεψαν τα δέντρα.
0: Δηλαδή,
1: έλεος πια.
0: Τι να πει κανείς.
1: Πόση ανοησία και πόση, δεν ξέρω.
0: Και επίσης για βότανα θα μιλήσουμε, για τη σημασία των βοτάνων, με αφορμή μία σχετική εκδήλωση, ομιλία που θα γίνει νομίζω την Πέμπτη ή την Παρασκευή στο Καπί της Αγριάς από διατροφολόγους, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι όμως για να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μας.

0: Στη Λάρισα πάμε λοιπόν ξανά, αυτή τη φορά στον Άρη τον Ψύχα. Τον συναντούμε στα δικαστήρια που συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία έχει μπει πλέον στην ουσία της, θα λέγαμε. Άρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα κυρίε και κύριοι. Πράγματι από χθες έχουμε μπει στην κύρια δίκη, έχει ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, έχουμε καταθέσει τον πρώτο μαρτύρων. Πρώτοι μάρτυρες είναι οι συγγενείς του μηχανοδικού Γεωργίου Κουτσούμπα, του μηχανοδικού της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την εμπορική στα Τέμπη. Ξεκίνησε η διαδικασία με κατάθεση της συζύγου του και ακολούθησε χθες η κατάθεση της κόρης του Αθανασίας Νάσιας Κουτσούμπα, η οποία συνεχίζεται μέχρι και αυτή τώρα αυτή η κατάθεση. Να πούμε ότι η Νάσια Κουτσούμπα, η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, ασχολήθηκε πάρα πολύ και έψαξε πάρα πολύ την υπόθεση, τη δικογραφία. Τόνισε ότι θέλει να αποδοθεί αλήθεια, γιατί αμέσως μετά τη σύγκρουση υπήρξαν πληροφορίες και ότι ο πατέρας της αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, κάτι που το οποίο διαψεύθηκε κατηγορηματικά, ένα πρόβλημα υγείας το οποίο είχε αντιμετωπιστεί και κρίνονταν κάθε χρόνο ως απολύτως κατάλληλος. Υπηρετούσε 41 χρόνια στους σιδηροδρόμους, ήταν ένας από τους πλέον έμπειρους μηχανοδηγούς. Ήταν συγκλονιστική η χθεσινή κατάθεση. Τόνισε ότι κανείς από την εταιρεία δεν τους ειδοποίησε για το συμβάν και για το γεγονός ότι ο πατέρας της ήταν νεκρός. Από έναν συνάδελφό του ενημερώθηκε για το συμβάν και ότι είναι πολύ πιθανό να είναι ο μηχανοδηγός ο πατέρας της σε μία από τις δύο μοιραίες αμαξοστοιχίες. Περιέγραψε το πώς ήρθε στη Λάρισα η οικογένεια, να πούμε ότι ζει στην Αμαλιάδα, στην Πελοπόννησο, στην Ηλία. Περιέγραψε πώς ήρθε στην Λάρισα, ότι δεν βρίσκονταν στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας στις λίστες που υπήρχαν, δεν υπήρχε το όνομά τους, λες και το τρένο πήγαινε μόνο του, η εταιρεία δεν είχε δηλώσει τα ονόματα των μηχανοδηγών. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε την έρευνά της με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, με βάση τα όσα υπήρχαν σε σχετικές καταγραφές. Μίλησε, άφησε σαφείς αιχμές για τη διαδικασία της ανάκρισης. Συνεχίζεται τώρα η κατάθεσή της με απαντά σε ερωτήσεις των δικηγόρων σχετικά με τα ηχητικά που είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Είχε πει ότι σε κάποια ηχητικά που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τις αμέσως επόμενες ημέρες της σύγκρουσης εμφανίζονταν να μιλάει ο πατέρας της χωρίς να είναι ο πατέρας της. Στην ουσία άφησε πάρα πολλές αιχμές για τη διαδικασία του έργου των ανακριτικών αρχών μετά τη σύγκρουση αλλά και κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης, και τόνισε ότι όλες αυτά τα προσκόμματα, οι δυσκολίες, οι καθυστερήσεις που υπήρξαν, αυτό το είπε σε δηλώσεις της χθες έξω από το δικαστήριο και μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής διαδικασίας, τόνισε ότι όλα γίνονται προκειμένου όλη αυτή η υπόθεση των ελλείψεων και της τεκής κατάστασης που υπήρχε στο σιδηροδρομικό δίκτυο να αποδοθεί σε ένα ανθρώπινο λάθος.
0: Μάλιστα,
1: χθες στην κατάθεσή της είπε ότι με τον πατέρα της συζητούσαν ζητήματα που είχαν κάνει με τη δουλειά του, λέγοντας ότι είναι κακή κατάσταση στον σιδηρόδρομο. Στα λίγες ημέρες πριν την μοιραία σύγκρουση, ο πατέρας της εξιστόρισε ένα περιστατικό ότι πήρε φωτιά η μηχανή που οδηγούσε περίπου 10 μέρες πριν την μοιραία σύγκρουση και ότι χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει δύο πυροσβεστήρες, ενώ κλείθηκε και η πυροσβεστική για να επενέβη στο περιστατικό. Σε αυτό το ύφος συνεχίζεται και σήμερα η κατάθεση της Νάσιας Κουτσούμπα. Θα ακολουθήσει η κατάθεση του κ. Ξαρόπουλου, του πατέρα της Μάρτης, ο οποίος έχει διπλή ιδιότητα, είναι βεβαίως παρήκατε στη δική ως δικηγόρος οικογενειών, αλλά είναι και μάρτυρας. Να επενθυμίσω ότι οι μάρτυρες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την ακροαματική διαδικασία μέχρι να καταθέσουν, και αυτό η πρόεδρος έβαλε μια σειρά σε ό,τι αφορά την κατάθεση του παρακολουθού. Θα προηγηθούν οι συγγενείς, θα ακολουθήσουν οι συγγενείς των θυμάτων, θα ακολουθήσουν οι τραυματίες, επιβάτες της αμαξοστοιχίας, οι οποίοι όμως δεν έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας και μετά τα στελέχη των υπηρεσιών που βρέθηκαν στο πεδίο αμέσως μετά την φωνική σύγκρουση. Πάμε σε μια πολύ μακρά διαδικασία. Ξεκίνησε, αυτό κρατάμε. Τις επόμενες ημέρες και με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων νομίζω ότι θα υπάρξουν έτσι δραγματικές στιγμές στο δικαστικό, στο συγκεντριακό κέντρο Γιώπουλος που διεξάγεται η δίκη και μια δίκη η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την φωνικότερη το φωνικότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί.
0: Θύμισε μας, Άρη, τις δικασίμους τις υπόλοιπες, ποιες μέρες είναι?
1: Λοιπόν, έχουμε και αύριο, σήμερα και αύριο, την επόμενη εβδομάδα θα πάμε πάλι με τρεις μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, και τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου θα έχουμε από δύο δικασίμους κάθε εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη.
0: Και κάτι τελευταίο.
1: 10 δικάσιμοι το μήνα σχεδόν.
0: Αυτό να κρατήσουμε. Έτσι.
1: Ξεκίνησε Δευτέρα, έχουμε σήμερα και αύριο αυτή την εβδομάδα. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα. Και τις δύο

0: αυτός είναι ο αριθμός συνήθως που παρατηρείται στα εδόλια των κατηγορουμένων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Άρη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Ζητώ συγγνώμη και από εσάς και από τη Μαρία Δημητρίου που διακόπτω το τραγούδι, αλλά όπως είπα και στην αρχή, είναι πολλά τα θέματά μας και πρέπει έτσι ανάλογα να τρέξουμε κι εμείς για να τα προλάβουμε. Η Διεθνής Έκθεση στη Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει, έχει εγκαινιαστεί, έχει ενδιαφέρον και πολιτικό βέβαια, αλλά και από άλλες πλευρές. Ποικιλόμορφο το ενδιαφέρον. Εμείς πάμε να συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου της Γεωπονικής Σχολής. Γιατί, θα μου πείτε, και πώς το συνδέω αυτό με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το συνδέω εκ του γεγονότος ότι ο κύριος Νίκος Νεαμονίτης, εν προκειμένου που θα είναι ο συνομιλητής μας, και συνάδελφοί του, συμφοιτητές του, συμμετείχαν σε διάλογο για τη νέα ΚΑΠ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ως η νέα γενιά, έτσι, των γεωπόνων, που θα κληθεί να διαχειριστεί πολύ σημαντικά και κρίσιμα ζητήματα γύρω από τον πρωτογενή τομέα τα επόμενα χρόνια. Νίκο Νεαμονίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την συμμετοχή σου. Για πες μας λοιπόν, αρχικά, ποιοι συμμετείχαν σε αυτή την, πώς να πούμε τώρα, ήταν εκδήλωση, διαβούλευση?
1: Να πούμε ότι συμμετείχαμε εμείς ως Προεδρείο του Φοιτητικού Συλλόγου, εγώ που είμαι Αντιπρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου μαζί με τον Πρόεδρο του Φοιτητικού Συλλόγου, στην τέταρτη συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη Νέα ΚΑΠ 28 με 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα ήταν μία από τις συνεδριάσεις για τον διάλογο που γίνεται εν όψη της νέας ΚΑΠ, έτσι?
1: Ναι, εμείς το θεωρήσαμε αυτονόητη τη συμμετοχή μας, γιατί η νέα κοινή αγροτική πολιτική δεν αφορά μόνο τους σημερινούς αγρότες, αλλά και εμάς τους φοιτητές γεωπονίας, καθώς είμαστε οι αυριανοί επιστήμονες, σύμβουλοι, ερευνητές και άνθρωποι που θα κληθούν να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα στα επόμενα χρόνια. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η νέα γενιά πρέπει να έχει φωνή. Δεν πρέπει να σχεδιάζεται το μέλλον της ελληνικής γεωργίας χωρίς να ακούγονται οι άνθρωποι που θα την υπηρετήσουν τις επόμενες δεκαετίες.
0: Ναι, η λογική αυτό λέει.

0: Η αίσθηση η δική σας, ωστόσο, από τη συμμετοχή σας, δεν ξέρω, ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχατε σε τέτοιου είδους διαβούλευση?
1: Ναι, ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαμε.
0: Η αίσθησή σας ήταν ότι ακούστηκε πραγματικά, ωστόσο, η φωνή σας, ή κάποια πράγματα γίνονται και λίγο προσχηματικά, ξέρετε τώρα?
1: Ακούστηκε και μάλιστα και κάποια θέματα που αφορούν ιδιαίτερα τη νέα γενιά. Ας πούμε, το βασικό μήνυμα που θέλαμε εμείς να μεταφέρουμε είναι ότι χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια γεωργία ικανή να κρατήσει τους νέους ανθρώπους στην ελληνική ύπαιθρο. Mm. Δηλαδή, ένας νέος που σκέφτεται να ασχοληθεί με την γεωργία πρέπει να βλέπει ότι υπάρχει προοπτική. Και δεν αρκεί να του λέμε εμείς απλώς να καλλιεργήσει, πρέπει να του έχουμε εξασφαλίσει και πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πρόσβαση σε τεχνολογία, πρόσβαση σε γνώση, πρόσβαση σε εκπαίδευση. Και το βασικότερο, ένα εισόδημα που θα του επιτρέπει να ζει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του.
0: Αυτό πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί ως φοιτητές τώρα, νέοι επιστήμονες αύριο?
1: Ένα από τα θέματα που, πάνω σε αυτό που σας είπα, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν και προτείναμε εμείς ήταν η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, καθώς, όπως είπαν και εκεί πέρα, ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων αγροτών είναι πάνω από 60 χρονών, 65. Mm. Και αυτό τους υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός.
0: Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κίνητρα για να μείνει ένας και να καλλιεργήσει τη γη του.
1: Σωστά, όπως το είπατε. Ο νέος αγρότης δεν είναι όπως τον αγρότη των προηγούμενων δεκαετιών. Είναι περισσότερο εξοικειωμένος με την τεχνολογία, τα δεδομένα, την επιχειρηματικότητα και θέλει να αξιοποιήσει, όπως έχουμε καταλάβει και εμείς και από τις ημερίδες που έχουμε κάνει στο γεωπονικό, τις νέες τεχνολογίες, τα drone, τις αισθητήρες, την τεχνητή νοημοσύνη, τους αυτοματισμούς και τη γεωργία ακριβίας. Και επομένως η ΚΑΠ πρέπει να παρέχει αυτά τα κίνητρα στους νέους αγρότες, ιδιαίτερα στη νέα γενιά που δεν καταλαβαίνει αυτά τα συστήματα, πώς δουλεύουν και τι μπορεί να αποδώσουν ως κέρδος, ας πούμε, προς τον αγρότη. Mm-hmm. Επίσης, άλλο ένα που συζητήθηκε και νομίζω μας αφορά όλους είναι η σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και τον πρωτογενή τομέα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει άρα. Δηλαδή, αυτά που μαθαίνετε στο πανεπιστήμιο βρίσκουν υλοποιήσιμο πεδίο και εφαρμογή?
1: Πλέον μπορώ να σας πω πως ναι, γιατί ειδικά τώρα ένα γεωπονικό τμήμα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επαφή και με τους αγρότες και με τους υπόλοιπους γεωπόνους, ώστε να φτιάξει, τέλος πάντων, να διαμορφώσει το πρόγραμμα σπουδών του. Mm-hmm. Η επιστημονική γνώση από τη μία πλευρά πρέπει να φτάνει στο χωράφι. Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί πρέπει να επιστρέφουν πίσω στο πανεπιστήμιο, ώστε να γίνονται αντικείμενο έρευνας και να αναζητούνται επιστημονικές λύσεις πάνω σε αυτά.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό λίγο, μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Να επιστρέφουν οι παραγωγοί στο πανεπιστήμιο στο πλαίσιο επιμόρφωσης, ας πούμε?
1: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στο χωράφι,
0: ναι,
1: πρέπει τα προβλήματα αυτά να επιστρέμουν στο πανεπιστήμιο. Να μας λένε οι παραγωγοί ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν, ώστε εμείς, φοιτητές γεωπονίας, να μπορούμε να κάνουμε έρευνα πάνω σε αυτά και να πούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί καλύτερα η ζωή τους και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.
0: Να υπάρχει μια διαδραστικότητα, δηλαδή, μεταξύ παραγωγού και φοιτητή και αλληλεπίδραση, σωστά. Και ναι, τώρα αντιλαμβάνομαι ακριβώς τι εννοείται. Μάλιστα. Αυτό δεν γίνεται σήμερα καθόλου?
1: Έχει αρχίσει τώρα, τον τελευταίο καιρό, να γίνεται. Δεν γινόταν παλιότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς ως φοιτητές θέλουμε ακριβώς αυτή την γέφυρα, ώστε να μην μένουμε μόνο στη θεωρία, αλλά να βλέπουμε πώς η γνώση που αποκτούμε μέσα από το πανεπιστήμιο μπορεί να εφαρμοστεί και στην πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Άλλο σημαντικό θέμα που μας είπαν όταν είπαμε ότι είμαστε από τη Θεσσαλία και από το Βόλο.
0: Ναι.
1: Μας είπαν ότι η Θεσσαλία είναι μια από τις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές της χώρας και πρέπει να έχει ιδιαίτερη θέση στο σχεδιασμό της επόμενης περίοδου. Mm-hmm. Γνωστό είναι ότι διαθέτουμε έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε αντιμετωπίσει και τεράστιες προκλήσεις τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Όπως
1: και πλημμύρες, καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα. τα οποία καλώς ή κακώς έχουν επηρεάσει αρκετά τον τρόπο παραγωγής, επηρέασαν από τότε αρκετά τον τρόπο παραγωγής και καλλιέργειας, ας πούμε. Mm-hmm. Από όσο έχουμε δει και ακούσαμε και εμείς εκεί πέρα. Mm-hmm. Αυτά τα φαινόμενα και γενικότερα η κλιματική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που βιώσαμε.
0: Ναι.
1: Είπαμε και εμείς ότι χρειάζονται περισσότερες ποικιλίες, καλύτερη διαχείριση του νερού, γεωργία ακριβίας, ψηφιακά εργαλεία, συστήματα έγκαιρη προειδοποίησης, μετεωρολογική σταθμή στα χωράφια, αφού η ΚΑΠ δίνει αυτά τα δικαιώματα να το κάνουν οι αγρότες, και να αναδειχθεί ο γεωπόνος του μέλλοντος που θα βοηθάει με τα δεδομένα που έχει συγκεκριμένα πράγματα τους αγρότες. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτό που θα κινηθεί η νέα ΚΑΠ του μέλλοντος.
0: Η νέα γενιά, τι ζητά από τη νέα ΚΑΠ? Είναι το ζητούμενο τα περισσότερα χρήματα ή να αλλάξει ριζικά και διαρθρωτικά το μοντέλο της αγροτικής ανάπτυξης?
1: Ακούστε, αυτή είναι πολύ σημαντική, πολύ κρίσιμη ερώτηση και να σας πω να δείτε, μας προβλημάτισε και εμάς. Πράγματι, βλέπουμε ότι οι προηγούμενοι ΚΑΠ, ας πούμε, υπήρχαν αρκετά προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκαν όπως θα έπρεπε και γι' αυτό υπήρχαν και οι αντιδράσεις όπως είχαμε δει τότε και με τα γεγονότα στο Παρίσι που είχαν ξεσηκωθεί όλοι οι αγρότες και σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύουμε τώρα ότι πράγματι πρέπει να δοθούν περισσότερα λεφτά, πρέπει η ΚΑΠ να είναι πιο διαμορφωμένη στα χρήματα που θα δοθούν προς τους αγρότες και πρέπει, βέβαια δεν αρκεί μόνο αυτά, έτσι πρέπει και οι αγρότες να μην τα βλέπουμε αυτά τα χρήματα ως επιδοτήσεις και ως... Πρέπει να επωφεληθούμε και να τα επενδύσουμε πάνω στο προϊόν που παράγουμε και στην προστιθέμενη αξία που παράγουμε. Mm-hmm. Αυτό το σημαντικό και αυτό υπόθηκε και εκεί πέρα μέσα, ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε πλέον ως επιδότηση, ότι άμα δίνεται μια επιδότηση και τέλος. Mm-hmm.
0: Αυτό οδηγεί σε πολλές παθογένειες, βλέπε ο ΠΚΠ, έτσι, είναι η ρίζα πολλών προβλημάτων, αυτή η αντίληψη γύρω από ζητήματα, δηλαδή χρήματα, επιδοτήσεις και μέχρι εκεί. Και δυστυχώς ήταν η αντίληψη όχι μόνο στον αγροτικό κόσμο, σε ένα κομμάτι σημαντικό του αγροτικού κόσμου αυτή, αλλά και γενικότερα αντίληψη της ελληνικής κοινωνίας, είναι αλήθεια. Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη. Υπάρχει κάτι που σαν νέοι επιστήμονες θεωρείτε ότι η πολιτεία δεν έχει καταλάβει ακόμη για τη νέα γενιά και των γεωπόνων και των αγροτών, θα έλεγα εγώ.
1: Κάτι που δεν έχει καταλάβει.
0: Δεν του έχει δώσει την σημασία που πρέπει να σκύψει περισσότερο πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Ναι, ακούστε, δεν έχει καταλάβει νομίζω η πολιτεία την εξειδίκευση που πρέπει να υπάρχει και mm-hmm. την επιμόρφωση των νέων αγροτών. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει και νομίζουν ότι πάει ο καθένας, παράγει ό,τι θέλει, το κάνει όπως θέλει. Δυστυχώς δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει λίγο να υπάρχουν γνώσεις, να οι νέοι αγρότες δεν είναι επιστήμονες να επιμορφωθούν. Να υπάρχει μια επιμόρφωση και να τους μάθουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες που δυστυχώς ή ευτυχώς αυτές θα είναι το μέλλον της ελληνικής γεωργίας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Νεαμονίτη, για την συζήτηση που κάναμε. Ελπίζουμε να εισακουστείτε, έτσι, και να μην είναι απλά μια απλή συμμετοχή αυτή, να σας λαμβάνουν περισσότερο υπόψη στο μέλλον.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Νεαμονίτης, πρόεδρος των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου της Γεωπονικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα πάμε στη Λάρισα.

0: Την ερχόμενη Παρασκευή, 11 του μήνα, τα κουδούνια θα ηχήσουν και πάλι στα σχολεία της χώρας, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία, θα πάρουν τα βιβλία τους οι μαθητές και από Δευτέρα, έτσι, κανονικά, στο πρόγραμμα. Εν ώψη λοιπόν της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, οι γιατροί, οι παιδίατροι εν προκειμένου, ανέλαβαν μία πρωτοβουλία. Τι ακριβώς αφορά, Μίνα Μαυρογιάννη?
1: Ελένη μου, συνήθως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς λέμε για υποδομές, για την κατάσταση των σχολείων, για ελλείψεις καθηγητών, δασκάλων κτλ. Όμως πολύ καλά κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Λάρισας και η Ένωση Επαγγελματιών Παιδιάτρων που λένε ότι εδώ υπάρχει και το θέμα υγείας των μαθητών προκειμένου έτσι, να ξεκινήσει και να συνεχίσει ομαλά η σχολική χρονιά. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν την κυρία Γεωργία Νταμάγκα, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Καλή σας μέρα, γιατρέ, κυρία Νταμάγκα.
2: Καλημέρα. Με διορθώσω, είμαι αντιπρόεδρος της Ένωσης.
1: Αντιπρόεδρος.
2: Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων και αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισα και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Το αδελφία τύπου για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί είναι ένα πράγμα που μας αφορά ιδιαίτερα, καθώς αρχίζουν τα σχολεία και μαζί με αυτά αρχίζουν και όλα τα θέματα που μπορούν να απασχολούν τα παιδιά και τους γονείς.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ας πούμε η πολιτεία τι πρέπει να φροντίσει?
2: Υπάρχουν τρεις άξονες οι οποίοι θα πρέπει να έχουμε κανείς υπόψη του όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά. Ο ένας άξονας είναι το κράτος, ο δεύτερος άξονας είναι η ΕΕ και ο τρίτος άξονας είναι το σχολείο. Mm-hmm. Η οικογένεια και το σχολείο δηλαδή. Άρα λοιπόν σε αυτές τις τρεις άξονες ο καθένας έχει τις ευθύνες του και πρέπει να συμβάλλει στο σχολική, να σωτηρήσει η σχολική χρονιά ομαλά. Το κράτος λοιπόν θα πρέπει να φροντίζει να υπάρχουν τα σχολεία κατάλληλες συνθήκες στη γενική.
1: Κυρία Νταμάγκα, δηλαδή, θέλω λίγο, δεν ξέρω, μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, δεν σας ακούω καλά, είναι κάπως...
3: Με ακούτε καλύτερα
1: ναι,
3: τώρα.
1: Ναι, τώρα σας ακούω πάρα πολύ καλά.
3: Λοιπόν, το κράτος λοιπόν οφείλει να έχουμε χώρους κατάλληλους για τα παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Σωστές αίθουσες διδασκαλίας, στους άβλιους χώρους και κοινόχρηστους χώρους. Όπως επίσης και στους σωστούς χώρους για αθλήση.
1: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι και επαρκής σε διάταξη και χωρητικότητα, ούτως ώστε να χωρούν τους μαθητές, αλλά και να είναι ασφαλής. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει και διαπιστώνουμε από εσάς τους δημοσιογράφους πάρα πολλά ατυχήματα να δημοσιοποιούνται, τα οποία συμβαίνουν σε χώρους που δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Τα σχολεία θα πρέπει να έχουν κατάλληλα συστήματα υγιεινής, δηλαδή ο αερισμός των χώρων, ειδικά για τις ιώσεις τους χειμερινούς μήνες που υπάρχει έντονος συγχρωτισμός, τα παιδιά δεν βγαίνουν έξω, υπάρχει το κρύο και βλέπουμε ότι μπορεί να συγχρωτίζονται ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος αερισμός των χώρων.
1: Ναι.
3: Καθαριότητα, απολύμανση, αντισηπτικά μέσα να υπάρχουν που να είναι προσβάσιμα στα παιδιά και βέβαια κατάλληλο σύστημα ίδρυυσης και αποχέτευσης για να υπάρχει καθαριότητα.
1: Ναι.
3: Επίσης ενημέρωση θα πρέπει να υπάρχει για όλο την επιδημιολογική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα ανά μήνα, ούτως ώστε να
1: σταθούμε λίγο,
3: και τα κατάλληλα μέτρα.
1: Να σταθούμε λίγο σε αυτό επειδή το αναφέρετε. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην παρούσα φάση?
3: Στην παρούσα φάση, επειδή είχαμε κλειστά τα σχολεία, έχουμε μια χαμηλή νοσηρότητα. Mm. Παρ' όλα αυτά, έχουν αρχίσει ξαφνικά και ανεβαίνουν τα κρούσματα COVID που παρατηρούμε στα παιδιά. Δηλαδή, αυτά που τα είχαμε ξεχάσει τελείως το καλοκαίρι, αρχίζουν σιγά-σιγά, χτυπούν ένα καμπανάκι σποραδικά και λίγο-λίγο παρατηρούμε ότι ξεκινούν κάποια κρούσματα COVID.
1: Mm,
3: οπότε,
1: μάλιστα.
3: Καλά είναι να έχουμε λίγο τις συνθήκες υγιεινής κατάλληλες και φυσικά να προβαίνουμε και στα απαραίτητα τεστ εφόσον νιώθουμε κάποια διαθεσία. Εμείς στην οικογένεια ή το παιδί μας.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Αφορά και ενήλικες και παιδιά αυτό, έτσι, δηλαδή τα κρούσματα.
3: Αφορά και ενήλικες και παιδιά, ναι. Έχουμε δει τα τελευταία κανένα δύο εβδομάδες. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά έρχονται και παιδιά και μωράκια, τα οποία και παιδιά σχολικής ηλικίας που βγαίνουν θετικά στον COVID. Και κάποιες άλλες ιώσεις του αναπνευστικού υπάρχουν. Σποραδικά είναι όλα αυτά, αλλά έχουμε λίγο άνοδο σε σχέση με το πώς ήταν τους προηγούμενους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο.
1: Μπορούμε να το αποδώσουμε κάπου αυτό? Υπάρχει κάποια εξήγηση?
3: Πιθανώς τον τελευταίο καιρό, κάποιο λόγο συγχρονισμών, ίσως από την περίοδο του 15 Αύγουστου, πιο πολλές γιορτές, πανηγύρια στα χωριά, αντάμωμα τις οικογένειες. Λίγο πιο συχνά βρεθήκαμε με τους οικείους χωρίς να τηρούμε τα κατάλληλα μέτρα και ίσως καμιά φορά, επειδή πλέον η νόσος δεν είναι τόσο έντονη, κάπως παραμελούμε και τη συμπτωματολογία και δεν δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και μεταδίδεται λίγο πιο εύκολα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στους γονείς. Τι πρέπει να έχουν υπόψη τους τώρα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για τα παιδιά τους?
3: Οι γονείς πρέπει να έχουν το παιδί κατάλληλα προετοιμασμένο, δηλαδή ξεκινάει το σχολείο, άρα δεν μπορούμε να έχουμε ξαφνικά να μπούμε σε πρόγραμμα ή μέχρι τις προηγούμενες 2-3 μέρες να ξενυχτάμε, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί κτλ. Πρέπει να ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή τώρα αυτή τη εβδομάδα, να μπούμε σε ένα σωστό πρόγραμμα ύπνου, να είναι ξεκούραστο το παιδί να ξεκινήσει το σχολείο. Σωστή διατροφή, γιατί η σχολική μέρα χρειάζεται ενέργεια και καλά οργανωμένα γεύματα που να έχουν αρκετές μερίδες φρούτων και λαχανικών, ώστε το παιδί να έχει ενέργεια και να μην του λείπουν τα απαραίτητα ίχνοστοιχεία και οι βιταμίνες, όπως και τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα που βοηθούν στις μνήμη και στις... Επαρκή φυσική άσκηση, να φροντίζουμε τα παιδιά μας να γυμνάζονται τόσο στο σχολείο όσο και σε εξωτερικές δραστηριότητες, και πάντα να φροντίζουμε να υπάρχει και το παιχνίδι, το οποίο είναι απαραίτητο, να μην το παραπέμπουμε. Είναι η καλύτερη γυμναστική για το παιδί. Και ξεκουράζει το πνεύμα και βοηθάει το σώμα να είναι πιο δυνατό. Να τους δίνουμε τη δυνατότητα σαν γονείς να έχουν να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως η μουσική, η ζωγραφική, τα πνευματικά παιχνίδια. Μόνα τους να αναλαμβάνουν κάποιες ευθύνες τόσο για την ατομική τους υγιεινή όσο και για την προστασία τους, σιγά σιγά νουθετώντας τα και συμβουλεύοντάς τα, για να μπορούν να προσέχουν κατά τη μετακίνησή τους και κατά την παραμονή τους στο σχολικό περιβάλλον. Και βέβαια να έχουν σαν σύμμαχο σε όλη αυτή τη διαδικασία τον παιδίατρο. Δεν νοείται κανένα παιδί να ξεκινάει τη σχολική χρονιά χωρίς να έχει περάσει έστω τους προηγούμενους μήνες από τον παιδίατρο να το έχει ελέγξει για όλα, γιατί δεν περιμένουμε και τα παιδιά μας όταν μεγαλώσουν. Πολλές φορές βλέπουμε τα παιδιά του γυμνασίου του ηλικίου μια φορά στα 2-3 χρόνια. Είναι αργά. Μία φορά το χρόνο, σύμφωνα με όλες τις παιδιατρικές εταιρείες, τα παιδιά πρέπει να εξετάζονται, γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μην υποπίπτουν στην αντίληψη του γονιού. Η σχολίωση, παράδειγμα. Κάποιος πρέπει να δει, να εξετάσει το παιδί. Αυτό θα το κάνει ο παιδίατρος. Να έχουμε το νου μας επίσης για διαταραχές τη

0: συνείβωσης στα μεγαλύτερα παιδιά. Να έχουμε το νου μας ακόμη και για συναισθηματικές διαταραχές. Και η ψυχική υγεία θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, να μιλήσουμε με τα παιδιά αν κάτι τα προβληματίζει ή τα απασχολεί. Και επίσης, φυσικά θα πρέπει να έχουμε στο νου μας να ελέγξουμε και την όραση και την ακοή και την στοματική τους υγιεινή, που όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μπορούν να λειτουργήσουν στο περιβάλλον.
1: Αυτό αφορά τα παιδιά έτσι μέχρι και το λύκειο, θέλετε να πείτε?
0: Μέχρι και την τρίτη λυκείου.
1: Μέχρι και την τρίτη λυκείου πρέπει να γίνει το έλεγχο αυτό στα παιδιά. Να ρωτήσω κάτι, μας απομένουν δύο λεπτάκια, αλλά με τα εμβόλια τι γίνεται? Έρχεται αντιμετωπίση περιστατικά παιδιών ανεμβολίαστων?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα περιστατικά είναι πολύ σπάνια. Ευτυχώς στη χώρα μας έχουμε ένα πάρα πολύ καλό σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας παιδιατρικό, δηλαδή έχουν πρόσβαση σε παιδίατρο όλες οι οικογένειες, είτε ιδιότυπου είναι το 80% είτε σε δημόσιες δομές, και εκεί διενεργούνται τα εμβόλια σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Η χώρα μας έχει ένα από τα καλύτερα εθνικά προγράμματα εμβολιασμών. Οι παιδίατροι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και ενημερωμένοι, και με τη σωστή ενημέρωση και τη συζήτηση οι γονείς διενεργούν τον εμβολιασμό. Έχουμε και πλέον και το Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών στα χέρια μας, και αυτό είναι σημαντικό. Σπάνια περιστατικά υπάρχουν. Με καλή συζήτηση, ενημέρωση, θεωρώ ότι ακόμη και αυτά μπορούν να λυθούν.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νταμάγκα, για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα. Και καλημέρα. Καλή χρονιά.

0: Η ώρα είναι 11, φίλες και φίλοι. Σε δευτερόλεπτα θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιο στο θερινό προεδρικό θέρετρο του El Alamein. Σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή, που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες, χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Τρεις δράστες έχουν καταγραφεί σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο και πάνω από τα 98 δολάρια το Brent. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια, υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και Θεσσαλικό Περισκόπιο. 9 λεπτά μετά τις 11 και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Χθες στην Καρδίτσα, κυρίες και κύριοι, είχαμε ακόμη μία συνεδρίαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, του κακουριοδικείου της πόλης, για την υπόθεση με κατηγορούμενους 6 αστυνομικούς για βασανισμό του βασιλείου Μάγκου στο Βόλο. Η Δώρα Μήτρα έχει παρακολουθήσει τη συνεδρίαση, θα μας δώσει το σχετικό ρεπορτάζ, έχει εξασφαλίσει και μια σχετική δήλωση του πατέρα του βασιλείου Μάγκου, Γιάννη Μάγκου. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είχαμε δύο σημαντικές καταθέσεις χθες κατά την συνεδρίαση του δικαστηρίου.
0: Πόσες είναι οι συνεδριάσεις ως τώρα, συγγνώμη που διακόπτω.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ. Πάντως ήταν η 19η φορά που βρεθήκαμε στα δικαστήρια μαζί με τις αναβολές.
0: Μαζί με τις αναβολές, μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ τις συνεδριάσεις. Έτσι όπως το υπολογίζω και με βάση και τις συνεδριάσεις που έχουν οριστεί και για μέσα στο Σεπτέμβριο αλλά και για τον Οκτώβριο, πιστεύω ότι τον Οκτώβριο το αργότερο θα έχει ολοκληρωθεί η δίκη. Τώρα ο μάρτυρας, ο αστυνομικός φρουρός της πύλης, την ημέρα που προσήχθη ο Βασίλης Μάγκος στις 14 Σέκτου του 2020 ανέφερε ότι περπατούσε κανονικά, δεν φαινόταν δηλαδή να πονάει κάτι άλλο, τόσο μπαίνοντας στο αστυνομικό τμήμα όσο και βγαίνοντας, και τον είδε να περνάει μπροστά από τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν στην γωνία και να πηγαίνει απέναντι στη στάση του λεωφορείου. Ωστόσο δεν είδε πώς έφυγε ο Βασίλης Μάγκος από εκεί. Επίσης, απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας, είπε ότι δεν θυμάται καμία κοπέλα να φέρνει πράγματα στην πύλη για τον κρατούμενο που είχε συλληφθεί την ημέρα της μεγάλης κινητοποίησης κατά της κάψης των σκουπιδιών. Και αυτή η απάντηση, Ελένη και φίλοι ακροατές, το δεν θυμάμαι, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κατάθεση μάρτυρα, η οποία είπε ότι εκείνη την ημέρα πήγε πράγματα και τα άφησε στο φρουρό λόγω και COVID, και φεύγοντας είδα μια φιγούρα με χέρι σηκωμένο σαν να ζητάει βοήθεια, πλησίασε και βρήκε τον Βασίλειο Μάγκο, όπως είχε δηλώσει, σε άθλια κατάσταση. Επίσης ο φρουρός ανέφερε ότι οι 6 κατηγορούμενοι έφυγαν με την λήξη του ωραρίου τους στις 6 το απόγευμα και ο Βασίλης Μάγκος αποχώρησε μετά τις 6, επιβεβαιώνοντας έτσι και καταθέσεις των μαρτύρων και που είπαν ότι βρήκαν το Βασίλειο μετά τις 6 απέναντι από την ασφάλεια, αλλά και όχι μόνο, θα ακούσουμε τον πατέρα του, τον Γιάννη, τον Μάγκο, να μας εξηγεί. Αμέσως μετά κατέθεσε γιατρός του νοσοκομείου Βόλου που τον περιέθαλψε στα επίγοντα. Mm-hmm. Ανέφερε ότι τον ψηλάφισε και ότι πονούσε, ότι δεν ήρθε για μια απλή καταγραφή του συμβάντος, αλλά ότι ήταν πάσχον ασθενής. Αργότερα στις απεικονιστικές εξετάσεις φάνηκε ότι είχε 6 πλευρά σπασμένα θράση στο υπαρκέ στη χολιδόχο κίστη. Είπε ότι, αναφέροντας ο Βασίλης Μάγκος στο ιστορικό του, μίλησε για χρήση ουσιών, ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις έδρας και συνηγόρων υπεράσπισης σημείωσε ότι αν ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, και το έλεγε βέβαια ο Βασίλης Μάγκος, θα αναγράφονταν στις παρατηρήσεις. Είπε ότι μαζί της ήταν συνεργάσιμος, επικοινωνούσε κανονικά και ότι της ανέφερε ότι τον χτύπησαν αστυνομικοί και για τη μετέπειτα συμπεριφορά του όταν εισήχθη στη χειρουργική, όπου δεν ήταν συνεργάσιμος, είπε ότι δεν ήταν εκεί η ίδια παρούσα, αλλά απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων είπε ότι θα μπορούσε να ήταν και λόγω στερητικού συνδρόμου αλλά και λόγω αυξημένου στρες και πόνου από τα χτυπήματα και ότι έχει δει αντίστοιχες συμπεριφορές. Ουσιαστικά τώρα οι ερωτήσεις που γίνονται από τους συνηγόρους υπεράσπισης, αυτό που θέλουν να καταδείξουν είναι ότι όποιες βλάβες του Βασίλη Μάγκου έγιναν κατά τα επεισόδια έξω από τα δικαστήρια. Επιμένοντας τα όσα ανέφερε και ο Βασίλης Μάγκος και αναγράφοντας τα έγγραφα του νοσοκομείου για ξυλοδαρμό από εξαόρου. Πάμε να ακούσουμε, Ελένη, τι δήλωσε ο πατέρας του Βασίλειου, ο κύριος Γιάννης Μάγκος.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε, Δώρα.
2: Συνεχίστηκε σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη κατά των 6 αστυνομικών κατηγορουμένων για βασανιστήριες βάρος του παιδιού μου του Βασίλειου Μάγκου. Σήμερα για μία ακόμα φορά τα πραγματικά γεγονότα φάνηκαν με τόσο ξεκάθαρο τρόπο για το τι συνέβη στο Βασίλειο, ώστε η αλήθεια έλαμψε. Καταρχήν, Είχαμε και σήμερα, όπως σε κάθε μέρα, μια δικηγορία η οποία είναι μια δικηγορία τοξική, μια δικηγορία ρυπαρή, μια δικηγορία που αποπέμπει δυσοσμία. Οι ερωτήσεις που έκαναν προς τους, προς τους μάρτυρες κατηγορίες όλες αυτές τις μέρες δείχνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Σήμερα είχαμε δύο σημαντικότατες καταθέσεις και δύο σημαντικότατες ομολογίες. Ο αστυνομικός, ο οποίος ήταν σκοπός πύλης στις 14 Ιουνίου του 2020, ομολόγησε ότι ο Βασίλειος Μάγκος είδε το Βασίλειο Μάγκο να φεύγει μέσα από την υποδέθεση ασφάλειας Βόλου από τις 6 ώρα και μετά, περίπου στις 6 και 10, 6 και 4 και 6 και μισή, και ότι είδε τους αστυνομικούς της ΟΠΚ να αποχωρούν περίπου στις 6 ώρα.
3: Αυτό γιατί είναι σημαντικό?
2: Είναι σημαντικό γιατί στο βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας της ημέρας εκείνης καταγράφεται ότι άφησαν τον Βασίλειο Μάγκο να φύγει στις 5 και 10 και οι αστυνομικοί της ΟΠΚ στις καταθέσεις τους προανακριτικά λένε ότι αποχώρησαν πριν από τις 5 και 10. Εδώ αποδεικνύεται ότι είναι μεγάλο ψέμα. Εγώ το τόνισα στην κατάθεσή μου ότι αυτό πρόκειται για ψέμα, γιατί ο πίνακας διάταξης υπηρεσίας ανάμεσα στα άλλα στοιχεία λέει ότι η υπηρεσία των αστυνομικών της ΟΠΚ την ημέρα εκείνη από τις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Επίσης υπάρχει ακόμα μία ομολογία ενός αστυνομικού Μελίσσα στις ημέρες εκείνες, μετά από ερώτηση του εξάγοντος στην ΕΔΕ, ότι το ωράριο υπηρεσίας των αστυνομικών της ΟΠΚ την ημέρα εκείνη ήταν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Επομένως, ψεύδονται με ψέματα εσκρά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας πάρουν τη δίκη με τέτοιο τρόπο. Και με αυτό που λέω, εννοώ ότι το δικαστήριο είναι αυτό που κρίνει, αλλά όσον αφορά αυτό που λέμε κοινό περί δικαίου αίσθημα, ο κόσμος πια καταλαβαίνει ότι με τέτοιου είδους δικηγορία και με τέτοιες ομολογίες η αλήθεια λάμπει και βγαίνει πάνω από όλα αυτά τα ψέματα. Επίσης, είχαμε σημαντικότατη κατάθεση της γιατρού, η οποία προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον παιδί μου του Βασίλειου Μάγκου την ημέρα εκείνη που τον χτυπήσαν. Η γιατρός είπε ότι ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολλά χτυπήματα, διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις που το έγιναν ότι είχε 6 σπασμένα πλευρά, θλάση στο ύπαρ και στη χολιδόχο κίστη, και επίσης η γιατρός είπε ότι κατέθεσε ότι ο Βασίλειος Μάγκος της είπε ότι τον χτύπησαν αστυνομικοί.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Στη Λάρισα πάμε να συναντήσουμε αρχικά τη Μίνα τη Μαυρογιάννη. Μας έχει προλογίσει το θέμα έτσι, στην αρχή της εκπομπής. Βανδαλισμοί για μία ακόμη φορά.
1: Ναι, Ελένη μου. Την περασμένη εβδομάδα ήταν, αν δεν κάνω λάθος, που οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πρασίνου κλήθηκαν στην οδό Τσιμισκή γιατί διαπιστώθηκε ότι τα δέντρα ξεραίνονταν. Λοιπόν, οι αρμόδιοι υπάλληλοι που πήγαν εκεί διαπίστωσαν τι τώρα, ότι κάποιοι είχαν τρυπήσει, είχαν ανοίξει τρύπες με τρυπάνια στους κορμούς των δέντρων. Δεν ξέρω, έριξαν τίποτα ουσίες μέσα, δεν ξέρω τι μπορεί να έκαναν και τα δέντρα αυτά ξεραίνονταν. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον κύριο Βάγιο Κυριτσάκα. Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Μαυρογιάννη, στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Κύριε αντιδήμαρχε, τι ακριβώς έγινε με αυτά τα δέντρα, δηλαδή, για πόσα δέντρα μιλάμε?
2: Μιλάμε για 3 δέντρα, τα οποία τρυπήσαν με τρυπάνι και κατά μεγάλο ποσοστό να ρίξανε μέσα φυτοφάρμακο.
1: Καταστράφηκαν φυτοφάρμακο.
2: Καταστραφήκαν αυτά τα δέντρα. Απαράδεικτη συμπεριφορά, εγκληματική μπορώ να πω την ενέργεια αυτού του.
1: Ήταν μεγάλα δέντρα χρόνου δηλαδή.
2: Ήταν πάνω από 15 ετών δέντρα.
1: Έλεος,
2: τα οποία χρειάστηκε αρκετός κόπος από την υπηρεσία Πρασίνου.
1: Φυσικά.
2: Για να μεγαλώσουν, για να μπορέσουν να προσφέρουν τις κατάλληλες υπηρεσίες στους πολίτες της πόλης. Αλλά κάποιος ασυνείδητος βρήκε αυτόν τον τρόπο για να τα καταστρέψει.
1: Τον εμπόδιζαν, φαίνεται, λέτε. Ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβαίνει? Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Πού μπορεί να οφείλεται. Στη σκέψη του καθενός, ας πούμε.
1: Και να καταλάβω μέχρι που μπορεί να φτάσει η ανοησία του καθενός. Και πώς πιστεύει κάποιος ότι έχει το δικαίωμα, ας πούμε, ακόμα και όταν, δεν ξέρω, τον ενοχλεί στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, να παίρνει έτσι ανεξέλεγκτα και να καταστρέφει ένα δέντρο?
2: Αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο, γιατί τα δέντρα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
1: Ακριβώς αυτό. Είναι μιας πόλης ολόκληρης.
2: Μιας πόλης που προσφέρουν σημαντική βοήθεια στους ανθρώπους.
1: Μα τι λέτε τώρα?
2: Και πρέπει όλοι να τα προστατεύουμε. Και να φανταστείτε ότι αυτά τα δέντρα όταν φυτευτήκαν, ότι ζώταν καθημερινώς με υδροφόρα. Καταλαβαίνετε το μεγάλο κόπο και η υπηρεσία δηλαδή για να τα μεγαλώσει.
1: Άμα μου λέτε ότι ήταν 15 χρόνων δέντρα τώρα, τι να λέμε? Μάλιστα.
2: Είναι απαράδεκτο. Βέβαια, ελπίζουμε να βρεθεί ο ένοχος και πιστεύω ότι θα τιμωρηθεί παραδειγματικά.
1: Κυρία Αντιδημαρχέ, γενικώς πέρα από το φαινόμενο, πέρα από το κρούσμα το συγκεκριμένο, τι γίνεται με τους βανδαλισμούς στο Πράσινο? Έχουμε και άλλα τέτοια κρούσματα?
2: Στο παρελθόν είχαμε. Και τώρα
1: στο παρελθόν, ας πούμε, εγώ θυμάμαι που πάνε ξεριζώνουν λουλούδια, τα οποία
2: αυτά είναι, εντάξει, είναι
1: πτέσματα που λένε.
2: Συνήθως την περίοδο όταν βάζουμε στα παρτέρια και σε αυτά τα λουλούδια, είναι μερικοί ασυνείδητοι που πάνε κλέβουν τώρα ένα φυτό που κάνει 15 λεπτά, 20 λεπτά.
1: Συμφωνώ.
2: Είναι μεγάλη κακία αυτό τώρα, να πηγαίνεις να ομορφαίνεις το χώρο και να βρίσκονται κάποια ασυνείδητη και να τον βανδαλίζουν.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι έχουμε συχνά τέτοια φαινόμενα?
2: Συχνά δεν έχουμε, αλλά δεν λείπουν όμως.
1: Αλλά δεν λείπουν.
2: Δεν λείπουν. Και δυστυχώς είναι λυπηρό. Έχει βγει μια κανονιστική στην υπηρεσία που αν συλληφθεί θα φάει και πρόστιμο συγκεκριμένος που έκανε τον βανδαλισμό αυτό.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Κύριε Αντιδήμαρχε, μιας που έχουμε την επικοινωνία αυτή, ήθελα λίγο να σας ρωτήσω για το μεγάλο θέμα που είχε δημιουργηθεί με τη σύμβαση για το πράσινο κτλ. Ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν με κόντρες κτλ. Η παρούσα σύμβαση, μέχρι πότε είναι σε ισχύ για την συντήρηση του πρασίνου?
2: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
1: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Ήθελα λίγο να μας διευκρινίσετε, υπάρχει περίπτωση να μείνει το πράσινο χωρίς φροντίδα μέχρι να υπογραφεί να ξεκινήσει η νέα σύμβαση?
2: Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό το πράγμα με τίποτε. Η υπηρεσία θα κάνει τα πάντα μέσα στις νόμιμες διαδικασίες που επιτρέπονται και να μην αμφιβάλλει κανείς ότι το πράσινο θα λειτουργήσει όπως λειτουργεί και τώρα.
1: Mm-hmm. Είναι, αναδείχθηκε νέος ανάδοχος ή η ίδια εταιρεία είναι, με συγχωρείτε.
2: Όχι, όχι, ακόμη δεν έχει. Είναι διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος θα γίνει αφού τελειώσει η σύμβαση.
1: Ναι, και θα ξεκινήσει, ας πούμε, τη δουλειά του πότε, από Δεκέμβριο λέτε, τέλη Δεκεμβρίου.
2: Τώρα με τις διαδικασίες, δεν ξέρουμε τι προβλήματα μπορεί σε ένα διαγωνισμό, μπορεί να προκύψουν κάποια προβλήματα.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε και να μην λέμε κάτι το οποίο δεν θα είναι στάνταρ, είπαμε παραδείγματος χάρη το Νοέμβριο και έγινε το Δεκέμβριο.
1: Δηλαδή, κύριε Κυριτσάκα, εσείς τώρα το διάστημα αυτό που μεσολαβεί τους μήνες αυτούς, ξέρω εγώ πόσο θα είναι, 2-3, πώς με τις...
2: Υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες που θα βρούμε τη λύση. Δεν έμεινε ποτέ δηλαδή η υπηρεσία όταν χρειάστηκε για έκτακτη ανάγκη κάτι λόγω κάποιου προβλήματος να μην βρεθεί η λύση.
1: Μάλιστα. Ας πούμε,
2: μέσα από νόμιμες διαδικασίες θα γίνουν όλα.
1: Θέλετε να μας αναφέρετε ενδεικτικά, δηλαδή εξιδιών με τις δυνάμεις της υπηρεσίας πρασίνου μπορεί να δεκαλύψει τις ανάγκες?
2: Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας.
1: Mm-hmm.
2: Να δούμε το χρονικό διάστημα, θα δούμε πρώτα, εξαρτάται από τη διαδικασία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Αν είναι 10 μέρες, θα υπάρχει 20 μέρες αναλόγως τώρα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί να πάνε όλα φυσιολογικά και να γίνουν όλα φυσιολογικά.
1: Μπορεί, λέτε λοιπόν, διαβεβαιώνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει...
2: Δεν πρόκειται να μείνει. Mm-hmm. Όχι, όχι.
1: Εκάλυπτο. Μάλιστα. Κύριε Κυριτσάκα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
2: Και εγώ
1: να είστε καλά.
2: Έγινε.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.
2: Έγινε. Γεια σας.

0: Συνεχεία στην εκπομπή μας, Θεσσαλικό Περισκόπιο, Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Φίλες και φίλοι, για την επόμενη μισή ώρα περίπου ακόμη κοντά σας. Λοιπόν, τα βότανα και η σημασία του στη ζωή του ανθρώπου είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη 10 του μήνα, την Πέμπτη, έτσι, είναι 10 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Πέμπτη λοιπόν, στο ΚΑΠΗ της Αγριάς. Ομιλήτριες θα είναι δύο επαγγελματίες υγείας, η μία του Κέντρου Εργαλαστής, η κυρία Νεοκλία Χονδρογιάννη, με ειδικότητα διατροφολόγου-διαιτολόγου, και η άλλη από την Τόμη Αγριάς, η κυρία Ευαγγελία Γάτου, επισκέπτρια υγείας στην ειδικότητα. Εμείς με αφορμή αυτή την εκδήλωση, αυτή την ομιλία, φιλοξενούμε τη μία εκ των δύο ομιλητριών, την κυρία Χονδρογιάννη, γιατί αν μη τι άλλο, το θέμα βότανα είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, όχι μόνο για τους ηλικιωμένους, αλλά για όλους μας και για όλες τις φάσεις της ζωής μας. Καλή σας μέρα, κυρία Χονδρογιάννη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Η ένα, οφείλω να πω, ενδιαφέρον θέμα, το οποίο προέκυψε από την ανάγκη των ανθρώπων, βλέποντας και εμείς τις ανάγκες των ανθρώπων, ότι χρησιμοποιούν βότανα και πώς τα χρησιμοποιούν και αν πρέπει τελικά να τα χρησιμοποιούμε όλοι με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και ακούγονται, σκεφτήκαμε την κυρία Γάτου να το ψάξουμε λίγο περισσότερο και να παρουσιάσουμε το θέμα αυτό στο ΚΑΠΗ, στο Κηφί της Αγριάς και σε λίγο διάστημα και στην Αργαλαστή, στο ΚΑΠΗ της Αργαλαστής.
0: Μάλιστα.
1: Το κέντρο κοινότητας των ανθρώπων εδώ της περιοχής.
0: Τι ώρα, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, για κάποιον που
1: αναφέρεται. Αυτό θα είναι αύριο στις 10 η ώρα.
0: Αύριο, Τετάρτη, όχι
1: 10 του μηνός. 10 του μηνός.
0: Μεθαύριο, μεθαύριο άρα, την Πέμπτη.
1: Μεθαύριο, ναι. Την Πέμπτη, την Τετάρτη είμαστε στο Κηφί της Αγριάς. Mm-hmm. Το κέντρο ηλικιωμένων, φροντίδας ηλικιωμένων, το οποίο και με αυτές τις δύο, με τους δύο φορείς αυτούς συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά, με πάρα πολλές παρουσιάσεις στους ωφελούμενους των κέντρων αυτών.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Χονδρογιάννη, θα ήθελα να ξεκινήσω και μου δίνετε πάσα με την εισαγωγή τη δική σας για το ερώτημα αυτό, με την ερώτηση. Το γεγονός ότι ένα προϊόν είναι φυσικό, απαραίτητα σημαίνει ότι είναι και ασφαλές?
1: Δεν σημαίνει και ακίνδυνο απαραίτητα. Mm-hmm. Όχι, επειδή είναι φυσικό, δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές και ακίνδυνο. Mm-hmm. Ορισμένα από τα βότανα και από αυτά που ακούμε, τα καινούργια τρόφιμα που μπαίνουν στη διατροφή μας, ως μπαχαρικά, ως διάφορα, μπορεί να έχουν και ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως όταν συνδυάζονται και αλληλεπεδρούν με φάρμακα. Αυτό κοιτάξαμε στην ομιλία που κάναμε, να δούμε λίγο για την ηλικιωμένη άνθρωποι που παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα. Και είδαμε λοιπόν ότι πολλά από τα βότανα, τα οποία όταν χρησιμοποιούνται σε τι ποσότητες, και προβληματιστήκαμε και εμείς τι ποσότητες, με το χαμομήλι που πίνουμε όλοι και ξέρουμε πόσο καλό είναι. Σε τι ποσότητα θα πεις ένα ηλικιωμένο, κάνει να πιει χαμομήλι? Mm-hmm. Δεν κάνει να πιει? Πόσα φλιγκάνια? Τι φάρμακα παίρνει, γιατί ξέρουμε πλέον ότι επηρεάζει φάρμακα? Σε τέτοιες ερωτήσεις μπήκαμε και με την κυρία Γάτου να απαντήσουμε. Κοιτάξαμε, διαβάσαμε, είπαμε ότι το χαμομήλι επηρεάζει όντως αντιπυκτικά φάρμακα, οι διάφορες ασπιρίνες που παίρνονται, και η μεγάλη κατανάλωση χαμομηλιού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας. Λέμε τώρα μία περίπτωση.
0: Κοιτάξτε, τώρα το πλέον συνηθισμένο βότανο, αφέψιμα που μπορεί,
1: ναι,
0: να χρησιμοποιεί κάποιος.
1: Αν το πάρει κάποιος άνθρωπος που δεν πίνει φάρμακα, ιδιαίτερα δεν παίρνει φάρμακα,
0: δεν
1: έχει κανένα απολύτως κίνδυνο. Mm-hmm. Ούτε τώρα κάποιος ηλικιωμένος που θα πιει ένα φλιτζάνι χαμομήλι το βράδυ θα επηρεάσει άμεσα. Εδώ μιλάμε τώρα για μεγάλους καταναλώτες που καμία φορά μπαίνει στο κεφάλι του άλλου το μυαλό του, α, κάνει καλό, ας πιω το μεσημέρι, ας πιω το βράδυ, ας πιω το μεσημέρι, και αυτό πόσο τελικά ασφαλές είναι, ειδικά για κάποιον που παίρνει φάρμακο. Για να πει και το τσάι δύο λόγια, γιατί και το τσάι το πίνουν πολύ.

0: θεωρείται τουλάχιστον πιο ασφαλές.
1: Σε σχέση με το χαμομήλι. Σε σχέση...
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα διαβάζοντας τις μελέτες που έχουμε δει, είναι γεμάτο αντιοξυδωτικά, προστατεύει τον εγκέφαλο, δεν επηρεάζει φάρμακα. Το διαβάσαμε και μας έκανε καλή εντύπωση, γιατί πάρα πολλοί ηλικιωμένοι μας πίνουν πολύ τσάι, το προτιμούν έναντι του καφέ. Και τέλος πάντων, εντάξει, είδαμε ότι δεν επηρεάζει και την υπέρταση ιδιαίτερα, δεν επηρεάζει. Γενικά, έτσι διαβάζοντάς, μου φάνηκε το πιο ασφαλές.
1: Το τσάι?
0: Το τσάι του βουνού,
1: το σιδερίτης. Το τσάι του βουνού, ο σιδερίτης, μάλιστα.
0: Το διαβάζουμε μέσα από τις μελέτες,
1: άρα,
0: έτσι, γιατί όλα αυτά.
1: Ναι, προφανώς. Άρα, τι θα μπορούσαμε σαν μια γενική συμβουλή να δώσουμε τώρα σε έναν άνθρωπο που παίρνει φάρμακα, τα συνηθισμένα, γιατί φάρμακο για την πίεση, ακόμη και για το διαβήτη, για τη χοληστερίνη, όλα αυτά νομίζω παίρνει από μια ηλικία και μετά η συντριπτική πλειοψηφία του.
0: Υπάρχουν βότανα που επηρεάζουν όλα αυτά που είπατε. Δηλαδή κάποια, ο κουρκουμάς, τον ζίνγκερ, που μπαίνουν στη διατροφή,
1: ναι,
0: μας πλέον και θεωρούνται κλασικά αντιπλεγμονώδη.
1: Ναι.
0: Βάλω στη διατροφή σου κουρκουμά, είναι αντιπλεγμονώδη.
1: Ναι, διαβάζουμε πολλά τέτοια πραγματικά.
0: Νικτώνει τον πόνο, είναι όντως κλασικά αντιπλεγμονώδη. Αλλά τώρα, εάν το παίρνει με ποιο φάρμακο και αν παίρνει ήδη αντιπλεγμονώδη, επηρεάζει το ρεθίσιο το στομάχι. Μπορεί να επηρεάσει και κάποιους παράγοντες ακόμα. Δηλαδή, αυτό που βγήκε από την όλη αυτή συζήτηση και μελέτη, βγήκε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνουμε τον γιατρό.
1: Το γιατρό, αυτό ήθελα να καταλήξουμε λίγο.
0: Είναι θησαυρό, είναι εξαιρετικά. Να σας πω μόνο ότι στην ελληνική χλωρίδα, που έχουμε περίπου 6.000 είδη φυτών και βοτάνων, τα 1.100 είναι ενδημικά και δεν βρίσκονται πουθενά αλλού τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι φοβερό αυτό που σημαίνει και το εξηγούν γιατί γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Και πραγματικά και το πλήλιο είναι ένα χώρο βοτάνων. Εγώ πολλές φορές σταματάω στον δρόμο και μαζεύω. Πότε σπαθόχορτα, πότε ρίγανη, πότε ό,τι βρω, ξέρω, παραδίπλα. Μαζεύω να έχω. Και η ρίγανη είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Αλλά και αυτό σε ένα σημείο θα πάει. Όταν το χρησιμοποιούμε στη μαγειρική δεν έχει θέμα. Το θέμα μας ξεκινάει όταν αρχίζουμε το χρησιμοποιούμε ως ριγανόλαδο, ως εγχύλισμα που μπαίνουν στη διατροφή. Πώς μπαίνουν. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τον γιατρό, τον ειδικό, και σε μένα μου έρχεται και μου λένε χρησιμοποιώ γαϊδουράγκατα. Κάνει καλό, ξέρω εγώ, στην αποτοξίνη του σηκωτιού.
1: Ναι.
0: Θα το έχετε ακούσει προφανώς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και το δίνω και σε σκεύασμα. Σε πολλά δεν απαντώ, δεν ξέρω να το απαντήσω. Το ψάχνω και μιλώντας με τον γιατρό, η βασική οδηγία είναι οπωσδήποτε να ενημερωθεί ο γιατρός που ξέρει καλά τι φάρμακα παίρνει ο ασθενής και αν έχει κάποιο θέμα με το σηκώδη του, οπωσδήποτε θα μιλήσει με τον γιατρό που τον παρακολουθεί. Αν να πάρει το γαϊδουράγκατο ή αν πρέπει να πάρει οτιδήποτε άλλο. Γιατί πολλές από τις αυτές, από τα πολλά φυτά αυτά, έχουν και δηλητήρια από μόνο τους. Ακούσα τις πικροδάφνες πριν λίγο καιρό που λέγανε για την ουσία αυτή που περιέχει το γάλα, το οποίο περιέχει κάποιες ουσίες οι οποίες δεν είναι και τόσο ασφαλείς για την υγεία. Και όμως οι πικροδάφνες τις χρησιμοποιούμε κατά βάση σε διάφορα που κάνουν καλό στην υγεία. Δεν ξέρω, το έχω μπροστά μου διαβάζοντάς το,
1: γιατί
0: το είδα λίγο με την πικροδάφνη. Και μετά πρέπει να κοιτάζουμε όλο οτιδήποτε. Δηλαδή, πόσο σκόρδο, τι σκόρδο, τι φάρμακο παίρνει. Ξεκινάμε και τρώμε σκόρδα υπέρ. Όταν το φάει, δεν έχει τίποτα στο φαγητό. Μιλάμε μετά για τα σκευάγματα. Που παίρνουν πολύ ηλικιωμένο μήλο ότι κάνουν καλό. Εκεί είναι ο προβληματισμός. Αν πρέπει να γίνεται όσο γίνεται τόσο ανοιχτά.
1: Σαν συμπλήρωμα διατροφής δηλαδή που το παίρνουν.
0: Το παίρνουν σαν συμπλήρωμα διατροφής. Και πολλά άλλα βέβαια. Έχουν μπει πλέον στη ζωή μας τα ρόδια. Έχουν μπει το διάβαζα, το σκόρδο, η κόκκινη πιπεριά, το δεντρονίβαν, το γαρίφαλο, η κανέλα. Αυτά χρησιμοποιούνται παντού και έχουν βγει πλέον και σκευάζονται.
1: Υπάρχει διαφορά δηλαδή ανάμεσα στο βότανο που χρησιμοποιούμε παραδοσιακά στο σπίτι και σε ένα συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει το εκχύλισμα του ίδιου βοτάνου?
0: Ναι, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει διαφορά. Παρασκευάζονται στο εργαστήριο καταρχήν το ένα, το άλλο είναι φυσικό. Βέβαια, όλα τα φάρμακα, οφείλω να πω, ένα 40% των φαρμάκων στηρίζονται όντως στα βότανα αυτά. Τα φυσικά βότανα που μετά παρασκευάζονται στο εργαστήριο. Το να βάλει κανείς την κανέλα ή τη μαστίχα. Η μαστίχα είναι εξαιρετικό τρόφιμο. Το βάζουμε παντού. Το χρησιμοποιούμε και σαν σκεύασμα. Τώρα θα μου πεις το σκεύασμα πόσο. Το να τη φας τη μαστίχα, σαν μαστίχα, πόσο. τη χρησιμοποιούμε τη μαστίχα, ας πούμε, στις, οδοτόπλα, για τον καθαρισμό των δοντιών, την οδοντιατρική. Χρησιμοποιείται σε κρέμες προσώπου, σε σαπούνια, έχουν και άλλες χρήσεις, δεν έχουν μόνο. Χρησιμοποιείται κυρίως όμως την ακούστη μαστίχα για, για την πέψη, ότι αν φας μαστίχα θα έχει μια καλύτερη πέψη. Αυτά όλα, ναι. Πόσο, δηλαδή μαστίχα...
1: Είναι θέμα πώς χρησιμοποιούμε το καθετή και δεν μου λέτε κάτι άλλο. Αν βάλουμε στην άκρη τους ηλικιωμένους, όχι τους ηλικιωμένους, δεν είναι σωστό, αυτούς που παίρνουν συσκευάσματα, γιατί μπορεί να είναι και άνθρωποι νεότερης ηλικίας που παίρνουν φαρμακευτικά συσκευάσματα, έτσι. Λοιπόν, να πάρουμε έναν άνθρωπο που δεν παίρνει κανένα συσκεύασμα και χρησιμοποιεί βότανα για άλλους λόγους, π.χ. το πολύ γνωστό θα πω εγώ, για να κάψει λίπος κάποια βότανα, για να αδυνατήσει. Εκεί είναι ακίνδυνα τα βότανα ή και εκεί υπάρχει ένα όριο?
0: Μου φαίνεται αυτό συνήθως το χρησιμοποιούμε για τα αναδυνατικά χρόνια. Πιο πολύ για να μας βοηθήσει στην ψυχολογία μας ότι κάτι κάνουμε.
1: Ή ξέρω εγώ για να κοιμηθούμε το πιο εύκολα το βράδυ, βαλεριάνα π.χ.
0: Ναι, τον ύπνο αρκεί να μην παίρνει άλλο είδος φάρμακα για τον ύπνο. Το να βγει σε ένα χαμομήλι ή ένα κάτι που σε ανακουφίζει και σε χαλαρώνει δεν είναι καθόλου κακό. Μπορεί να το κάνει. Εάν πάρει να πάρει, γιατί όλοι κάποια στιγμή βρεθήκαμε σε μια φάση ζωή μα, πήραμε και αγριολούλα, το πήραμε και κάτι άλλο για να κοιμηθούμε. Λοιπόν, τα πήραμε. Πάντα όμω ρωτούσε το φαρμακοποιό, γιατί συνήθω καταλήγουν στο φαρμακοποιό για τα φάρμακα, για τα βότανο φάρμακα τέτοιου είδου. Και σου στείλει ο φαρμακοποιό ότι αυτό θα σε βοηθήσει τον ύπνο να κοιμηθεί λίγο καλύτερα. Όταν δεν παίρνει φάρμακα, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει αυτή την αγορά, αυτή τη χρήση, ναι, των βοτάνων αυτών. Όταν αρχίζουν τα φάρμακα, εκεί πλέον πρέπει να υπάρχει πολύ καλή συμβολή από τον γιατρό.
1: Υπερβολές ή μύθοι σχετικά με τις ιδιότητες των βοτάνων υπάρχουν που θα θέλατε να ξεκαθαρίσετε?
0: Ναι, ψάχνονται πολύ τελευταία. Αυτό διάβαζα και τώρα στις μελέτες που κοιτούσα. Έχουν ψαχθεί πάρα πολύ και από τα πολλά που λέγονται, τελικά από τις διάφορες. Κατάληξη κάποιων φαρμακευτικών, όχι off ακριβώς, δεν είναι off, καταλήγουν σε 2-3 από αυτά τα πολλά που ακούγονται. Δηλαδή, ποιο να σας πω τώρα. Διάβαζα ένα, θέλω να δω αν έχω κάποιο που... Ναι. Ας πούμε το λάδι, λέγονται πολλά για τη ρύθμιση, χρησιμοποιείται για τους χρόνους ρευματισμούς, χρησιμοποιείται για τους σπασμούς, είναι εξυδρωτικό, είναι άσμα, για το άσμα. Στο τέλος λέει, ως κατευναστικό για τους πόνους των δοντιών.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Το ριγανόλαδο.
1: Το ριγανόλαδο.
0: Μιλάμε για το ριγανόλαδο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουν καταλήξει πλέον σε λιγότερα από όλα αυτά που λέγονταν, οι μελέτες που γίνονται όλες αυτές και από τις φαρμακευτικές εταιρείες, γιατί χρησιμοποιούν τα βότανα ως πρώτη στο φαρμακό, καταλήγουν σε 1-2 βασικά. Σε ορισμένα δεν υπάρχουν τέτοιες μονογραφίες και να πούμε αυτό, γιατί ακόμα προφανώς είναι στο ψάξιμο. Mm-hmm. Δηλαδή, πιο ιδιαίτερο διάβαζα για τη μαστίχα, ας πούμε, ακόμα. Την ψάχνουν. Είναι ένα προϊόν που ψάχνεται αρκετά. Γιατί είναι οι θεραπευτικές. Για το τίλιο, ας πούμε, που διάβαζα, ότι η επίσημη μονογραφία χρησιμοποιείται μόνο στο κοινό κρυολόγημα. Ενώ για το τίλιο, αν δεις, λέει αρκετά. Ότι μπορεί για να είναι αποκρεμτικό, να είναι κατά του άσματος, να είναι κατά του έτσι. Η μονογραφία τελευταία λέει κατά του κρυολογήματος. Που περιέχει βέβαια και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή έχει το βήκα, το συνάκι. Ναι. Ένα κρυολόγημα κοινό τα περιέχει όλα.
1: Κάποιο αδικημένο βότανο, έτσι να το χαρακτήριζα, θεωρείτε ότι υπάρχει? Δηλαδή δεν γνωρίζουμε καλά τις ιδιότητες του και είναι κατά κάποια έννοια αδικημένο?
0: Το σέλινο θα έλεγα.
1: Το σέλινο.
0: Γράφονται αρκετά κατά των ρευματισμών, κατά των σπόρων, δεν πολύ χρησιμοποιούμε το σέλινο. Ναι. Κατά τη υπέρταση, διάβαζα σήμερα ο χυμό του σελινοφελεί όλου όσου εργάζονται πνευματικά, το ρωτικό για το στομάχι, για την πέτρα των νεφρών. Εγώ για το σέλινο, αν έχει κάποιο σκουρικό ειδικά, το αποφεύγουμε. Δεν είναι από αυτά τα προϊόντα γενικώ τα οποία θα τα προτιμήσω και θα τα προτείνω.
1: Στη σύγχρονη διατροφή, έτσι. Παλιά το χρησιμοποιούσαν όμω, νομίζω, οι νοικοκυρέ περισσότερο.
0: Ναι, ναι. Πολύ περισσότερο. Σήμερα χρησιμοποιείται σε φασολάδε, σε κάποια συγκεκριμένα. Σε κάποια συγκεκριμένα είδη, τώρα να τον πει τον άλλο να πάει να φάει σέλινο ή να φάει μαϊντανό, ξέρουμε ότι έχουν και κάποιες ουσίες οι οποίες δεν συνάδουν με την ασφάλεια.
1: Επομένως,
0: ναι, είμαστε λίγο προσεκτικοί όσον αφορά τέτοιου είδους αρτήματα ως Έλληνος, Μαϊδανός, Πικροδάφη, π.χ.
1: Μάλιστα. Και
0: είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν είναι εύκολο και για μας, γιατί είναι τόσα πολλά πλέον. Αυτό παρατηρούσα και κάθε φορά άλλο βγάζουν και καινούργια και καινούργια. Βέβαια από τις δράσεις που έχουν στην κοσμετολογία ή στα αρωματικά, να βάλεις μια κρέμα ή να χρησιμοποιείς μια οδοντόπαστα που έχει.
1: Ναι, είναι πολλές οι χρήσεις, δεν είναι μόνο αφεψίματα.
0: Είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο ασφαλές να πεις στον άλλο να έχεις ένα πόνο στο γόνατο, ας πούμε, για παράδειγμα. Πάρε σπαθόλαδο και κάνω μια εντριβή, παρά να τον πει τον άλλο, δεν ξέρεις, ειδικά και το ιστορικό του ασθενού, γι' αυτό θέλει οπωσδήποτε συμβολή του γιατρού. Να πιει το αφέρτημα.
1: Έτσι, ναι.
0: Από το σπαθόχορτο που το συναντάμε και στο πύλιο, πολύ, είναι πολύ έτσι.
1: Για πείτε μου και κάτι τελευταίο, κυρία Χονδρογιάννη. Τρία βότανα, δύο-τρία, δεν ξέρω, που αξίζει να υπάρχουν σε κάθε ελληνικό σπίτι. Και σε κάθε σπίτι, θα έλεγα εγώ, αν μπορούμε να το κάνουμε και πιο τοπικό εδώ, που ευδοκιμούν στην περιοχή μας.
0: Τα ρόδια, που είναι και εύκολο, μπορούμε να τα βρούμε. Η μαστίχα είναι αυτή που έχει μπει στη ζωή μας, ναι. Το τσάι του βουνού,
1: μάλιστα,
0: ναι. Χαμομήλι ρίγα είναι, τα χρησιμοποιούμε όλοι μας και όπως τα χρησιμοποιούμε είναι μια χαρά. Ο κυσός, ας πούμε, για παράδειγμα, κυσό θα τον πάρεις μόνο στο σκεύασμα που υπάρχει και έχουν όλα ως βάση το κυσό, γιατί κάνει πολύ καλό στα κρυολογήματα και στο βήχα. Να τα προτιμήσεις στην κρίση, πάρεις μέσα από το σκεύασμα. Θυμάρι, το οποίο η βασική μονογραφία του για το θυμάρι, το χρησιμοποιούμε στη μαγειρική πολύ, είναι για το βήχα και το κοινό κρυολόγημα.
1: Μάλιστα.
0: Ο δυόσμος, καταπραγητικός, διουρητικός. Το νευκάλι που το χρησιμοποιείται για το βήχα. Αυτά είναι κάτι ιδιαίτερο. Η δάφνη. Η δάφνη μου χρησιμοποιείται παντού. Mm-hmm. Σε όλα. Θα μου πεις, θα τη χρησιμοποιείς τόσο εύκολα να τη φας. Τη βάζεις κάπου. Πιο πολύ έχουν ασχοληθεί μοναχή του Αγίου Όρους με τη δάφνη. Χρησιμοποιείται κυρίως για αρωματικά φαγητά. Ή να το βάλεις σε αποξηραμένα όπως σίκα, δαμάσκηνα, γιατί βοηθάει στα μικρόβια. Για να μην επηρεαστούν δηλαδή τα σίκα, τα αποξηραμένα και οι δυόσμος και όλα. Τα δαμάσκηνα και όλα τα σχετικά αυτά. Έχει μία διάθεση τέτοια να διώχνει μικρόβια και μικροοργανισμούς. Έχει κάνει πάρα πολλά, έχει πολλά άλλα λέει, αλλά πώς θα χρησιμοποιήσουμε δάχτυλο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι πολλά άρα. Δεν μπορούμε, τρία δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε τρία τελικά.
0: Είναι πολλά, ο βασιλικός, ας πούμε.
1: Βασιλικός, έτσι, έτσι. Τι να εξαιρέσεις από όλα αυτά.
0: Είναι αναλυτικός και έντομο αποθετικός. Αυτό που μπορείς να πεις, βάλ' το στις γλάσσες και βάλ' το γύρω-γύρω και δύναμη τα τρώνε τα κουνούπια του καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή έχουν
1: πολλές χρήσεις, πολλές χρήσεις.
0: Έχουν πάρα πολλές χρήσεις και βρεθήκαμε κι εμείς πολύ μετά, γιατί εμείς τώρα το κοινό μας είναι ηλικιωμένοι με που παίρνουν φάρμακα και εστιάσαμε λίγο.
1: Οπότε εστιάσατε σε αυτό, σε αυτό. Τι πρέπει να προσέξουν.
0: Περισσότερο, ναι. Θα τους γράψουμε βέβαια να έχουν οι άνθρωποι μια εικόνα, γιατί είναι όντως εξαιρετικά. Σε μένα όταν έρθει ένας ασθενής ο οποίος θέλει να χάσει βάρος και όλοι μας χρησιμοποιούμε καμιά φορά και φάρμακα, αυτά τα ιδιαίτερα που λένε, εγώ δεν το έχω δει την εικόνα του. Το βλέπω όταν κάνει διατροφή και γυμναστική και μπορεί και λίγο έτσι για ψυχολογικούς λόγους να του πει να πάρω και ένα βότανο, λίγο να χάσω λίγο βάρος. Τα πιο πολλά είναι διουρητικά από τα βότανα.
1: Και χάνει υγρά.
0: Πιο πολύ είναι διουρητικά. Ναι. Το λίγο θέλει άλλη διαδικασία και είναι δύσκολη.
1: Επαναλαμβάνουμε ότι αυτά και άλλα θα συζητήσετε με όσους παρακολουθήσουν την ομιλία μεθαύριο.
0: Όσοι ακούνε και θέλουν να έρθουν.
1: Ναι.
0: Ειδικά για το καπί που θα είναι την Πέμπτη, είναι ανοιχτή.
1: Ανοιχτή. Στο καπί της Αγριάς, λοιπόν. Στο καπί
0: είναι πολύ φιλόξενοι, ναι. Και μπορούν άνετα να δεχτούν και κόσμο να ακούσουν.
1: Και να ρωτήσουν και να ακούσουν και να. Πραγματικά, νομίζω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
0: Επειδή βλέπω το θέμα, μάλλον αποκτάει, έχει ενδιαφέρον, γιατί με έχουν πάρει και κάποια τηλέφωνα άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έρθουν να ακούσουν, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Μάλλον φέτος θα το τρέξουμε λίγο περισσότερο.
1: Ωραία.
0: Βλέπω πραγματικά τα βότανα είναι κάτι που κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων μας.
1: Έχετε δίκιο.
0: Και θα τελειώσουμε αυτό, ότι τα βότανα της ελληνικής γης είναι θησαυρός, αλλά να θυμόμαστε ότι η φύση έχει δύναμη και η δύναμη θέλει σεβασμό.
1: Έτσι.
0: Να αυτό θα κλείσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χονδρογιάννη. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, εγώ ακολουθώ τις εντολές του ηχολήπτη μου, ο οποίος μου λέει ότι πάμε κατευθείαν για τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων στην Μίνα τη Μαυρογιάννη. Να δώσουμε όμως το χρόνο και στη Μίνα τη Μαυρογιάννη έτσι να ετοιμαστεί, να μην την ευνηδιάσουμε. Άρα λίγο μουσική, λίγο μια γεφυρούλα, μια γεφυρούλα.
2: Ένα φιλί.
1: Η γέφυρα θα είναι ο αποχαιρετισμός μας, γιατί εγώ σε αυτό το σημείο, μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές αυτής της εκπομπής, σας αποχαιρετούμε, ανανεώνοντας ωστόσο το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, δηλαδή λίγο μετά τις 10, φίλες και φίλοι, να έχετε μια όμορφη μέρα, να περνάτε καλά και χαρά.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Με την κατάθεση της σύζυγου και της κόρης του 59χρονου μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ξεκίνησε χθες η αποδεικτική διαδικασία στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Οι καταθέσεις συνεχίζονται σήμερα με τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, όπως ζήτησε ο ίδιος να προηγηθεί, διότι έχει τη διπλή ιδιότητα πατέρα θύματος και συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, εκπροσωπώντας και άλλους συγγενείς θυμάτων. Η σειρά των μαρτύρων που θα καταθέσουν, όπως αποφάσισε η πρόεδρος του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, είναι πρώτα οι συγγενείς θεμάτων, μετά οι παθόντες τραυματίες που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, μετά όσοι δεν δήλωσαν παράσταση και ακολούθως όσοι επιχειρούσαν στο πεδίο μετά τη σύγκρουση, δηλαδή πυροσβέστες, διασώστες και αστυνόμοι. Στη συνέχεια θα καταθέσουν μάρτυρες σχετικά με τις συνθήκες του σιδηροδρόμου, όπως κλειδούχοι, σταθμάρχες, μηχανικοί και στο τέλος ιατροδικαστές Λάρισας. Κονδύλια που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ για έργα ορεινής υδρονομίας θα διατεθούν στη Θεσσαλία, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, υπογραμμίζοντας ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο και δύσκολο σχέδιο έχει περάσει σε φάση υλοποίησης. Έκκληση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού απευθύνει η ΔΕΙΑΜΒ λόγω της αυξημένης ζήτησης και της παραταταμένης ανομβρίας. Η υψηλή κατανάλωση μειώνει τα αποθέματα στις δεξαμενές με αποτέλεσμα να ενδέχεται να παρουσιαστούν μειωμένη πίεση στο δίκτυο ή προσωρινές διακοπές υδροδότησης. 3 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στο νομό Καρδίτσας, 2 σε χωριά του Δήμου Παλαμά και 1 σε χωριό του Δήμου Σοφάδων. Ανακοίνωση για την εξαφάνιση από τη Λάρισα της 39χρονης Μανουέλας Έλενας Γιάνκο εξέδωσε το χαμόγελο του παιδιού. Η 39χρονη αγνοείται από τις 19 Αυγούστου. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα χθες ένας ηλικιωμένος άντρας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νέων Πόρων και Καστρίλου Τρού. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ασθενοφόρα, έσπευσαν ασθενοφόρα τόσο από τους γόνους όσο και από την πλευρά της Πιερίας, ωστόσο για τον ηλικιωμένο ήταν ήδη αργά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε δασική έκταση στους κοφούς Αλμυρού, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και τη συνδρομή εναέριων μέσων. Αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός από φωτιά που προκλήθηκε εν κινήσει χθες το μεσημέρι στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην Καλαμπάκα. 4 εκατομμύρια ευρώ για αποκατάσταση 114 κτηρίων στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Εντάχθηκε πράξη για δωρεάν κρατική αρρωγή. Συνεργασία της αστικής ανάπτυξης του Δήμου Τρικαίων με το ΕΚΑΒ για άμεση πρόσβαση των ασθενοφόρων στα πάρκα της πόλης. Δεν θα υποδεχθεί για φέτος πρωτοετής δοκίμους η σχολεία στη φυλάκων Μουζακίου, καθώς οι ήδη υπάρχοντες τριτοετής και δευτεροετής καλύπτουν τις υπάρχουσες θέσεις. Άδεια κατεδάφισης για την οικία Αλεξάνδρου στη Λάρισα έχει εκδώσει ο εργολάβος σύμφωνα με ανακοίνωση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Λάρισας Ευαγγελίας Λιακούλη. Η κυρία Λιακούλη ζητά από το Δήμο Λαρισαίου να προχωρήσει σε άμεση κατάθεση αναστολής εκτέλεσης της άδειας κατεδάφισης και προσωρινής διαταγής ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων ώστε να παγώσει κάθε ενέργεια μέχρι την οριστική κρίση του αρμόδιου συμβουλίου και καλεί επίσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων να εκδώσουν ακαριαία διαταγή αναστολής εργασιών και να επισπεύσουν τη διαδικασία κήρυξης του κτηρίου ως διατηρηταίου μνημείου. Στο πρόγραμμα Plastic Free Greece συμμετέχει και φέτος η Σκιάθος με σειρά υποθαλάσσιων και παράκτιων καθαρισμών που θα πραγματοποιηθούν από τις 7 ως τις 9 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησαν ήδη λοιπόν από χθες και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 9 αύριο. Στο πλευρό οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες βρίσκεται το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο προχώρησε στη διανομή σχολικών ειδών που έχουν συγκεντρωθεί για τα παιδιά των οικογενειών δικαιούχων με στόχο οι μαθητές να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά έχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή έρχεται στην Καρδίτσα στις 18 και 19 Σεπτέμβρη στο Αθλητικό Πάρκο με σύνθημα εμπνευσμένο από τον μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπέρτολ Μπρέχτ. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Η πέθρια τάξη έγινε η Λίμνη Κάρλα για 45 παιδιά κέντρου δημιουργικής απασχόλησης. Στο πλαίσιο δράσης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οι μικροί μαθητές παρατήρησαν με κιάλια την άγρια ορνηθοπανίδα, γνώρισαν τη βιοποικιλότητα και την οικολογική αξία του υγρότοπου, ενώ συμμετείχαν σε παιχνίδια και διαδραστικές δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτιού Πηλίου Κένταυρος κάνει πρεμιέρα από τις 13, θα διαρκέσει ως τις 20 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας 34 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους. Λαϊκά τραγούδια παλιών σπουδαίων ερμηνευτριών παρουσιάζουν σήμερα στις 9 το βράδυ στα Τρίκαλα η τραγουδίστρια Ιρόσαΐα με την ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται στην παραδοσιακή συνοικία Βαρούση από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία ως αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Είναι 12. Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι του στην Αίγυπτο. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι έχει οικοδομηθεί ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων σε μεγάλο βαθμό μέσα από την προσωπική εμπιστοσύνη με τις ηγεσίες των χωρών αυτών. Στο ΑΕΛ Αλαμέιν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί η σημασία του σχήματος Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και να εξεταστούν συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες, χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. 4 αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, λίγο πριν 28χρονη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, σε δίκη παραπέμπονται ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με τον θάνατο της 28χρονης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμα του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Κλοπή μαμούθ σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία. 4 έργα τέχνης αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν φτερά. Οι δύο διαρρήκτες διέφυγαν εγκαταλείποντας την προσπάθειά τους στον έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο βάθος της Σαουδικής Αραβίας. Ανώδικα κινείται το πετρέλαιο και κοντά στα $100 το Brent. Ανοιχτή σε ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει η Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να στραφεί προς την ειρήνη, αλλά αυτό, όπως είπε, εξαρτάται από το Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νέο πακέτο ενίσχυσης της Ουκρανικής αεράμυνας εν ώψη του χειμώνα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο εντός του Σεπτεμβρίου. Οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σημείωσε ο καγκελάριος Φρίντικ Μέρτς, σχολιάζοντας την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.46 το πρωί βορειοδυτικά του Μεσολογγίου με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Λοιπόν, δεν συνδεόμαστε αγαπητοί φίλοι, παραμένετε συντονισμένοι στις συχνότητες της Ερτουβόλου, γιατί κάπου εδώ ξεκινάει η πολιτιστική σας ενημέρωση μέσα από την εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Καλός. Στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου. Ενώ εσείς συνεχίζετε να μας ακούτε μέσα από τους 100,7, 101,2 στα FM, μας ακούτε όμως, θυμίζω, και μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, θα φιλοξενήσουμε την ποιητρία και συγγραφέα Αγγέλη Δηλιά, γιατί έχουμε πολύ ωραία νέα να σας πούμε πως η Γκέλη Δηλιά βραβεύτηκε ακόμη μία φορά για ένα ποίημά της στο δεύτερο λογοτεχνικό διαγωνισμό στις κατηγορίες παιδική και εφηβική ποίηση, για ένα ποίημά της που έχει τίτλο «Εκλάμψεις εφηβείας». Θα έχουμε λοιπόν μία συζήτηση μαζί της για τη βράβευση, για την ποίηση, για αυτή την ιδιαίτερη ηλικία, την παιδική και την εφηβική, και την ποίηση σε αυτή την ηλικία. Αμέσως μετά θα ζητήσουμε από την Βαλέρια Κουρούπη να μας πει περισσότερα για την παράσταση που θα δούμε απόψε στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη. Και είναι μια sold out παράσταση, έσπασε τα ταμεία, έτσι, όπου παίχτηκε ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα. Θα μάθουμε λοιπόν περισσότερα για την ταυτότητα της παράστασης και ό,τι άλλο προκύψει από τη συζήτηση που θα έχουμε με την Βαλέρια Κουρούπη. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, με το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ακρόαση.

0: Πάμε λοιπόν να στείλουμε τους ραδιοφωνικούς μας χαιρετισμούς στο πανέμορφο και γραφικό Ναύπλιο και να συναντήσουμε εκεί την Βολιώτισσα ποιήτρια, βραβευμένη από το Ίδρυμα Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών και συγγραφέα, να τα λέμε και αυτά, την Γκέλη Τηλιά, η οποία είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γκέλη, καλή σου μέρα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα Βίκη, καλημέρα αγαπητοί Βολιώτες, από τη Βολιώτισσα του Ναυπλίου, όπως
0: έτσι,
1: λέω.
0: Έτσι, και μας έστειλες και τους χαιρετισμούς, έτσι, στείλαμε και τους δικούς μας και πολύ ωραία τα νέα, τι όμορφα πράγματα, συνεχίζονται οι βραβεύσεις και κάθε βράβευση είναι έτσι μια ηθική επιβράβευση, να πω εγώ. Πώς αισθάνθηκες, πώς, και εξήγησέ μας, πώς μπλέχτηκες όλη αυτή την κατάσταση, γιατί, γιατί μιλάμε τώρα, οι κατηγορίες είναι παιδική και φοιβική ποίηση, σωστά?
1: Ναι,
0: και
1: σωστά,
0: απέσπασες
1: σωστά.
0: Και το τρίτο βραβείο.
1: Σωστά. Mm-hmm. Σε αυτό το διαγωνισμό λοιπόν δόθηκαν μόνο τρία βραβεία. Δεν δόθηκαν ούτε έπαινοι ούτε ετοιμητικές διακρίσεις,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: σημαίνει πάρα πολύ αυστηρή η επιτροπή και ως προς τα κριτήρια από ό,τι με ενημέρωσαν.
0: Mm-hmm.
1: Η εφηβική ποίηση είναι κάτι το οποίο εμένα μου βγάζει έμπνευση μόνο όταν είμαι κοντά σε άτομα που είναι αυτής της ηλικίας, όμως που έχουν κάποιες αξίες στο χαρακτήρα τους. Είναι οι μαθητές μου, οι οποίοι δεν αριστεύουν απλώς στα μαθήματα αγγλικών που κάνουμε μαζί, όμως είναι άτομα τα οποία πραγματικά είναι αξιοπρόσεκτα και αξιοθαύμαστα, με τις αρχές που διαθέτουν από την εφηβική τους ηλικία. Και αυτό για μένα αποτελεί τον σπόρο της έμπνευσης, γιατί πολλοί με απασχολούν τα άτομα που κάνουν τη διαφορά σήμερα.
0: Οπότε, ήσουν, ναι, όμως εσύ είχες μια ιδιαίτερη ευαισθησία και από τη δική σου εφηβική ηλικία, γι' αυτό ίσως επικοινωνείς και με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Φυσικά, εννοείται ότι ο συνεκτικός κρίκος είναι πάντα οι εφηβικές ηλικίες.
0: Και δικά μας βιώματα.
1: Τα δικά μας βιώματα, και μάλιστα πόσο διαφοροποιούνται αυτά με την πάροδο των δεκαετιών και πόσο σήμερα το εφηβικό κομμάτι της ζωής ενός μελλοντικού ενήλικα μπορεί να κάνει τη διαφορά στη πράξη και στη δράση, έχοντας όμως βάλει τα θεμέλια από εποχές οι οποίες πραγματικά είναι ευαίσθητες.
0: Έτσι, έτσι. Πόσο έτσι υπεύθυνος πρέπει να είναι κανείς για να γράψει για αυτή την περίοδο της ζωής μας, μιλάμε για την εφηβεία, για αυτή τη χρονική περίοδο, και εσύ με τις εκλάμψεις εφηβείας, είναι ένα ποίημα το οποίο δεν έγραψες τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν γράφτηκε τώρα, γράφτηκε όταν η Ανθίνη, το άτομο δηλαδή που είναι αφιερωμένο,
0: ήσουν εσύ ίδια.
1: Κάναμε μαθήματα, ήταν μαθήτρια λυκείου τότε.
0: Ναι.
1: Και είχε έναν καταπληκτικό χαρακτήρα. Αυτός, ο χαρακτήρας του μαθητή για μένα φαίνεται μέσω των αγγλικών, γιατί δεν κάνουμε κουτσομπολιό,
0: ναι,
1: φαίνεται μέσα από τα προφορικά, όπου θα χρειαστεί να στηρίξει τις απόψεις του με επιχειρήματα, πάνω σε ερωτήσεις οι οποίες πέφτουν στις εξετάσεις των αγγλικών. Όπως και στο γραπτό λόγο, που θα χρειαστεί πάλι στο δοκίμιο που θα γράψουν να στηρίξουν, να επιχειρηματολογήσουν, όπως λέω, τις απόψεις τους. Γιατί χωρίς επιχειρηματολογία δεν υπάρχει άποψη, δεν υπάρχει γιατί έτσι πιστεύω,
0: mm-hmm,
1: είναι γιατί το πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ναι,
0: ναι.
1: Οπότε, ναι. Είναι το άτομο το οποίο ήταν και μέσα στην εποχή του, αλλά και τότε και παραμένει, αλλά και το άτομο το οποίο μέσα από τις απόψεις, στιβαρές απόψεις, απόψεις που μου κάνανε τόσο μεγάλη εντύπωση, ούτε τριαντάρις δεν την έχει, δεν τις έχει τριαντάρα, δηλαδή δεν μπορούν να επιχειρηματολογήσουν, είναι πιο φλού, πιο χύμα. Και για τη σημερινή εποχή ακόμη. Οπότε το άτομο αυτό καλλιεργούσε την εσωτερικότητά του και το αύριο που το περίμενε πάνω σε θεμέλια τα οποία ήταν πραγματικά σταθερά. Και όλα αυτά ξεκινούσαν από την οικογένεια. Γιατί αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Βέβαια. Βέβαια. Σωστά. Σωστά. Η οικογένεια.
1: Έτσι.
0: Ο πρώτος πυρήνας.
1: Είναι ο πρώτος πυρήνας, ο οποίος είναι παρεξηγημένος για διαφορετικούς λόγους και δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνονται όλες αυτές οι τρομερές και φοβερές συζητήσεις που ακούμε ένθεν και κήθεν, τέλος πάντων. Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Αποπροσανατολίζουν περισσότερο. Τα πράγματα είναι απλά. Γονείς δίπλα στα παιδιά, το αύριο είναι χτισμένο πάνω σε σταθερές βάσεις. Mm. Θα βάλουν λοιπόν και εκείνα το λιθαράκι τους.
0: Λιθαράκι μέρα τη μέρα, έτσι, σωστά. Ναι.
1: Μέρα τη μέρα, αλλά συνεχώς δίπλα όμως.
0: Συνεχώς
1: δηλαδή,
0: δίπλα.
1: Ναι, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί σωστά και μετά να παρεκκλίνει. Δεν μπορεί να ψάχνει αλλού το πρότυπο. Τα πρότυπα συνεχίζουν με το παράδειγμα να εμπνέουν, να ενθαρρύνουν τα άτομα μέσα στην οικογένεια πρωτίστως και μετά στον εξωτερικό κόσμο.
0: Μάλιστα. Ποιοι ήταν οι διοργανωτές αυτού του διαγωνισμού?
1: Αυτού του διαγωνισμού οι διοργανωτές είναι οι εκδόσεις Αλάτι με έδρα την Φλόρινα, παρακαλώ. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι μια ομάδα λοιπόν οι οποίοι ασχολούνται αυστηρά με παιδικά και εφηβικά βιβλία, αλλά έχουν και εργαστήρι παιδικής και εφηβικής συγγραφής, που είναι πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί από τα μικρά χρόνια μπορούμε να δημιουργήσουμε τους αυριανούς ανθρώπους που μπορούν να γράψουν, συγγράψουν και εκφραστούν μέσα από τον γραπτό λόγο, και αυτό σημαίνει πολλά. Οπότε όταν το είδα είπα ναι, έχω κάτι να στείλω. Βασικά είχα αρκετά να στείλω, θεώρησα ότι έπρεπε να στείλω αυτό σαν πιο αντιπροσωπευτικό. Μου έκανε εντύπωση ότι πέρα από τους διαγωνισμούς για ενήλικες, είναι και ο διαγωνισμός αυτός σχετικά με την εφηβική ποίηση και παιδική ποίηση βέβαια, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη μορφή ποίησης, γιατί εκεί πέρα φωλιάζουν όλες αυτές οι ανησυχίες των εφήβων σήμερα και όλη αυτή η θολούρα που νιώθουν, η ανησυχία του πώς ακριβώς είναι ο κόσμος που καλούνται να ζήσουν, που ζουν και τι θα αντιμετωπίσουν στη ζωή. Γι' αυτό οι σκέψεις ανηλικίωσης που αναφέρω και στο ποίημα δηλαδή, είναι σκέψεις που τους αφορούν με διαφορετικό τρόπο βέβαια, ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες, σίγουρα όμως απασχολούν όλους τους σημερινούς εφήβους.
0: Να τις ακούσουμε αυτές τις σκέψεις, Γκέλη Ντιλιά.
1: Ναι, βεβαίως, ευχαριστώ. Η Εκλάμψη Εφηβείας, λοιπόν, ένα ποίημα γραμμένο το 2020, αφιερωμένο στην Ανθίμη Ζόγαλη, η οποία και με ενέπνευσε για να γράψω τα παρακάτω. Από κάθε τρύπα στα αυτιά της κρέμονται περιπέτειες, ρομαντισμός, το άγνωστο. Στα συρτάρια της τακτοποιημένα ρούχα λουφάζουν λαχταρώντας να δράσει για να τσαλακωθούν. Σκέψεις ενηλικίωσης επιχειρηματολογούν βροντόφωνα, διαφοροποιώντας την από τη γενιά της. Τα απογεύματα πετάει δακρυσμένα χαρτομάντιλα με επίγευση σοκολάτας πριν κλείσει την τηλεόραση. Ύστερα ανοίγει το ημερολόγιο γεμίζοντας με ήλιους ανοιξιάτικους ακόμη μία σελίδα, αν και λατρεύει τις χειμέριες θαλπορές. Οι ύλοι της λάμπουν φωσφορίζοντας το απόβραδο. Σκεπάζεται με φως.
0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό ήταν πραγματικά και η Επιτροπή, όπως λες, πολύ καλά έκρινε. Πόσες ήταν οι συμμετοχές?
1: Οι συμμετοχές νομίζω ότι ήταν πάνω από 200. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
0: Και δόθηκαν μόνο 3 βραβεία, όπως λες.
1: Μόνο 3 βραβεία. Είναι σημαντικό ότι, βασικά για μένα σημαντικό είναι οι άνθρωποι
0: συμμετοχή,
1: να συμμετέχουν
0: έτσι
1: στις συμμετοχές, δηλαδή να έχουν κάτι να πούν και όχι απλά να συμμετέχουν για τη συμμετοχή. Δηλαδή πραγματικά, εγώ όταν στέλνω γενικά ποίηματά μου σε τέτοιους διαγωνισμούς, είναι να ακουστεί η φωνή μου σε πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση είναι να διαβαστεί κάτι διαφορετικό. Σε τρίτη είναι το αν θα βραβευτώ ή όχι. Έτσι, δεν είναι σκοπός πάντα η βράβευση. Ο σκοπός είναι η Επιτροπή να δει ότι υπάρχει και ένας διαφορετικός λόγος. Γιατί εγώ γράφω και λίγο διαφορετικά έτσι από τα συνηθισμένα, αναφορικά και με τα θέματα και πώς εγώ τα εκλαμβάνω. Οπότε σκεφτόμενοι εντελώς out of the box. Για μένα πάντα το ζητούμενο είναι η Επιτροπή να διαβάσει και μια διαφορετική φωνή. Το αν θα βραβευτώ ή όχι έρχεται σε δεύτερη μοίρα, γιατί στέλνω ένα ποίημα στην τύχη. Μπορεί να έστελνε ένα άλλο και να μην βραβευόταν, ας πούμε. Ποτέ δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Το θέμα είναι πάντα όμως να ενώνονται φωνές που όντως έχουν κάτι να πούν και όχι απλά να στείλουμε για να είναι άλλο ένα, άλλη μια υποψηφιότητα.
0: Πολύ ωραίο το μήνυμά σου, Γκέλη Ντιλιά. Μπράβο.
1: Και για μένα παίζουν πάντα ρόλο οι επιτροπές, το έχω πει πολλές φορές, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό γίνονται πάρα πολλοί διαγωνισμοί, Βίκη, οι οποίοι δεν έχουν πάντα, πώς θα το πω, αντίκτυπο σοβαρό, αντίκτυπο, με επιτροπές οι οποίες πραγματικά δεν στείνονται έτσι όπως πρέπει αξιολογικά. και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας σχετικά με αυτό. Ειδικά στην Ελλάδα δεν είναι όλες οι επιτροπές να μας κρίνουν, δεν αξίζουν και τον κόπο. Ειδικά μετά τη βράβευσή μου από την Ακαδημία Αθηνών, όπου κλήθηκα και να λάβω μέρος σε επιτροπές και φυσικά εγώ αρνούμαι, δεν συμμετέχω. Είναι στάση ζωής αυτή. Από την άλλη όμως δεν μπορεί, ας πούμε, εκ του προχείρου να στείλεις μια επιτροπή και εκ του προχείρου ένα διαγωνισμό και να βραβεύσεις κάποια άτομα τα οποία θα πιστέψουν ότι έχουν κάνει τη διαφορά.
0: Πάλι
1: απλά
0: εκ του
1: από μια βράβευση.
0: Έτσι.
1: Όλα εκ του προχείρου. Οπότε εγώ κοιτάζω πάρα πολύ ποιοι είναι σοβαροί και ασχολούνται σοβαρά με το κομμάτι του διαγωνισμού αυτού που εξυπηρετούν και υπηρετούν φυσικά, από ποια σκοπιά όλοι αυτοί οι άνθρωποι προέρχονται και μαζεύονται στο να μας αξιολογήσουν, γιατί εγώ θέλω να αξιολογηθώ από επιτροπή που να έχει αντίβαρο.
0: Ναι,
1: έτσι, και γι' αυτό επιλέγω, δεν στέλνω παντού, όπως και δεν είμαι μαϊδανός.
0: Έτσι. Ετοιμάζεις όμως κάτι ακόμη, λένε οι πληροφορίες μας.
1: Οι πληροφορίες σε λένε πολύ σωστά. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα το οποίο αναμένεται η έκδοση για πρώτη φορά, το λέω. Δεν το έχω ανακοινώσει.
0: Ναι,
1: Βίκη.
0: Ναι,
1: δεν το έχω
0: ευχαριστούμε
1: ανακοινώσει.
0: Πολύ. Ναι, για να
1: είναι
0: ακούσουμε.
1: Η πρώτη φορά που το λέω. Ναι. Δεν τυχαία το λέω σε σένα και στο Βόλο. Με μεγάλη συγκίνηση στην πατρίδα μου.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, εντός του Οκτωβρίου, κατά πάσα πιθανότητα, είναι ακόμη στη φάση της τελικής επιμέλειας για να πάρει το δρόμο για τυπογραφείο. Εντός λοιπόν του Οκτωβρίου αναμένεται η κυκλοφορία του δεύτερου μυθιστορήματός μου, το οποίο έχει σαν θέμα του τη γυναικοκτονία.
0: Φοβερό.
1: Ναι.
0: Το
1: ναι.
0: Ξέρεις αυτό το θέμα και εκ των έσω εσύ το γνωρίζεις καλά, ε?
1: Το γνωρίζω.
0: Εννοώ μέσα από
1: έτσι, τη μέσα από τον εθελοντισμό
0: σου. Τον εθελοντισμό σου, έτσι, έτσι.
1: Ναι, διότι τους έχω γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους, έχω μιλήσει μαζί τους, εννοείται.
0: Με αυτούς που έχουν διαπράξει γυναικοκτονία.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αυτούς που έχουν διαπράξει το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτό που εσείς διαβάζετε στις εφημερίδες. Εγώ μπαίνοντας μέσα τους έχω απέναντί μου, τους έχω στις δράσεις που κάνω. Έτσι τους γνωρίζω και έτσι βλέπω το χαρακτήρα τους. Και κυρίως αυτό που θα σου πω τι βλέπω, θα το πω με μία λέξη, με ένα επίθετο, βλέπω ότι είναι αμετανόητη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Οπότε αυτό το μυθιστόρημα λοιπόν γραμμένο πριν χρόνια, απλά τώρα αποφάσισε ότι μπορεί να πάρει τον δρόμο της έκδοσης. Καταρχάς γιατί δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μυθιστορήματα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, με θέμα την εποχή μας, το σήμερα δηλαδή, το σήμερα, πώς σήμερα στο σήμερα διαπράττονται οι γυναικοκτονίες. Με πρόλογο του Γιάννη Πανούση, του εγκληματολόγου και πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος καταγράφει πραγματικά τις εντυπώσεις του από το βιβλίο, αλλά και σχετικά με το θέμα. Είναι αφιερωμένο στο Γιάννη Πανούση, αξιοκρατικά δηλαδή, ένα άτομο που θαυμάζω για την προσφορά του στον τομέα της εγκληματολογίας και στον τομέα γενικά της υπεράσπισης αυτών των θεμάτων στο κοινωνιολογικό επίπεδο. Θα κυκλοφορήσει λοιπόν εντός του Οκτωβρίου. Δεν έχω πει ακόμη τίτλο, δεν θα το πω.
0: Όχι, εντάξει, μας είπες ήδη αρκετά, οπότε θα αφήσουμε έτσι χώρο και στην έκπληξη, όπως λέμε.
1: Ναι, να δώσουμε και λίγο χώρο στην έκπληξη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και κυρίως ακριβώς, δηλαδή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή από ό,τι έχει πέσει πριν από λίγους μήνες πέφτοντας στην αντίληψή μου, υπάρχει ίσως να είναι το δεύτερο ή το τρίτο μυθιστόρημα που κυκλοφορεί σχετικά με αυτό το αντικείμενο.
0: Μάλιστα. Οπότε όταν θα έχουμε στα χέρια μας το βιβλίο και θα το περιμένουμε, και το λέω δημόσια, Αγγέλη Ντυλιά, θα περιμένουμε και σένα εδώ για να τα πούμε από κοντά.
1: Ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για την πρόσκληση, εννοείται ότι θα ανταποκριθώ, όπως και για τη σημερινή πρόσκληση να μιλήσω
0: καλά,
1: για κάτι
0: εμείς.
1: Το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι αφορά την κοινωνία.
0: Έτσι, έτσι είναι. Πάντα ό,τι κάνεις αφορά την κοινωνία φαίνεται. Και από τη δράση σου και από τη ζωή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την άμεση ανταπόκριση να μιλήσει στην εκπομπή για τις εκλάμψεις εφηβείας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εκεί, στον Οκτώβρη.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ και πάλι.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, Γκέλη Ντυλιά. Και πάντα τέτοια, βραβεύσεις.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.

0: Πάμε λοιπόν τώρα, αγαπητοί φίλοι, να μάθουμε περισσότερα, όπως ήδη σας υποσχεθήκαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, για τη sold out παράσταση. Και μάλιστα μετά από 2 χρόνια επιτυχία στον επιθεωρητή Drake και τη Μαύρη Χείρα. Ο επιθεωρητής Drake λοιπόν και η Μαύρη Χείρα είναι ο τίτλος της παράστασης που θα δούμε και εμείς σήμερα το βράδυ στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Η κυρία Βαλέρια Κουρούπη είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, κυρία Κουρούπη. Καλώς ορίσατε.
1: Εγώ να δείτε πως χαίρομαι. Καλώς σας βρίσκω.
0: Λοιπόν, θα δούμε την πρώτη ελληνική εκδοχή του «Ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα».
1: Ναι. Είναι ένα έργο του David Tristram του 2008, σύγχρονο σχετικό μας έργο, μια πολύ ωραία κωμωδία, που το ανακάλυψε ο Βασίλης Οθωμόπουλος, δεν έχει συναπαιχθεί στην Ελλάδα. Και είναι ένα έργο που πραγματικά όσο κέρδισε εμάς, που με το που το διαβάσαμε είπαμε όλοι θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε, τόσο έχει κερδίσει και το κοινό 2 χρόνια στην Αθήνα. Κάποιες παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη και Πάτρα που κάναμε χειμερινές και όλη την περίοδο την καλοκαιρινή μας φέτος.
0: Μάλιστα. Και το θεατρόφιλο κοινό, τι εισπράτατε εσείς?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, την πρώτη χρονιά ήμασταν άναυδοι με το τεράστιο, με το αποτέλεσμα αυτό της παράστασης, το πώς άγγιξε τον κόσμο και πώς τον ακούμπησε βαθιά. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ ανάγκη να γελάσει και η κωμωδία μας λείπει από όλα τα μέσα, και από την τηλεόραση και από το θέατρο, η καθαρή κωμωδία.
0: Όχι απλά κόσμος, διασκέδαση, αλλά
1: ψυχαγωγία. Ενώ είχαμε τύπου θα χαμογελάσεις, ένα πράγμα που θα σε κάνει γελάσεις αβίαστα και με την καρδιά σου, έτσι. Και που δεν θα εκβιάζει το γέλιο, αλλά θα γελάσει. Γιατί δεν είναι φαρσικό το στοιχείο του γέλιου σε εμάς, είναι ένα γέλιο αβίαστο, αυθόρμητο. Δηλαδή, σκεφτείτε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε πολλές φορές από τα γέλια του κόσμου. Κρατάει η παράσταση παραπάνω ώρα από τα γέλια. Οπότε, σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Αθήνα που ήρθαν και το ξαναείδαν πολλές και πολλές φορές και τη δεύτερη σεζόν ξανά και φέραν φίλους τους. Είναι μια ανάγκη του κόσμου να γελάσει και κάπως ακουμπήσαμε σε αυτό. Είχαμε σωστό timing. Νομίζω και ακουμπάει και η επιτυχία της παράστασης. Αυτό οφείλεται.
0: Γιατί έχει και απ' όλα. Διαθέτει και μυστήριο, έτσι δεν είναι?
1: Διαθέτει μυστήριο. Είναι πολύ ωραία αστυνομική κωμωδία. Δηλαδή έχει πλοκή. Έχει μια πλοκή που την παρακολουθείς με πολύ ενδιαφέρον. Έχει ένα interaction με τον κόσμο επίσης. Και είναι ένα χιούμορ αγγλικό που εγώ το αγαπώ πολύ, το αγγλικό χιούμορ. Το έχουμε φέρει βέβαια στα ελληνικά, γιατί το έργο είχε πολλά λογοπαίγνια και μια διάδραση με τον κόσμο και έχουμε φέρει στα μέτρα μας κάποια πράγματα εδώ. Νομίζω ήταν μια χρυσή στιγμή και του Βασίλη του Θωμόπουλου στη διασκευή που έκανε, στο πώς το έφερε στα ελληνικά μέρη και για δική μας. Νομίζω ότι είμαστε κι εμείς σε μια πολύ καλή στιγμή υποκριτικά και οι τρεις.
0: Ναι, και οι οποίοι τρεις είστε?
1: Ο Σπύρος Πούλης, ο Μάριος Αθανασίου και εγώ.
0: Και εσείς. Πάρα πολύ ωραία. Θα συνεχιστεί και το χειμώνα αυτή η παράσταση?
1: Όχι, δεν νομίζω θα συνεχίσουμε πια το χειμώνα. Δηλαδή, θέλουμε να σταματήσουμε και εδώ, σε αυτό το σημείο που το έργο είναι ακόμα. Μην κουραστούμε κι εμείς πολύ και το κουράσουμε. Υπάρχει κάτι στα σκαριά για το χειμώνα που θα σας το πούμε σε δεύτερη φάση. Κάτι κοντινό. Αλλά αυτή η παράσταση νομίζω ότι έκανε τον κύκλο της με 2 χρόνια στην Αθήνα και μια μεγάλη περιοδία που κάναμε φέτος.
0: Πάντως είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό που το κοινό, το ελληνικό κοινό, έτσι αγκάλιασε αυτό που λέτε μια αγγλική περισσότερο κωμωδία, έτσι, αστυνομική.
1: Ξέρετε, η ψυχή του κοινού
0: βασιλική,
1: είναι κοινή.
0: Το μυστήριο,
1: δηλαδή, όταν,
0: λιγάκι, ναι.
1: Όταν κάτι είναι καλό και γνήσιο, γιατί μας ενδιαφέρουν και οι προθέσεις των καλλιτεχνών. Είναι γνήσιο και δεν εκβιάζει τα πράγματα, αλλά γνήσια θέλει να επικοινωνήσει κάτι. Δεν έχει σημασία ούτε η γλώσσα, ούτε η τοποθεσία στην οποία γράφει το έργο, ούτε τα ήθη. Είναι συμπαντικό, είναι παγκόσμιο. Οπότε νομίζω ότι έτσι το αγκάλιασε το ελληνικό κοινό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το ραντεβού μας είναι για σήμερα το βράδυ.
1: Θέλω να σας πω πριν κλείσουμε, αγαπημένοι μου, ότι εγώ με τον Βόλο έχω μια τρομερή σύνδεση και τον αγαπώ πάρα πολύ. Και είμαι πανευτυχής που είμαι εδώ. Δηλαδή δεν είναι μία πόλη από την περιοδία, είναι η πόλη για μένα. Και ανυπομονώ πολύ να παίξουμε για το κοινό του Βόλου.
0: Ωραία. Και εμείς να σας

0: Συναντήσουμε το βράδυ στις 9 και 4.
1: Σας περιμένουμε, ανυπομονώ.
0: Στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, είπαμε για μια αστυνομική κωμωδία, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη Χείρα, για την καλή μας ψυχαγωγία. Για την ψυχαγωγία μας. Όχι απλά διασκέδαση.
1: Πολύ ωραία, είπαμε, το λέτε.
0: Ψυχαγωγία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και νομίζω πως όλοι οι συντελεστές της παράστασης, και ο συγγραφέας και ο σκηνοθέτης και αυτός που έχει κάνει τη μετάφραση, ο Κωνσταντίνος Κυριακού, και όλοι οι άλλοι οι συντελεστές, έτσι, έχετε φροντίσει γι' αυτό.
1: Έχουμε φροντίσει με πάρα πολύ αγάπη και με δόσιμο πραγματικό.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, καλή μας αντάμωση, κύριε
1: Κουρούπη. Να είστε καλά, σας περιμένουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Πάμε όμως να δούμε και μερικές εκδηλώσεις που θα γίνουν στο άμεσο μέλλον. Να σας πούμε πως ένα ξεχωριστό βιβλίο που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη βιομηχανική ιστορία του Βόλου θα παρουσιαστεί την μεθεπόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ξενία του Βόλου. Πρόκειται για το συγγραφικό έργο της Θάλιας Μακρής Σκοτεινιώτη με τον ευρηματικό τίτλο «Η τέχνη που πατούσαμε» Μεφσούτ εν Βόλο και υπότιτλο «Εργοστάσιων μοσαϊκών πλακών και τεχνητών μοσαϊκών μαρμάρων», το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούνιο από τις εκδόσεις Ήβη. Να σας πούμε λοιπόν πως η παρουσίαση διοργανώνεται από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Τμήμα Μαγνησίας, το ΤΕΕ Μαγνησίας και το Εργαστήριο Ταξίδια με την Τέχνη. Την εκδήλωση θα συντονίσει η διδάκτορ ιστορίας και προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους Μαγνησίας, η κυρία Νίτα Πρασά. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτώνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κώστας Μανολίδης, ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτώνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κώστας Αδαμάκης, καθώς και η συγγραφέας του η Θάλια Μακρή Σκοτεινιώτη. Χαιρετισμό τώρα θα απευθύνουν η διδάκτορ ιστορικός βιομηχανική αρχαιολόγος, πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος η κυρία Μαρία Μαυροϊδή, η διδάκτορ κοινολογίας της τέχνης, ιστορικός τέχνης και υπεύθυνη του εργαστηρίου Ταξίδια με την Τέχνη κυρία Χρύσα Δραντάκη και η πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας η κυρία Νάνση Καπούλα. Μήνυμα της ευρισκομένης στην Αμερική Ειρήνης Ξακουστή, εγγονής του Δικέντιου Μεφσούτ, θα μεταφέρει η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας και πρόεδρος της ΕΚΠΟΛ, η κυρία Χρύσα Τσαγανού.

Πάμε όμως να σας προειδεάσουμε και για μία συναυλία για τον αγαπημένο των πολλών Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν επιστρέφει με ανανεωμένη ενέργεια και σκηνική διάθεση και συνεχίζει μία μεγάλη περιοδία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια. Στο Βόλο η συναυλία θα γίνει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη. Αμέτρητα τα hits που έχει τραγουδήσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και έχουν σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά και το ολοκένουργο disco pop single Φωτιά στη νύχτα να εξελίσσεται σε ένα από τα μεγάλα hits του φετινού καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, νέες ενορχιστρώσεις και μια ανανεωμένη live εμπειρία που θα κάνει το κοινό να τραγούδα από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Από το Βυθός και το Δεν Φεύγω μέχρι το Χέρια Ψηλά και το Νέο Φωτιά στη Νύχτα, το φετινό τουρ, η φετινή περιοδία του είναι φτιαγμένη για μεγάλες βραδιές, γεμάτες φως, παρέες και μουσική. Και όσο το καλοκαίρι ακόμη καλά κρατεί, καλό είναι αυτό, καλό μας ακούγεται. Μαζί του ο Ζαφ, ένας από τους πιο ξεχωριστούς νέους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, σε μια σύμπραξη που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό, θεωρούμε πως θα το κάνει, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη.

Και φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, να αναφέρουμε και κάποιες θρησκευτικές εκδηλώσεις. Να σας πούμε πως συνεχίζονται οι εκδηλώσεις σήμερα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέων Παγασών στις Ελικές του Βόλου. Και σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου και ανήμερα της εορτής του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, από τις 7.30 έως τις 10 τελέστηκε όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 τώρα το απόγευμα θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Παρθένιο, ενώ οι εκδηλώσεις της ημέρας θα κορυφωθούν στις 8 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού με μια μεγάλη παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση, παραδοσιακό αντάμωμα, μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, το χορό και την ελληνική παράδοση. Στην εκδήλωση αυτή θα συμμετάσχουν το Χορευτικό Σύνολο Η Δημητριάς της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, ο Σύλλογος Αργιθεατών Νομού Μαγνησίας και η Ένωση Ποντίων Νομού Μαγνησίας, με την ευγενική διοργάνωση της Μαγνήτων Κιβωτού για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Κάπου εδώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη για την εκπομπή «Τα νέα της Ελλάδας», όλη η Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Από τη Βίκη Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, έχετε πολλές ευχές για τις επόμενες ώρες σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε περιοχή του Ηρακλείου βρίσκεται στο επίκεντρο συνάντησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στη Σάμο μεταφέρονται αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη για καταγραφή στην κλειστή δομή του νησιού. Καταργεί το ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Συναγερμό σήμανε στη Σέριφο όταν μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραθέριζε στο νησί, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων. Έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου. Περισσότερες από 50 φωλιές χελώνων προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας στο πλαίσιο ολοκληρωμένης εξόρμησης του Συλλόγου Αρχέλων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, φορείς και κατοίκους της περιοχής, στην οποία προγραμματίζεται μάλιστα να δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, δεδομένο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός προχθές από τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι, να πούμε, αντιδρούν προβάλλοντας κυρίως οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους με τους οποίους συντάσσονται και οι παράγοντες του Δήμου. Στο μεταξύ, να πούμε πως οι μεταναστευτικές ροές δεν έχουν τελειώμα. Τη νύχτα στα νότια του Ηρακλείου έφτασαν ακόμη δύο σκάφη με 80 μετανάστες. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Δίκη, όντως η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ενώ το Υπουργείο προχωρεί με γοργούς ρυθμούς τις παρεμβάσεις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Το γεγονός, όπως είπες, βρίσκει αντίθετους το σύνολο των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και την Δημοτική Αρχή. Στη συνάντηση μετέχει ο Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου κ. Σιλβωνάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Καλοκαιρινός, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης κ. Καραμαλάκης και δύο ακόμη επικεφαλείς άλλων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι άπαντες συντάσσονται απολύτως με την θέση που λαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Πλεύρης είχε διευκρινίσει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε διαφορετικό σημείο αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, που δεν υπάρχει στο Ηράκλειο σε αντίθεση με τα Χανιά, αλλά θα ήθελε μια συγκεκριμένη αντιπρόταση για το νέο χώρο, προκειμένου να μην προχωρήσει ακριβώς στην λύση της δημιουργίας της δομής, της πρώην αποθήκης, όπως είπαμε, στους Αθανάτους. Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν μία ακόμη διαδήλωση, θα λέγαμε, κλείνοντας για λίγη ώρα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, ακριβώς στο ύψος που πρόκειται να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα είχαμε την άφιξη σκάφους, λέμβου μάλλον, που προερχόταν από την Λιβύη με 29 άνδρες, όλοι κάτοικοι, όλοι προερχόμενοι από το Σουδάν, ανάμεσα τους ήταν 4 γυναίκες και ένα κοριτσάκι, ενώ τα ξημερώματα εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με 48 επιβαίνοντες, περισσότεροι είχαν προέλευση την Αίγυπτο, μάλλον και οι υπόλοιποι το Σουδάν. Να τονίσουμε επίσης ότι την ίδια στιγμή εντοπίστηκαν δύο λέμβοι ανοιχτά της Γάβδου και περισυνελέγησαν οι επιβαίνοντες, 25 στη μία περίπτωση, 51 στην άλλη. Αυτοί θα οδηγηθούν στην Αγία Χανίων, όπου λειτουργεί ήδη εδώ και κάμποσους μήνες η συγκεκριμένη δομή προσωρινής φιλοξενίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στην Σάμο αναμένεται να μεταφερθούν αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη, προκειμένου να καταγραφούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για δομές της ενδοχώρας. Πάντως να σημειωθεί ότι σε επιφυλακή βρίσκεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, το οποίο έχει λάβει απόφαση για κινητοποίηση σε περίπτωση μεταφοράς μεταναστών και περαιτέρω επιβάρυνσης της Σάμου αλλά και της Λέσβου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο. Χάρη, καλώς.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να συμπληρώσω λοιπόν εγώ στα όσα υπόθηκαν προηγουμένως από τον αγαπητό συνάδελφο από την Κρήτη. Να πω λοιπόν ότι έρχεται πάλι ένας αριθμός μεγάλος για τους Σαμιώτες, 320 μετανάστες από την Κρήτη, όμως σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε θα φύγουν 340 μετανάστες, δηλαδή θα τηρηθεί αυτό που είχε πει ο κύριος Υπουργός κατά την συνάντηση που είχε με τους φορείς της Σάμου και ήταν βεβαίως εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και από την Περιφερία μαζί με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη, το γεγονός δηλαδή ότι θα φεύγει αριθμός τέτοιος όσος είναι και ο αριθμός που έρχονται για ταυτοποίηση. Θα παραμένουν για λίγο χρονικό διάστημα και ο αριθμός αυτός δεν θα είναι παραπάνω από 1000 άτομα που θα διαμένουν στην δομή, με τάση βεβαίως και αυτός να μειωθεί. Αυτά τουλάχιστον υπόθηκαν, ωστόσο βέβαια αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο, Βίκη, είναι ότι στην Ισάμος διαθέτει τεχνογνωσία και πολύ γρήγορα τελειώνουν αυτές τις διαδικασίες. Αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, οι 205 που ήρθαν σε 15-20 μέρες είναι έτοιμοι για να φύγουν και οι 219 που είχαν έρθει αρχικά πάλι έφυγαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είδουμε τώρα κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτό. Η ένσταση που υπάρχει τώρα από τις τοπικές συναρχές είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί το μεταναστευτικό. Δηλαδή αν θα έχουμε ανεξέλεγκτες ροές και αν η Σάμος σε κάποια στιγμή θα κληθεί να επιβαρυνθεί με περισσότερους μετανάστες από όσο σηκώνει το νησί. Να σας πω λοιπόν κλείνοντας ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι με το, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με το όπλο παραπόδας, γιατί αν σε περίπτωση δεν τηρηθούν αυτά ή αν σε περίπτωση επιχειρηθεί να αυξηθεί ο αριθμός των μεταναστών τόσο στην Σάμο όσο και στην Λέσβο, τότε θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Αυτό τουλάχιστον μεταφράζουμε εμείς από τη μέχρι τώρα στάση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα καταργείται ο ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027 στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, με το Υπουργείο Οικονομικών μάλιστα να δίνει στη δημοσιότητα και τη λίστα με τους οικισμούς. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλόπουλο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και συνόμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλε, ο Δήμος Καλαμάτας έχει κάποιους οικισμούς μέσα σε αυτούς στους οποίους καταργείται ο ένφια. Να πούμε πως η πλήρης απαλλαγή από το φόρο επεκτείνεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους, έτσι καθώς μας ακούν από όλη την Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή.
3: Βεβαίως.
0: Οπότε, κύριε Βασιλόπουλε, θα θέλαμε καταρχήν από εσάς ένα σχόλιο για αυτή την απόφαση της κατάργησης του ένφια.
3: Η δικαιοσύνη είχε ξεκινήσει από πέρυσι. Μόλις ανακοινώθηκε ότι για πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους πέφτει στο 50% το ένφια για την πρώτη κατοικία το 26 και γίνεται μηδενικό το 2027. Αυτό λοιπόν επεκτάθηκε για πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. Ο Δήμος Καλαμάτας, παραδείγματος χάρη, έχει 33 κοινότητες. οι 32 ήταν κάτω από 1.500 κατοίκους και υπήρχε μία που ήταν πάνω, που ήταν 1.948 συγκεκριμένα, δηλαδή οριακά στις 2.000. Αν θέλουμε πράγματι να υποστηρίξουμε την περιφέρεια και μας διαφέρει η περιφερειακή έτσι, ανάπτυξη, όπως είδε στην Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα είναι μια πόλη που έχει δυναμική, όμως τα 33 στο χωριά θέλουν υποστήριξη, γι' αυτό και εμείς προλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες τέτοιες ως Δήμος. Τώρα ήρθαν και οι πρωτοβουλίες της πολιτείας για να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια και να μπορέσει να διατηρηθούν ζωντανά και τα χωριά μας.
0: Οπότε θα λέγαμε είναι μια απόφαση, ένα μέτρο, το οποίο αυτό σημαίνει μια ελάφρυνση για τους κατοίκους αυτών των κοινοτήτων και ενδεχομένως και αύξηση του πληθυσμού ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή να προτιμήσουν κάποιοι νεότεροι ακόμα να πάνε εκεί να μείνουν.
3: Βεβαίως, είναι μια πρωτοβουλία ακόμα για κάποιος να επιλέξει να μένει μόνιμα στην περιφέρεια και να έχει αυτή την ελάφρυνση του ένφια, να μην χρειάζεται να καταβάλει για την πρώτη του κατοικία, για την κύρια του κατοικία, να μην χρειάζεται να καταβάλει ένφια. Οπωσδήποτε αυτό είναι ενισχυτικό προς την περιφέρεια. Όταν άλλος ξέρει ότι όταν έρθει και μείνει στην Καλαμάτα θα χρειάζεται να καταβάλει ένφια να αγοράσει σπίτι για να μείνει στην Καλαμάτα, ενώ αν αγοράσει σπίτι στην περιφέρεια δεν θα γλιτώσει αυτή την επιβάρηση, είναι οπωσδήποτε ένα μέτρο το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και στην περιφέρεια. Είναι μια πρωτοβουλία, πρέπει να το στηρίξουμε αυτό, είναι προς σωστή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα, ουσιαστικά θα λέγαμε τα λεφτά τα οποία θα δίνανε για το ένφια της κατοικίας τους, ουσιαστικά τους μένουν και είναι λεφτά τα οποία θα ανακυκλωθούν και μέσα στον οικισμό. Βεβαίως, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Γενικότερα θα στηρίξουν την τοπική οικονομία μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς το είδαμε και είδαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο, που αφορούσε, καταλάβαμε μέσα ότι αφορά και μία ακόμα κοινότητα, που αυτή ας πούμε ήταν η αδικημένη, αν θέλατε, στο Δήμο Καλαμάτας, στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, γιατί οι άλλες 32, όπως είπα, τις είχε συμπεριλάβει το μέτρο από πέρυσι, από τις πέρσινες ανακοινώσεις, και έρχονταν η ολοκλήρωση το 2027. Τώρα όλες οι κοινότητες αυτές υποστηρίζονται.
0: Μάλιστα. Και θα λέγαμε ουσιαστικά ενισχύεται και η αντικειμενική αξία της κατοικίας σε έναν τέτοιο οικισμό. Δηλαδή,
3: βεβαίως.
0: Ναι, φαντάζομαι πως είναι...
3: Ενισχύεται προφανώς. Αυτή τη στιγμή που έχει μικρότερες επιβαρύνσεις, αποκτά μια δυναμική, έτσι, αγοραστική δυναμική.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαν ίσως να ενισχυθούν αυτοί οι οικισμοί και κάποια άλλα μέτρα, κύριε Βασιλόπουλε, το έχετε σκεφτεί αυτό?
3: Εμείς έχουμε λάβει ως Δήμος Καλαμάτας μέτρα, δηλαδή και όσο αφορά και τις επιχειρήσεις, είναι μηδενική καταβολή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, καφενεία, δηλαδή εστιατόρια που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια με συγκεκριμένο πληθυσμό, ώστε να μην έχουν από τέλη χρήσης δημόσιων χώρων, να ενισχύσουμε δηλαδή να κρατήσουν. Καταβάλουμε προσπάθειες και εμείς όσο μπορούμε, πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Καλαμάτας, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε έτσι την περιφερειακή έτσι, ανάπτυξη και νοοτροπία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλόπουλο, για την παρέμβαση στην εκπομπή.
3: Εγώ
0: καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας αναμένεται να αποφανθεί για τις διώξεις που ασκήθηκαν κατά 18 συνολικά νυν και πρώην ερετών και υπηρεσιακών παραγόντων για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023. Η Εισαγγελία της Καρδίτσας ολοκλήρωσε τη διαδικασία ασκώντας διώξεις για 2 πλημελήματα κατά των 18 εμπλεκομένων, ενώ η έρευνα για τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλικής περιφέρειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά, μέχρι και το τέλος του φθινοπόρου, αναμένεται να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας για το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες ποινικές για τα 18 άτομα εναντίον των οποίων ασκήθηκαν διώξεις από τον εισαγγελέα της Καρδίτσας. Να υπενθυμίσουμε ότι οι έρευνες, η εισαγγελική παρέμβαση έγινε μετά από σχετική παραγγελία τον Σεπτέμβριο του 2023 της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδηλίνη, προς τους εισαγγελείς πρωτοδικών της Θεσσαλίας, προκειμένου να διακριβώσουν τυχόν αυταπεγγέλτως διοκόμενες αξιότιμες πράξεις από τις πλημμύρες που είχαν βεβαίως χτυπήσει την Θεσσαλία 3 χρόνια ακριβώς πριν, το Σεπτέμβριο του 2023. Οι 18 είναι κατηγορούμενοι για 2 πλημελήματα, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας, από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια. μέλια παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών καρλίτσας. Τον τελευταίο λόγο, όπως είπαμε, τον έχει το Συμβούλιο αυτό των Λάτσιων, στο οποίο περί τα τέλη του φθινοπόρου θα αποφανθεί επί του πορίσματος του εισαγγελέα της Καρδίτσας. Όπως είπες και εσύ, 9 πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην Καρδίτσα, 8 στη Μαγνησία και ένα θάνατο είχαμε στο πετρωτό Δομοκού Φθιώτιδας. Αυτή ήταν η θάνατη από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 και βεβαίως στην Μαγνησία, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Οι έρευνες των τριών εισαγγελέων βρίσκονται σε εξέλιξη γιατί δεν τους έχει παραδοθεί ακόμη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το πόρισμα για την πορεία της έρευνας που καταγράφει τις οικονομικές διαστάσεις με την όλη υπόθεση για τις πλημμύρες. Είναι σε εξέλιξη το θέμα, θα δούμε βεβαίως πώς, τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών και τι θα λένε βεβαίως και για τις ευθύνες που προκύπτουν και για υπηρεσιακούς αλλά και για αυτοδιοικητικούς παράγοντες για οι υπόλοιπες τρεις εισαγγελίες από τη Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Βίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Μπλέσια κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τη συντριβή του Phantom. Να πάμε λίγο στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρθη Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
5: Καλησπέρα. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Ωστόσο τελικά δεν θα τελεστεί, καθώς διαδικαστικές εκκρεμότητες έχουν προκαλέσει μια καθυστέρηση στη μεταφορά της ορού. Η οικογένεια του εκκληπώντος επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Βορείων Τσιμέρκων, τον κύριο Νίκο Βαΐτση, ζητώντας τη συνδρομή του στην ενημέρωση όσων είχαν πληροφορηθεί για την αρχική ημερομηνία και ώρα της εξόδιους ακολουθίας. Για τον νέο χρόνο και για το τόπο τέλεσης της κηδείας αναμένεται μια νεότερη επίσημη ενημέρωση. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί, όπως ξέρετε, τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα στη Τανάγρα. Και το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει και έντονη συγκίνηση και στην Ήπειρο λόγω της καταγωγής του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ενώ φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν εκφράσει τα συλληπιτήριά τους προς τις δύο οικογένειες των δύο αξιωματικών.
0: Αλεξάνδρα,
5: παρακαλώ, Βίκη.
0: Έχεις ολοκληρώσει για τον σμιναγό, για να πάμε
5: βεβαίως.
0: Να πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, να αλλάξουμε έτσι κλίμα και να έρθουμε στις εξαγγελίες εδώ από τον Πρωθυπουργό, από στην ΔΕΘ. Έχουμε κριτική την οποία άσκησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας υποστήριξε ότι για ακόμη μία χρονιά δεν υπήρξε ουσιαστική αναφορά στα προβλήματα και στις ανάγκες των Δήμων.
5: Έτσι ακριβώς, ότι κινήθηκε σε τρία διαφορετικά ζητήματα και αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέκας κατά τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ασκώντας έντονη κριτική για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έκανε και ειδική αναφορά στη Μεγάλη Πυρκαγιά αλλά και στην περιοχή της Κόνιτσας και στο αεροπορικό αρχικά δυστύχημα της Ανάγκας που έδωσε και ο ίδιος συλληπιτήρια στους οικείους. Να πάμε να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ο Δήμαρχος Ιωαννίνων υποστήριξε ότι για ακόμα μια χρονιά τα ζητήματα και οι ανάγκες των Δήμων δεν βρέθηκαν ουσιαστικά στο επίκεντρο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τη ΔΕΘ. Σημείωσε πάντως ότι η περιορισμένη παρουσία της αυτοδιοίκησης στις εξαγγελίες της κεντρικής κυβέρνησης δεν αποτελεί, όπως είπε, αποκλειστικά σημερινό φαινόμενο, αλλά μια διαχρονική πραγματικότητα που έχει καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια. Στην ίδια τοποθέτηση, ο κύριος Μπέκας αναφέρθηκε και στη Μεγάλη Πυρκαγιά που υπάρχει αυτές τις μέρες στην περιοχή της Κόνιτσας, επισημένοντας ότι ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δήμο Κόνιτσας και παραμένει διαθέσιμος να συνδράμει με προσωπικό ή άλλα μέσα εφόσον του υπάρξει σχετικό αίτημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Διαδικασία αφύπνισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη 14χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
6: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, νοσηλεύεται σωληνωμένη 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της με ηλεκτρικό πατίνι στο νησί της Τίνου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη φίλη της. Κάτω από διευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Αρχικά μεταφέρθηκε και στο κέντρο υγείας στη Στίνη, όπου και διασωληνώθηκε, ενώ χθες τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στην Αθήνα. Εκεί υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 14χρονη θα υποβληθεί σε εξονική τομογραφία, ενώ οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης.
0: Μάλιστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, καθώς μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραφέριζε στη Σέριφο, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων.
6: Πράγματι, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι σε δύσβατο σημείο της Σερίφου, στην περιοχή του Άσπρου Κάβου. Στο σημείο αφού του ενημερώθηκαν, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής αστυνομίας, πολιτικής προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου, οι οποίοι κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο. Με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια ο απεγκλωβισμός της νεαρής γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου και της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της. Στη συνέχεια, βέβαια, κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε τελικά η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Δύο σεισμικές δονήσεις στην Ετωλοά Καρνανία σημειώθηκαν χθες και σήμερα το πρωί. Το φαινόμενο παρακολουθείται από τους σεισμολόγους, όπως θα μας πει τώρα η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει μια σεισμική διέγερση η περιοχή. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ο σημερινός που σημειώθηκε 11 παρατέταρτο περίπου είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Να σας πω ότι από χτες το βράδυ καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού με δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους περίπου 4,3 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να πούμε ότι στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News μίλησε και ο καθηγητής ο κύριος Λέκας, που ανέφερε ότι οι σεισμοί σημειώθηκαν σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 5 χιλιόμετρων, 5 και 10 μάλλον είπε, και έγιναν εστί τόσο στο Αγρίνιο όσο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοκαρανίας. Έχω να σου πω ότι έγιναν εστές και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας σεισμικές δονήσεις. Ο καθηγητής είπε ότι εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο, όπως εξήγησε, εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι. Παρακολουθείται το φαινόμενο από τους σεισμολόγους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Ηλίας, καθώς εκεί έχουμε δραστική μείωση των μαθητών. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
8: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Λίγα 24 ώρα θα λέγαμε πριν τα παιδιά περάσουν την πόρτα των σχολείων και χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Έχουμε τα στοιχεία των εγγραφών που έγιναν τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτών των στοιχείων φανερώνουν μια δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού στο νομό μας. Είναι μια μείωση που αγγίζει ακόμη, για να μην πω ότι ξεπερνά, το 30% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό αποτυπώνει περίτρανα και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, το οποίο είναι έντονο όπως και σε πολλές περιοχές, άλλωστε ακόμη πιο έντονο και εδώ στην Ηλία. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη δημοτικού, στα πρωτάκια δηλαδή, από το 1541 που είχαμε καταγραφεί το 2014, τώρα πλέον είναι ζήτημα να ξεπερνούν τα 1000 την χρονιά που μας πέρασε και αντίστοιχο ποσοστό είναι και φέτος. 1043 συγκεκριμένα είναι τα φετινά παιδιά που έχουν εγγραφεί, ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα Λύκια θα φοιτήσουν 3.500 μαθητές και στα γυμνάσια 3.523, πολύ λιγότεροι από την προηγούμενη χρονιά, αλλά και σε σύνολο δεκαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αντιστοίχως, το σύνολο των μαθητών παιδιών που θα πάνε στην νοικιαγωγή ανέρχονται στα 1.757 και στα δημοτικά σχολεία σε όλες τις τάξεις θα φοιτήσουν 6.433 μαθητές. Αν και ο νόμος είναι ιδιαίτερα μεγάλος και τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι έχουν έναν σημαντικό αριθμό, ωστόσο η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αν μετρήσουμε τα προηγούμενα χρόνια και δούμε την κατάσταση, όπως είπαμε, στο 30% τα παιδιά ήσαν παραπάνω. Υπάρχει μια αισθητή μείωση, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Αυτό οδηγεί και σε μειώσεις και σε συγχωνεύσεις και σε υποβαθμίσεις σχολείων. Είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σε κοινωνικό επίπεδο πλέον και τους φορείς και την αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα μεγάλο είναι και το πρόβλημα σχολικής στέγης εντός της πόλης του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα πάντοτε με την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
9: Καλημέρα σας. Να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Σπυροπούλου, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας ανέφερε ότι η σχολική στέγη εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, το 5ο Δημοτικό παραμένει σε containers στην πλατεία του Σταυρού, εγκατεστημένο εδώ και μια 15ετία. Προβλήματα πάρα πολλά και στο πρώτο γυμνάσιο και στο... και σε άλλα σχολεία δεν διαφέρουν τις συγκεκριμένες λύσεις. Μάλιστα αναφέρθηκε στο σχολείο του Συσίου, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και κινδύνευσαν τύχη με κατάρρευση πέρυσι, έγιναν επιδιορθώσεις, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει όσον αφορά την καταλληλότητα του συγκεκριμένου σχολείου. Και το ζήτημα είναι ότι δεν διαφέρεται μια άμεση λύση και για το 5ο Δημοτικό και για όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Υπάρχουν βέβαια καλά σχολεία στα χωριά γύρω-γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την στέγαση κάποιων σχολείων του Δήμου ή της πόλης του Αγίου Νικολάου περιφερειακά. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και σχολική στέγη έχει το πρόβλημα που έχουν και οι υπόλοιπες πόλεις στην Κρήτη, εδώ στον Άγιο Νικόλαο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να αφήσουμε τώρα τα σχολεία και να πάμε τώρα στους νέους φοιτητές, οι οποίοι αυτό το διάστημα, εάν δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής φοιτητική κατοικία, ακόμη είναι σε αναζήτηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Τίμος Φακαλής, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έκανε ρεπορτάζ. Θα μας δώσει λίγο κάποια στοιχεία. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια εξίσωση για δυνατούς λύτες η έβρεση φοιτητικής κατοικίας στην Θεσσαλονίκη, καθώς αφενός δεν υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αφετέρου όσα είναι διαθέσιμα είναι αρκετά ακριβά, είναι πολύ ψηλές οι τιμές των ενοικίων. Για παράδειγμα, ένα επιπλωμένο στούντιο, η τιμή του ξεκινάει από τα 400 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 500, ενώ από 500 ευρώ ξεκινούν οι επιπλωμένες γαζονιέρες και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και τα 650 με 700 ευρώ. Είναι λίγοι αυτοί πάντως που επιλέγουν τη συγκατοίκηση, αυτό μας τόνιζαν οι μεσίτες. Αρκετά νέα παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν προκειμένου να βοηθούν και αυτοί στην πληρωμή του ενοικίου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και πέρα από το ιστορικό κέντρο που οι τιμές είναι φωτιά για τα φοιτητικά ενοίκια, κυρίως στην περιοχή εδώ σε 40 εκκλησιών, Ευαγγελίστρια, σε Τριανδρία, αλλά και η υπερχή των 12 Αποστόλων εκεί στο Βαδάρι που ανεβαίνει συνεχώς τελευταία, αλλά και Χαριλάου. Μια νέα περιοχή η οποία μπαίνει σιγά σιγά στο χάρτη των φοιτητών είναι η Καλαμαριά, έχει να κάνει με την σύνδεση της περιοχής με το μετρό. Και αυτό που μας έλεγαν οι μεσίτες είναι ότι είναι αρκετοί αυτοί που σκέφτονται να διχοτομήσουν και να τριχοτομήσουν εκεί τις κατοικίες, προκειμένου αυτές να δοθούν στη συνέχεια σε φοιτητές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. αυτόματα συστήματα μέτρησης της στάθμης στις Ιρλανδικές διαβάσεις και απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτό απαιτείται, εγκαθιστά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα θέματα προετοιμασίας εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που έγινε χθες στην Περιφέρεια και θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, μιλάμε για νέες σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν αισθητήρες μέτρησης της στάθμης του νερού στις Ιρλανδικές διαβάσεις και έχουν και αυτόματη σήμανση απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτή η διέλευση καθίσταται υποχρεωτική και καθίσταται, μάλλον δεν καθίσταται υποχρεωτική, το διορθώνω, είναι απαγορευτική. Θα εφαρμοστούν λοιπόν από την ερχόμενη χειμερινή περίοδο στην περιφέρεια. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης σε αυτή τη συνεδρίαση που έγινε του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας εν ώψη της φθινοπορεινής και της χειμερινής περίοδου. Γιατί, Βίκη, έχει σημασία να θυμίσουμε ότι οι Ιρλανδικές διαβάσεις και στον Εύρο είναι αρκετές, αλλά και γενικά στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι ένα θέμα κάθε χειμώνα. Πολλές φορές, παρότι βγαίνουν ανακοινώσεις ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν οι ανακοινώσεις αυτές, είτε δεν φτάνουν εγκαίρως στους οδηγούς, είτε οι οδηγοί τις αγνοούν. Αγνοώντας ουσιαστικά όμως και τον κίνδυνο που διατρέχουν όταν αποφασίζουν να περάσουν από μια τέτοια διάβαση με τα νερά φουσκωμένα. Τώρα, εκτός από τα συστήματα στις Ιρλανδικές διαβάσεις, θα γίνει και η εγκατάσταση δύο υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον ποταμό Εύρο και άλλο ένα τέτοιο σύστημα

0: Και αυτό μάλλον και εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων είναι στα βόρεια του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, που ήταν ήδη καμένες περιοχές από την προηγούμενη φωτιά πριν από 3 χρόνια, Βίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ενισχύθηκε το νοσοκομείο Μυτιλίνης, ο οποίος θα συμβάλλει μάλιστα αυτός ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
2: Σωστά, Βίκη. Σημαντικά αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου Μυτιλίνης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Αλέξανδρος Κουτσαντώνης με τους διευθυντές των αντίστοιχων τμήματων. Για παράδειγμα, στη χειρουργική κλινική εγκαταστάθηκε νέος λαπαροσκοπικός πύργος υψηλής ανάλυσης, ο οποίος μετά και την εκπαίδευση του προσωπικού θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται στο Βοστάνιο και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στο παχύ έντερο, πέρα από επεμβάσεις όπως χολιοϊκιστεκτομές, κύλες και σκολικοειδεκτομές. Σημαντική είναι και η αναβάθμιση στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με νέο ψηφιακό εξοπλισμό που προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, μειώνει δηλαδή το χρόνο αναμονής και την απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας για τους ασθενείς. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν 3 νέα αναισθησιολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αυτόματης αναισθησίας και ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς συμβάλλουν και στην ταχύτερη αφύπνιση των ασθενών. Ωστόσο, να σου πω, Βίκη, ότι την ώρα που το νοσοκομείο μας αποκτά σύγχρονο εξοπλισμό, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της τελέχωσης. Οι διευθυντές της διχειρουργικής και του ακτινολογικού τμήματος σημείωσαν ότι υπάρχουν ανάγκες σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου αναφέρθηκε κυρίως στις ελλείψεις των νοσηλευτών.
1: Σε ευχαριστούμε. Ναι. Συγγνώμη,
2: Δέσποινα. Όπως ανέφερε, Βίκη, έχουν προσληφθεί 13 άτομα, όμως δεν επαρκούν, ενώ το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της γύρανσης του προσωπικού, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε τη σύλληψη μιας γυναίκας η οποία έκλεβε την προϊσταμένη της, Κώστα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από τα δικαστήρια πράγματι έχει οδηγηθεί στην εισαγγελέα μία 36χρονη υπάλληλος σε κέντρο υγείας του κέντρου της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται ότι έκλεβε από τον περασμένο Μάρτιο διαρκώς από την τσάντα ή το συρτάρι της προϊσταμένης της, αφαιρώντας μικρά χρηματικά ποσά, δηλαδή ένα χαρτονόμισμα συνήθως, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, της προϊσταμένης της, στην αστυνομία. Την παγίδευσαν με την έννοια ότι προσημείωσαν κάποια χρήματα που είχε με στην τσάντα της και όταν αφαιρέθηκε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 36χρονη υπάλληλο. Επιβεβαιώθηκε ότι το χαρτονόμισμα που είχε στα χέρια της ήταν από τα παρσιμνιωμένα και έτσι συνελήφθη. Η ίδια δεν ξέρουμε, είπε ότι θα απολογηθεί στο δικαστήριο. Ήδη η εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος της για κλοπή κατ' εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι από τον περασμένο Μάρτιο έκλεψε περίπου 1.000 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο να δικαστεί για κλοπή κατ' εξακολούθηση. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να πάρει ένα βόλιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τελειωμότα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Ακόμα δύο ανήλικοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι αρχές αναζητούν τους υπεύθυνους των καταστημάτων και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερθχανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Και μάλιστα διπλό περιστατικό μέθης ανηλίκων. Γενικά αυτό το καλοκαίρι η κατάσταση ξέφυγε σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, τα περιστατικά αυτά μέθης ανηλίκων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση

0: Νέο διπλό περιστατικό Μέθης έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο, όταν δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, εμφάνισαν έντονα συμπτώματα Μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Beach Bar, στο Ρέθυμνο, στο οποίο βρέθηκαν την Κυριακή το βράδυ. Αμφότεροι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, φυσικά όταν έγιναν αντιληπτοί από άτομα της παρέας τους, και τους προσφέρθηκε η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη και μερικές ώρες αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του καταστήματος, αναζητούνται από τις αρχές. Ωστόσο, αναμένεται να παρουσιαστούν στην αστυνομία προσεχώς, όπως μαθαίνουμε τουλάχιστον, καθώς ούτως ή άλλως έχει παρέλθει το αυτόφορο και αυτό το περιστατικό πάντως δημιουργεί έντονη ανησυχία σε ό,τι αφορά το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις οι ανήλικοι και φυσικά ποιες πρέπει να είναι οι προτροπές προς τους ανήλικους ως προς τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το αίτημα τώρα για τον πλήρη έλεγχο του έργου του κεντρικού αγωγού ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Ενώ να θυμίσουμε πως έχει προηγηθεί αντίστοιχη αναφορά και για το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, με το τελευταίο μάλιστα να βρίσκεται στον εισαγγελέα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι στο στόχαστρο του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Δηλαδή της παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη Δημοτική Παράταξη υπέβαλε αναφορά με αίτημα τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών, που αναφέρει ότι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής εκτέλεσης καθιστά κατά την άποψη της παράταξης απολύτως εύλογο να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν, των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, του φυσικού αντικειμένου που κατασκευάστηκε και του έργου που πραγματικά λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή έχει αποπληρωθεί σχεδόν το 100% του έργου. Και έτσι λοιπόν η παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο αναφέρει ότι για ένα έργο ίδρευσης τέτοια σημασίας οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν με σαφήνεια τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα η εν λόγω Δημοτική Παράταξη και απαντά και απαιτεί απαντήσεις από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές και προφανώς και από τη Δημοτική Αρχή. Όσο δε για το έργο που προηγήθηκε σε ό,τι αφορά τις αναφορές και καταγγελίες της Δύναμης Ελπίδας, αυτό που έχει να κάνει με την ιδροδότηση Αγίας Μαρίνας, Λούκας Γυρίου και Αγίου Λέοντα, να πούμε ότι ναι, μεν η υπόθεση βρίσκεται στην εισαγγελία, ωστόσο συνεχίζονται οι εργασίες από τον εργολάβο. Η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο καταγγέλει ότι γίνονται παράνομες εργασίες εκεί, οι οποίες γίνονται στο πόδι για να φανεί ότι έχει εκτελεστεί περισσότερο φυσικό αντικείμενο από αυτό που έχει πληρωθεί.
1: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα γίνονται καθημερινά καταγγελίες και έχουμε αυτόφορα και διάφορα επεισόδια και παρατράγουδα στην περιοχή. Να πούμε ότι τα δύο έργα που προανέφερα έχουν τον ίδιο εργολάβο που είχε αναλάβει παλιότερα και τα δύο έργα, και στη θέση του έχει μπει ένας νέος τοπικός υπεργολάβος που τα έχει αναλάβει να τα ολοκληρώσει και τα δύο. Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στο δε έργο Ίδρυση Αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Κυρίου Αγίου Λέοντα, ενώ φαίνεται ότι έχει αποπληρωθεί το 98% του έργου, οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, το φυσικό αντικείμενο που έχει εκτελεστεί, δεν ξεπερνά το 40%, και εδώ προκύπτει ένα θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Και να πούμε λοιπόν ότι κοντρένει το παιχνίδι ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τη Μίζωνα Αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθο, αφού στο στόχαστρο, όπως είπαμε, έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Καθώς υπάρχει και κλιμάκια από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, την Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα κάνει πράξη επαλήθευσης των εργασιών που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο.
1: Ωραία.
2: Και έχουμε και συνέχεια και με το δεύτερο έργο.
1: Αυτό έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχει συνέχεια. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά και θα μας απασχολήσει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ιδρύευσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου, καθώς καταγράφεται αυξημένη κατανάλωση σε συνδυασμό με την παρατεταμένη φυσικά ανομβρία. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Και φυσικά αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Απλά έτυχε τώρα το υδραγωγείο από το οποίο παίρνει τέλος πάντων νερό το Σέσκλο να έχει να αντιμετωπίζει θέμα γιατί δεν φτάνει το νερό. Και φυσικά οι κάτοικοι που ζουν σε αυτές τις περιοχές δεν είναι σε διαμερίσματα πολυκατοικιών. Είναι κατοικίες σε περισσότερες, μπορεί να είναι διπλοκατοικίες, έχουν κήπους, έχουν αυλές. Γι' αυτό μιλάει για περιορισμό της κατανάλωσης. Γιατί η ζήτηση είναι τόσο υψηλή. Με αποτέλεσμα να μειώνονται τα αποθέματα στις δεξαμενές που τροφοδοτούν την περιοχή. Για το λόγο αυτό, από ό,τι λέει η ανακοίνωση επιχείρησης, στο επόμενο διάστημα ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση με μειωμένη πίεση στο δίκτυο ή ακόμη και προσωρινές διακοπές νερού. Και γι' αυτό καλεί τους πολίτες να κάνουν λαλογισμένη και απολύτως αναγκαία χρήση του νερού, αποφεύγοντας βέβαια την άσκοπη κατανάλωση, μάλιστα, έτσι όπως το βλέπει τουλάχιστον η ΔΕΗΑ. Και φυσικά αύριο μπορεί να είναι μια διαφορετική περιοχή, ναι, δηλαδή να εκδοθεί ανακοίνωση ενώ για εκείνη.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς, Σταύρο, προχωρούν τα έργα για το μεγάλο αρδευτικό έργο του Ασώπου Κορινθίας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο, θα λέγαμε, αρδευτικό έργο, που όταν ολοκληρωθεί θα τονώσει την καλλιεργητική παραγωγή εκεί της Κορινθίας.
4: Πράγματι, κυρίες και κύριοι, το φιλιατρινό φράγμα, το μιναγιώτικο, τα δίκτυα Τάκας Αρκαδίας, το φράγμα Κελεθίνας Λακωνίας, τα δίκτυα και η μεταφορά νερού από τον ανάβαλο της Αργολίδας και το φράγμα του Ασωπού Κορινθίας για το οποίο μιλάμε τώρα, είναι τα μεγάλα αυτά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα, το μεγάλο αυτό έργο του Ασωπού. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το φράγμα αυτό πρόκειται να ενισχύσει αρδευτικά 50.000 στρέμματα καλλιέργειας στην Κορινθία. Δημιουργείται μια σύραγγα εκτροπής 440 μέτρων κάτω από βουνό, ενώ δημιουργείται και ένας πύργος υδροληψίας 29 μέτρων. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορεί να φιλοξενήσει ο ταμιευτέας 25,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θα διαθέτει και έναν υπερχειλιστή 80 μέτρων. Το φράγμα έχει ύψος 68 μέτρων και έναν αγωγό μήκος πάνω από 4 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο έργο διαχείρισης υδάτινων πόρων. Πέρασε πολλές περιπέτειες, πολλές καθυστερήσεις υπήρξαν, σοβαρές καθυστερήσεις, επανεκκινήσεις. Τώρα πάμε σε μια ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, περιμένουμε και το φέρουμε το θέμα στην επικαιρότητα, μιας και πρόσφατα είχαμε και την παρουσία εκεί για αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του Χρήστου Δήμα, ο οποίος έκανε και μια σχετική ανάρτηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Επίσκεψη τώρα έχουμε στη Μάνη του Πάπα και Πατριάρχη της Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου του Δεύτερου. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
5: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία σήμερα, Βίκη. Το γενέθλιο της Θεοτόκου εορτάζει η εκκλησία μας και μεγάλη γιορτή και για την Μάνη και για την Παναγία τη Γιάτρεσα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.000 μέτρων στα όρια στον Ταΐγετο, στα όρια της Μεσημείας με τη Λακωνία. Και αυτή η μέρα έχει ξεχωριστή σημασία, καθότι εδώ βρίσκεται ο δεύτερος στη τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος. Νωρίς το πρωί τελέστηκε ο Όρθρος και η Πανηγυρική Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή της Παναγίας Διάτρεσας, στον Ταΐγετο, προεξάρχοντος του Πατριάρχη. Ένωση σε 11 ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας Παναγίας, παρουσία ιεραρχών, εκπροσώπων τοπικών αρχών, καθώς και πλήρους πιστών. Οι σημερινές εκδηλώσεις δίκη θα ολοκληρωθούν στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Αραιόπολης, όπου ο Πατριάρχης Θεόδωρος ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης σε αναγνώριση του ιεραποστολικού και κοινωνικού του έργου. Τώρα να πούμε ότι χθες ο προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου έτυχε θερμής υποδοχής στο Επισκοπείο της Μάνης στο Γήθιο, συμμετείχε στην τελετή υποδοχής αποτμήματος του Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου και στη δοξολογία που ακολούθησε αργότερα. στη σελήνη του Κηφίου τέλεσε τον αγιασμό και την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου για την ανέργηση του νέου ιερού ναού του Αγίου Νεκταρίου. Τώρα η επίσκεψη του Πατριάρχη στη Μάνη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη στη Δυτική Μάνη και στη Μεσσηνία αυτή τη φορά. Η επίσημη υποδοχή του θα έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στον ιστορικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Καμπιναρίου στην Πλάτσα, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Γενεσίου του Θεοτόκου στην Καρδαμίλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Περισσότερες τώρα από 50 φωλιές χελωνών προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας. Ο Λικούργος Κιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
6: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εσκαφές φωλιών θαλάσσιας χελώνας στην παραλία Κάνουλα στην Νότια Κέρκυρα. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Αρχαίλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Life Adapts. Περισσότεροι από 50 ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν μάλιστα για να παρακολουθήσουν προχθές αυτή την σπάνια εμπειρία έβρεσης, οριοθέτησης και προστασίας θαλάσσιων χελωνών. Εκεί ενημερώθηκαν για τον κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας, ενώ οι ερευνητές συνέλεξαν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για τον αριθμό των αυγών και των νεοσών που οδεύουν προς τη θάλασσα. Μάλιστα, 4 νεοσοί απεγκλωβίστηκαν από το βάθος μιας φωλιάς και οδηγήθηκαν προς τη θάλασσα, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στο Ιόνιο. Στα συνολικά αποτελέσματα του φετινού προγράμματος, πάνω από 50 φωλιές στις νότιες παραλίες της Κέρκυρας εντοπίστηκαν και προστατεύθηκαν, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της τοπικής περιβαλλοντικής δράσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής κεραμικής του ΚΕΔΙΒΙΜ που λειτουργεί στους ψαράδες Πρεσπών ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας από την Πρέσπα. Η Τάμη Αθάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
7: Για τα επόμενα λοιπόν 2 χρόνια έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας σημαντικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δράσης στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Τεργίου ζήτησε τη συνδρομή και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε η δομή να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, αποκτώντας ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην πολιτιστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής της Πρέσπας. Στόχος, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Πρεσπών, είναι η δομή της κεραμικής να μην περιοριστεί μόνο στον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, αλλά να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης. Η Πρέσπα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε η κεραμική να συνδεθεί με την τουριστική της ταυτότητα και την τοπική παραγωγή, και είναι πολύ σημαντικό που πάρα πολλοί κάτοικοι εκεί της περιοχής της Πρέσπας αλλά και επισκέπτες παρακολουθούσαν τα σεμινάρια της κεραμικής εκεί στις ψαράδες του Πρεσπών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Χίου, ο Δημοτικός Κήπος, με ιστορία περίπου 100 χρόνων, παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία μετά από 4 χρόνια που παρέμεινε κλειστός για την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Πράγματι άνοιξε για το κοινό και νομίζω ότι έχει γίνει έτσι ιδιαίτερα αγαπητός από τα παιδιά, μιας και διαθέτει μια σύγχρονη παιδική χαρά αλλά και ένα συντριβάνι που είναι επίπεδο και που ειδικά τώρα το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται οι μικροί μας φίλοι το χαίρονται ιδιαίτερα. Ο Δημοτικός Κήπος Χίου έχει πράγματι ιστορία περίπου 100 χρόνια, έχει διαμορφωθεί το 1935 τότε σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Θεσκοτόπουλου κατά τα πρότυπα του βασιλικού τότε κήπου Αθηνών, του Εθνικού Κήπου. Ήταν συνέχεια της κεντρικής πλατείας της πόλης και γύρω στημένο στον Δημοτικό Κήπο από την Αδριάτα του Κωνσταντινού Κανάρη, έργο του Γλύπτη Μιχάλη Τόμπρου, που είχε τοποθετηθεί τον Ιούνιο του 1927. Και εδώ και 10 περίπου χρόνια έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία με την τότε Δημοτική Αρχή του Μανώλη Γουρνού να πετυχαίνει μέσω δωρεά που αναφέρθηκε ιδιαίτερα τη κυρία Αλεξάνδρα Βομαλίγια Προκοπίου, να γίνει μελέτη και να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Είχαμε τρεις δημοτικές αρχές, αυτή είναι η τρίτη, ήταν του κυρίου Βουρνού, στη συνέχεια του κυρίου Κάρμενς και τώρα του κυρίου Μαλαφή, που ολοκλήρωσε αυτό το έργο. Δείγμα, έτσι όπως σημειώθηκε, και των δυσκολιών που υπήρχαν, μιας και ήδη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, οπότε και είχαμε επεμβάσει από την αρχαιολογία, αλλά κυρίως με τα δίκτυα για να μπορέσουν να τοποθετηθούν σωστά. Ένα έργο που έφτασε κοντά, όπως είπε ο κύριος Μουζούρ, περισσότερου περιφερειά τη περιοχή, στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι η φιλοσοφία του είναι να είναι προσβάσιμο για, και για άτομα αναπηρία. Τα περισσότερα τουλάχιστον μέρη του είναι σήμερα. Όπως και να μην υπάρχει γύρω-γύρω μαντρότυχος που ήταν παλιά. Και έχει έναν μεγάλο αριθμό φυτών και θάμνων που έχουν φυτευτεί και εκεί είναι και η ευθύνη, αν θέλετε, της Δημοτικής Αρχής να μπορέσει μέσα από τις υπηρεσίες να το συντηρήσει και να μην μένει ένας άγριος τόπος, αλλά πραγματικά να είναι όμορφος με τα λουλούδια. Θα δείξει κατά πόσο θα πετύχει αυτό το σύγχυμα η Δημοτική Αρχή που από την προηγούμενη Παρασκευή το έχει δώσει σε χρήση των πολιτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Τώρα το 10ο εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοϊού πραγματοποιείται από τη Δευτέρα με επίκεντρο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η 10η χρονιά φέτος λειτουργίας ενός πετυχημένου θεσμού. Γιατί θεσμός έχει γίνει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στο Πεντάλοφο Βοϊού. 22 είναι οι φετινοί συμμετέχοντες. Πρόκειται για αρχιτέκτονες μηχανικούς που θέλουν να γνωρίσουν την παραδοσιακή δόμηση. Αλλά και πρόκειται και για φοιτητές, αλλά και άλλους από ολόκληρη τη χώρα, διασπαρμένοι σε ολόκληρη τη χώρα οι συμμετέχοντες, θα έχουν την ευκαιρία από χθες και έχουν ήδη από χθες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη παραδοσιακές τεχνικές δόμησης μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήρι πέτρας σε ξυρολιθικές κατασκευές και λιθοδομές, επίσκεψη σε λατομείο και πρώτη κατεργασία της πέτρας, επίδειξη καλών πρακτικών και τεχνική λιθάνθρακα και θεωρητικών διαλέξεων, με τους διοργανωτές να μιλάνε για την σύνδεση της παράδοσης με την τεχνογνωσία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου. Να σημειώσουμε ότι ο Πεντάλοφος Βοϊού έχει πραγματικά ξακουστούς μαρμαράδες, ξακουστούς πετράδες, ξακουστούς μάστορες στην περιοχή. Ναι. Ένας από αυτούς, ο Κώστας Τραχανάς, ο Κώστας Ταρνανάς, από τους ανθρώπους που πρότισαν τότε την ιδέα για να προχωρήσει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοΐου, εκλοιπών πλέον. Mm-hmm. Ωστόσο, θέμα του εργαστηρίου είναι πάντα η αποκατάσταση παραδοσιακών δομών και κτηρίων στην περιοχή και αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο θεωρείται και ένας προάγγελος για την σχολή πέτρας, η οποία είχε αναγγελθεί και ανακοινωθεί από το 2024, γίνονται σχετικές διαδικασίες τώρα για κτίριο, επίσης συγγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου να ενταχθεί κάπου σε μια εκπαιδευτική δομή και να λειτουργήσει ως σχολή πέτρας στην περιοχή.
1: Αντώνη.
9: Το εργαστήρι θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, και να πάμε τώρα εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς έχουμε το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Τασούλα.
10: Το οποίο ξεκίνησε, Βίκη, την Κυριακή με 157 ταινίες από όλο τον κόσμο. Η καρδιά του κινηματογράφου θα χτυπά στην πόλη μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η περιοχή θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στη φετινή διοργάνωση και στα διαγωνιστικά τμήματα θα προβληθούν συνολικά 157 ταινίες. Έχουν να κάνουν οι ταινίες αυτές με 45 παγκόσμιες μάλιστα πρεμιέρες. Οι ταινίες που συμμετέχουν στα 5 προγράμματα του Φεστιβάλ, Εθνικό, Διεθνές, Εθνικό και Διεθνές Σπουδαστικό, αλλά και στο νεοσύστατο Διεθνές Πρόγραμμα Ντοκιματέρ, θα αναδείξουν και φέτος τους μεγάλους δημιουργούς του αύριο. Ενώ, όπως ανέφερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Γιώργος Αγγελόπουλος, κάθε χρόνο το επίπεδο είναι ολοένα και υψηλότερο και αυτό μας γεννά, είπε χαρακτηριστικά, ελπίδες για το μέλλον του ελληνικού σινεμά. Οι θεματικές είναι πολλές, διαφορετικές, τα στυλ κινηματογράφησης είναι ξεχωριστά, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και υπάρχει πάντα κάτι με το οποίο θα ταυτιστεί εύκολα ο θεατής. Φυσικά, όπως συμπλήρωσε μια ιστορική στιγμή για το φεστιβάλ και για τη χώρα, είναι η φιλοξενία της συνεδρίασης των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτό σημαίνει ότι στη δράμα και στο φεστιβάλ θα βρεθούν εκπρόσωποι καλλιτεχνικοί διευθυντές και programmers από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, όπου θα γνωρίσουν τους Έλληνες δημιουργούς, τις ταινίες τους και θα συμμετέχουν ως μέλη στις κριτικές επιτροπές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τασούλα, τώρα η ζωή και η μουσική διαδρομή του Νίκου Ξυλούρη ζωντανεύουν σε μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση στα Γιάννενα. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλώς μεσημέρι, Φωτεινή.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, παρουσιάζεται σήμερα στις 9:15 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών Φρόντσου στα Ιωάννινα. Το έργο της Ζαχαρένιας Πετράκη σε σκηνοθεσία Νικορέστη Κανιτάκη διατρέχει τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη από τα Ανόγια και την Κρήτη της κατοχής έως την Αθήνα της Μποάτρα της δεκαετίας του 70 και τα χρόνια της δικτατορίας, όταν η φωνή του συνδέθηκε με την αντίσταση και την ελευθερία. Η παράσταση βασίζεται σε πολυετή έρευνα, αρχιακό υλικό και αφηγήσεις της ουρανίας Ξυλούρη, συνδυάζοντας θέατρο, ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες και σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 και τοπικά στα νότια τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ισχυρή έως 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: το ότι θα φτάναμε στο σημείο να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση με αφιερώσεις τραγουδιών, με καρφιά δηλαδή, αλλά μελωδικά καρφιά, από τον Πρωθυπουργό στον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ στον Πρωθυπουργό μας στο ραδιόφωνο μας, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε ομολογουμένως, αλλά να που συμβαίνει. Και συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή που όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συζήτηση για το πακέτο της ΔΕΘ, μέχρι σήμερα τις παρεμβάσεις και τα μέτρα για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, την αντιμετώπιση του στεγαστικού, αλλά και για το κουμπαρά για τη νέα γενιά. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν μιλάμε για επιδηματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε πριν από λίγο, κατά την επεξήγηση του οικονομικού προγράμματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτα-τέτ με Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα σήμερα στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Για μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία, μίλησε ο πρόεδρος της ΠΑΣΟΚ στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας. Ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα εντοπίστηκαν πριν από λίγο σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επικρίσεις από την Ισραηλινή αντιπολίτευση στον Μπεντζάμιν Νετανιάχου μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας από την εφημερίδα Χάρετς, που υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για την επίθεση που ετοίμασε η Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά δεν διαβίβασε στους αρμόδιους τις πληροφορίες. Διαψεύει το δημοσίευμα ο Νετανιάχου. Και τέλος, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμη σήμερα, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, 7 παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, για το στεγαστικό, μεταξύ άλλων το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά, κινήτα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δρομολογεί η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις στο στεγαστικό ζήτημα, ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στην Αίγυπτο. Στο Ελ Αλαμείν της Αιγύπτου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνοδό Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Οι τρεις χώρες έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις και πολυεπίπεδη συνεργασία σε μια περίοδο έντονων ανακατάξεων στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο, ο κ. Μητσοτάκης είχε κατευθείαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στόχος της συνόδου είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη, τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η σημασία, Νίκο, τη συνάντηση για την ευρύτερη περιοχή, εν μέσω μάλιστα γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και το τι περιμένει η Αθήνα από αυτή την άτυπη τριμερή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση των τριών ηγετών είναι εκ των πραγμάτων ούτως ή άλλως σημαντικό γεγονός, όμως αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της συγκυρίας στην οποία γίνεται. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει σοβαρή επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Έχει υπογραφεί η συμφωνία της Μέκας, αυτό που ακούω ονομάστηκε σουνητικό ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Είχαν υπάρξει σοβαρές πιέσεις στο Κάιρο να γίνει μέλος αυτής της τριμερούς συμμαχίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ενώ συνεχίζεται βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν και συνεχίζεται η αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής στη Γάζα, στο Συρία και στο Λίβανο. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η συνάντηση, η άτυπη συνάντηση που γίνεται, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει ανθεκτικότητα σε αυτό το σχήμα συνεργασίας που ξεκίνησε το 2014 και υπάρχει προοπτική. Διότι η τυπική σύνοδος κορυφής της Τριμερούς θα γίνει στην Κύπρο, είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Κύπρο. Οι τρεις ηγέτες όμως επέλεξαν να βρεθούν σε αυτή τη χρονική στιγμή, ώστε να δουν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, να συντονίσουν βήματα, να ανταλλάξουν προβληματισμούς που υπάρχουν και να στείλουν και το μήνυμα ακριβώς ότι αυτή η στενή συμμαχική συνεργατική σχέση μεταξύ των τριών χωρών δεν επηρεάζεται από άλλους παράγοντες και είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Και αυτό νομίζω θα είναι και το μεγάλο μήνυμα που θα εξαχθεί από αυτή την συνάντηση. Τώρα, η Αίγυπτος είναι αυτονόητα μια πολύ σημαντική χώρα, είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα. Είναι χώρα που κατέχει θέση κομβική μεταξύ Αφρικής και Μέσης Ανατολής. Είναι η χώρα γείτονας του Ισραήλ και της Γάζας. Και επομένως ούτως ή άλλως έχει σημαντικό ρόλο στην περιοχή, όμως έχει σημαντικό ρόλο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική που ενδιαφέρει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την Λιβύη. Θα είναι και το θέμα της Λιβύης στις συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα στο Ελαλαμέν, που γίνονται στο Ελαλαμέν. Η Ελλάδα πάντως στηρίζει τις προσπάθειες που έχει αναλάβει η Πρωτοβουλία και η Αίγυπτος στην κατεύθυνση αυτή για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος στην Λιβύη και την ενοποίηση των δύο κυβερνήσεων. Να θυμίσουμε ότι το Κάιρο έχει λάβει θέση εναντίον του τουρκολιβικού μνημονίου και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Αναφέρθηκες μόλις τώρα, Νίκο, σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της περιοχής για τη χώρα μας, έτσι το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και να θυμίσουμε ότι η συμφωνία, η μερική σε οριοθέτηση που υπογράψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο το 2020. Είναι η μοναδική μέχρι τώρα και πολύ σημαντική έμπρακτη αμφισβήτηση επί το πεδίο του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Αίγυπτος, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, ναι, έχει δεχτεί πιέσεις από την Τουρκία το προηγούμενο διάστημα ώστε να προχωρήσει σε αυτό που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι η οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Όμως η Αίγυπτος δεν έχει κάνει καμιά τέτοια κίνηση σεβόμενη την υπογραφή της συμφωνία. Από εκεί και πέρα είναι η σχέση, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, την οποία στηρίζει η Ελλάδα και η Κύπρος. Και βέβαια στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και το θέμα της Ιεράς Μονής της Αγίας Κατερίνης Σινά. Εκκρεμεί από τον Ιούνιο μια πρόταση η οποία είναι στο τραπέζι και συζητείται. Εκκρεμεί η τελική απόφαση και από τη Μοναστική Πολιτεία για την υπογραφή της. Δεν είναι διμερές το θέμα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι υψηλού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Και φυσικά θα εξεταστούν και όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή που είναι πάρα πολλές.
0: Και πάρα πολλές, ακριβώς. Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον διπλωματικό συντάκτη του Air News. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ελαλαμέν, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την ανταποκριτήριά μας στην Αίγυπτο, την Φιλιό Κοντραφούρη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα. Φιλιό, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ελαλαμέν. Να σας πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έχει ξεκινήσει η τριμερής μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Είμαστε στην αίθουσα των δημοσιογράφων, όπου μετά το τέλος της συνάντησης θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. Υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από τα αιγυπτιακά μέσα. Είναι μια συνάντηση στην οποία η Αίγυπτος δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα και να σας πω ενδεικτικά πως στο δρόμο για το αεροδρόμιο υπήρχαν αφίσες του Αιγύπτου Προέδρου Σίση τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και με τον Κύπριο Πρόεδρο. Το τι θα είναι στην ατζέντα το συζητήσατε ήδη με τον Νίκο. Θα είναι οι διμερείς σχέσεις, έμφαση στα ενεργειακά όπως το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η μονή Σινά, για την οποία να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της Μονής. Και να σας πω κλείνοντας ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί ουσιαστικά μια επιβεβαίωση αυτής της στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και επίσης να σας πω για την τριμερή, ότι οι τριμερείς αυτές έχουν ξεκινήσει το 2014, γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο και δείχνει και αυτό πόσο στενές είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
0: Περιμένουμε και τις δηλώσεις. Θα δούμε τι θα πούν και οι τρεις ηγέτες γύρω στις 2:30 ώρα Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μετά τις 2:30 ναι, είμαστε να αναμονήμαστε ήδη στην αίθουσα. Θα περιμένουμε. Ωραία. Και θα σας μεταφέρουμε.
0: Βεβαίως. Φιλιό Κονταραφούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Ελλάδα οφείλει να επιβεβαιώνει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή. Τον ίσο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο Ρινιούς 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο. Να ακούσουμε τη δική του εκτίμηση για τη σημασία της Συνόδου.
3: Η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα, οφείλει και νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό κάνει, να επιβεβαιώνει συνεχώς τη θέση της στην περιοχή, η οποία θέση της βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις σχέσεις που έχει με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δηλαδή το πώς έτσι η χώρα δικτυώνεται. Η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια αν θέλετε υφίσταται μια υποχώρηση εξαιτίας της μιας στασιμότητας στην οικονομία, εξαιτίας της πτώσης του καθεστώτος Μουμπάρακ, παρόλα αυτά για μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα, όχι μόνο γιατί αυτό φάνηκε στην πράξη με τη μερική οριοθέτηση η οποία μας επέτρεψε να εξουδετερώσουμε τα τουρκικά τετελεσμένα με το τουρκολιβικό εννοώ, αλλά και γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει για τους δικούς της λόγους, όχι για λογαριασμό μας, ανασχετικά στις τουρκικές φιλοδοξίες, στο αφρικανικό κέρας, αλλά και στη Μέση Ανατολή.
0: Λοιπόν, είμαστε στην αναμονή των δηλώσεων των τριών ηγετών, τις οποίες θα μεταδώσουμε και θα ακούσουμε εδώ απευθείας από το Air News Radio 105,8. Εν τω μεταξύ, ενώ στην Αίγυπτο βρίσκονται οι τρεις ηγέτες, είναι η τριμερή συνάντηση. Στη Ρώμη βρίσκεται την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ναυτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή άμυνα, η εξελίξη στον τομέα της ασφάλειας και η σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Είχαμε χθες και την εξειδίκευση των μέτρων αναλυτικά από το Οικονομικό Επιτελείο. Εμείς να εστιάσουμε σήμερα στις 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα, δίνοντας έμφαση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, στα μέτρα για τον έφυα, στα κενά ακίνητα και τις βραχυχρόνιες μισθό. Συνολικά η κυβέρνηση δρομολογεί 7 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Στην παράταση έως το 2030 υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για τη μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδημητες οικοδομές για ακόμα 4 χρόνια, στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για επιπλέον 131 οικισμούς και σε ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότερων των στεγαστικών δανείων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτου Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. 7 παρεμβάσεις, Κώστα, δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Να τις πάρουμε μία-μία. Να ξεκινήσουμε από το νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Ποιους αφορά και τι διαφορά έχει με τα προηγούμενα?
5: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας γίνεται πλέον ευκολότερη, καθώς τροποποιούνται ορισμένοι περιορισμοί που απέκλειαν πολλούς, όπως συνέβη στο προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Θα διατεθούν 2 δισεκατομμύρια για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο θα έλεγα αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται πλέον, Γρηγόρη, από τα 50 στα 55 έτη. Mm-hmm. Όλοι δηλαδή και ένας 55 ετών να μπει στο πρόγραμμα. Μες. Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ, με όριο τα 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το 90% της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Mm-hmm. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται και εδώ από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Γνωρίζουμε καλά που έχουν πάει οι τιμές και πόσο αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 35-40% είναι οι αυξήσεις την τελευταία πενταετία στις τιμές των ακινήτων και ακόμη περισσότερο στα ενίκια. Τώρα, για τις περιβλητικές οικογένειες, αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά, τώρα για κάθε παιδί άνω των 4, προστίθεται και 10 τετραγωνικά. Αλλαγές και στα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 35.000 για κάθε ζευγάρι με προσάυξη 7.000 ευρώ, ήταν 5 πριν για κάθε παιδί, και συνεπώς μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια, ίσως 49.000 ευρώ δηλαδή εισόδημα, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα. Και να πω επίσης, κλείνοντας για αυτό το θέμα, έγιναν μάλλον αυτές οι αλλαγές, διότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στο σπίτι μου δύο. Δεν μπαίνανε πολλοί άνθρωποι σε μια πιο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί είχε γίνει βασικά για τις ηλικίες κυρίως
0: τους νέους. Για μικρότερες ηλικίες, ναι.
5: Για 25 με 34 χρόνια. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι η μέση ηλικία διαμορφώθηκε κάπου στα 38 χρόνια, γι' αυτό και αλλάξαν και τα κριτήρια για το πρόγραμμα 3.
0: Μάλιστα. Αφήνουμε το σπίτι μου 3 λοιπόν. Πάμε στον ένφυα, την κατάργησή του, η οποία φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλους οικισμούς στη χώρα.
5: Ναι, έτσι είναι. Από το 2027 καταργεί το ένφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία που έχει τα προβλήματα λόγω απολιγνητοποίησης. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και έτσι οι οικισμοί που δεν πληρώνουν πλέον ένφια για την πρώτη κατοικία, το επαναλαμβάνω, φτάνουν τις 12.855 και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων προσθέθηκαν σε αυτούς. Όπως σημείωσε χθες μάλιστα ο αναπληρωτής Υπουργός Ειδικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαδαράσης, στην παρουσίαση των μέτρων, η επιλογή αυτή δεν είναι μια απλή φορολογική ελάφρυση, είναι κίνητρο παραμονής και επιστροφής στην περιφέρεια, στήριξη της μικρής ιδιοκτησίας και συμβολή βέβαια στη δημογραφική συρρήκνωση.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι αλλάζει με τον φόρο μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή και εδώ.
5: Πολύ σημαντική. Ήδη υπάρχουν και αντιδράσεις από την αγορά, διότι ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από το 3% στο 15%, δεν είναι και λίγο, αλλά μιλάμε όμως για αγορές κατοικιών, επαναλαμβάνω, όχι οικοπαίδων, βιομηχανικών γηπέδων, επιχειρήσεων κλπ. Οικοπαίδων από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τον περιορισμό των στρεβλώσεων που προκαλεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση σε περιοχές με στεγαστική πίεση, ειδικά σε πολλές περιοχές της Αττικής, και παράλληλα βέβαια να ενισχυθεί και η θέση των μόνιμων κατοίκων στην αγορά. Από επίσης, έτσι ένα παράδειγμα, αν έχουμε λίγο χρόνο, Γρηγόρη, για να γίνει κατανοητό.
0: Βεβαίως.
5: Για μια κατοικία, για αγορά κατοικίας φορολογικής αξίας μόνο 200.000 ευρώ, ο κύριος φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 6 σε 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Και για κατοικία 500.000 ευρώ, από 15.000 πάει σε 75.000 ευρώ. Είναι ένα καλό αντικίνητρο, καλό λέω αντικίνητρο, για να μην έχουμε αυτό το ενδιαφέρον από τρίτες χώρες. Είναι στη λίστα πρώτη στην Golden Visa, είναι η Τουρκία, είναι το Ισραήλ, είναι η Κίνα, από αυτές τις χώρες, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στην αγορά και οξυνέται το στεγαστικό.
0: Τώρα υπάρχει ένα κίνητρο έτσι κι αλλιώς που έχει να κάνει με το φόρο των καινών ακινήτων που ενοικιάζονται και το οποίο πλέον επεκτείνεται ακόμα περισσότερο, Κώστα.
5: 3 χρόνια ακόμα. Mm-hmm. Από το 27 μέχρι το 30 επεκτείνεται η απαλλαγή από το φόρο, και με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι στην κλίμακα του φόρου για τα ακίνητα έχει καθιερωθεί και ενδιάμεσο συντελεστής 25%, δηλαδή μεταξύ του 15% και του 35%, ώστε η φορολογία να γίνει αναλογικότερα. Επίσης, Γρηγόρη, παρατείνεται η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων επίσης για 4 χρόνια από το 27 μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ. Νομίζαμε ότι να πάει χρόνο με το χρόνο όπως γίνεται τώρα, αλλά για 4 χρόνια ακόμα, μέχρι το 30 δηλαδή, τα νέα κτίρια, οι νεόδημητες οικοδομές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και δεν θα παραχωρηθούν νέες βραχυχρόνιες άδειες, μάλλον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, τα Airbnb κλπ. Που ξέρουμε, σε 3 διαμερίσματα της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα, και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027. Και με την ευκαιρία, για να κλείσουμε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στους ενδιαφερόμενους φυσικά, ότι μέσα στο Σεπτέμβριο είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Θα αρχίσει η αναδρομική διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές στην επαρχία. Αφορά τα προηγούμενα 2 χρόνια. Και το Νοέμβριο θα γίνει η γενική επιστροφή ενοικίου με τα διευρυμένα όρια σε όλους όσοι δικαιούνται ένα ενοίκιο πίσω. Και μάλιστα πλέον το μέτρο αφορά, Γρηγόρη, το 85% των ενοικιαστών. Μιλάμε δηλαδή περίπου 70.000 ενοικιαστές, επιπλέον 1.000.000 ενοικιαστές δικαιούνται να πάρουν αυτό το ενοίκιο πίσω, ένα ενοίκιο πίσω, Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο προϊστάμενος τώρα του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό, περίπου 800 ευρώ καθαρά, όταν ένα μέσο ενοίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαμέρισμα ανέρχεται περίπου στα 800 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτό το παιδί και πώς θα καλύψει τα άλλα έξοδά του? Να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενοίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό κλπ. Το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
7: Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
6: Ναι.
7: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να λύσει καλύτερα αυτό το παιδί, το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση. Yeah. Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα,
6: ναι,
7: όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
6: Ναι,
7: αυτό,
6: ναι,
7: το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
8: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνουμε τη δεξαμενή ακινήτων.
0: Πέρα από αυτά που λένε όμως οι εκπρόσωποι του πολιτικού, όσο με έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς. Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εθίγησαν σχολεία σε ο Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδάς, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
9: Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εθίγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε, ναι, αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έγκθια για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα στα μικρά μέρη. Ο Κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνο σχέδιο εξαιρετικό, το βρήκα εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά τρία χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενίκιαστο. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
0: Πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, άμεσα συνδεδεμένο με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, γιατί επόμενος μεγάλος πονοκέφαλος για αυτούς που έχουν εξασφαλίσει στέγη είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μέτρα για τη σταδιακή μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος στην τριετία 2022-2029, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, εξειδικεύει αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάμε στην αρμόδια στην οικονομική μας τάχτρια, Πενελόπη Τρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ξέραμε, το γνωρίζαμε και από χτες, Πενελόπη, ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά δράσεων για την παροχή φτηνότερης ενέργειας στους πολίτες. Τι περιλαμβάνει αυτό το κυβερνητικό πακέτο? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό μετρήσιμο σχέδιο με στόχο τη μείωση 30% της τιμής του ρεύματος την επόμενη τριετία. Και για να μιλήσουμε με νούμερα, αυτό σημαίνει ότι από τα 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον οικιακό καταναλωτή το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Υπουργείο και η κυβέρνηση προβλέπει ως το τέλος της επόμενης τριετίας η τιμή θα έχει πέσει κοντά στα 70,34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κοντά στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, για να επιτευχθεί το σχέδιο αυτό, υπάρχει μια σειρά από δράσεις, όπως δράσεις εξοικονόμησης. Δίνεται η ευελιξία στον καταναλωτή για να επιλέγει τις ώρες που μπορεί να κάνει μεγαλύτερη κατανάλωση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση. Τα εργαλεία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο περιέχει περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το Ταμείο για την Απανθρακοποίηση των Νησιών, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και 600 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η κυβέρνηση, για να επιτευχθεί ο στόχος του φθηνότερου ρεύματος, θα προωθήσει μέσα στην επόμενη τριετία καταρχήν την εγκατάσταση των ΑΠΕ, κατά δεύτερο λόγο την ενίσχυση ακόμη περισσότερο της αποθήκευσης. Να πούμε ότι έχουν δοθεί ήδη 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αποθήκευση και θα δοθούν επιπλέον 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής.
0: Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το προηγούμενο διάστημα για αυτό το σύντομα που μόλις αναφέρεις, Πινελόπη, την αποθήκευση της ενέργειας που παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
10: Κοίτα, Γρηγόρη, η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει, μάλλον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την αποθήκευση και υπάρχει και μια σύγκριση σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες πράγματι έχουν προωθήσει πολύ πιο γρήγορα από εμάς την αποθήκευση. Ωστόσο, λόγω του ότι, όπως είπαμε, δόθηκαν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα στους επόμενους μήνες και ως το τέλος του 2026 θα δούμε να αρχίσουν να λειτουργούν όλα τα έργα αποθήκευσης που έχουν φτιαχτεί το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια θα σχεδιαστούν και νέα έργα αποθήκευσης, 200 εκατομμύρια όπως είπα από τη ρήτρα διαφυγής, ενώ επίσης θα υπάρξουν ειδικές επιδοτήσεις για την εγκατάσταση από τους καταναλωτές πέρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης που μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέσα στα σπίτια τους. Μέσα στο σχέδιο της κυβέρνησης εντάστηκε το πρόγραμμα των διασυνδέσεων, τόσο των ελληνικών νησιών μεταξύ τους, όσο και οι διεθνείς διασυνδέσεις. Το συνολικό σχέδιο του ΑΔΜΙΕ για αυτό είναι στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πει επίσης ότι προβλέπεται η μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 50% από την 1η-1η του 2027. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που δίνονται, που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να υπάρχει η ίδια τιμή ρεύματος μεταξύ των νησιών και του διασυνδεδεμένου.
0: Ειδικά αυτό που είπες για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι λεγόμενες οίκο, θα έχουν επίπτωση και στα τιμόλογια ρεύματος, έτσι?
10: Βεβαίως. Όλοι οι καταναλωτές πληρώνουμε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έτσι ώστε το ρεύμα να έχει την ίδια τιμή στην Αθήνα και στην Κρήτη. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης και μετά την ολοκλήρωση και της διασύνδεσης των Κυκλάδων πλέον από την 1η-1η-2027 θα έχουμε μείωση κατά 50% τον οίκο. Επίσης, μεταξύ των παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ένας τρόπος για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, και βεβαίως για τη μείωση των ρευματοκλοπών, οι οποίες είναι περίπου το κόστος τους 4% στην τιμή, μάλλον έχουν αυξηθεί κατά 4% οι ρευματοκλοπές, που σημαίνει ότι επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές για την προκειμένου να καλύπτεται το κόστος των ρευματοκλοπών, και με τη μείωσή τους θα έχουμε όφελος καταναλωτές. Όπως είπε ο κύριος, να κλείσω με αυτό, όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν είναι σημειακή, δεν θα έχει αποτέλεσμα αύριο, αλλά θα είναι μακροπρόθεσμη και θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Είναι σε εξέλιξη, μας είπε η συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό εμείς ένα απόσπασμα το όσα δήλωσε αρχικά ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος είπε ότι χτίζουμε έναν άχομο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Πενελόπη.
11: Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο οδικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη της οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιαδακάκη και το επιτελείο του μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον,

0: Μητρούλια, μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είχε εκτιναχθεί η τιμή του Brent μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο. Η σημαντική αυτή αύξηση ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή για τη βενζίνη και το πετρέλαιο να βρίσκεται σταθερά πλέον αρκετά υψηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο, ο Πινελόπη.
1: Πράγματι, Γρηγόρη, οι διεθνείς αναταράξεις, οποίες, όπως είπες, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είναι εδώ και αποτυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια στις τιμές του πετρελαίου. Πριν από περίπου 2 ώρες, το Brent ήταν στα 99 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα έχει πέσει στα 98,2, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,6, και το φυσικό αέριο που ενδιαφέρει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι στα 75 ευρώ ένα μεγαβατόρα, με άνοδο 2,3%, και πρέπει να πούμε εδώ για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται, ότι πριν το ξέσπασμα του πολέμου, δηλαδή στο τέλη Φεβρουαρίου, ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα του φυσικού αέριου. Όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βεβαίως να είναι αυξημένες οι τιμές των υδρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Σταθερά η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι πάνω από 2 ευρώ, και σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδη πανελλαδικά είναι 2,093 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του ντίζελ 2,054. Λίγο χαμηλότερα, 2,077 για την αμόλυβδη και 2,037 για το ντίζελ, είναι η μέση τιμή της Αττικής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μάλλον οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση, αλλά και εκτός από τα δημοσίευμα, η τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, τελείως και θέμα και ύφος, και να πάμε εκτός σύνορα, να πάμε στη Γαλλία, γιατί είχαμε νέα ληστεία που σημειώθηκε σε μουσείο σχεδόν ένα μήνα μετά, ένα χρόνο, με συγχωρείτε, μετά την κλοπή μαμούθ στο μουσείο του Λούβρου. Ληστές εισέβαλαν στο μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και απέσπασαν τελικώς 2 πίνακες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ληστεία στην Γαλλία, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, λοιπόν, πιθανότητα 2 ήταν οι ληστές που εισέβαλαν στο μουσείο Ρενουάρ στην πόλη Κάν-Σιρμέρ, στη Γαλλική Ριβιέρα. Αρχικώς απέσπασαν 4 πίνακες, ωστόσο τους έπεσαν οι 2, ενώ τους καταδίωκε η αστυνομία. Οι ληστές δεν έχουν συλληφθεί, γίνονται έρευνες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η αξία των 2 πινάκων που τελικώς κλάπησαν, με τους οποίους διέφυγαν οι ληστές, αλλά γνωρίζουμε ότι οι πίνακες του Ρενουάρ στο παρελθόν, του μεγάλου υπερσυρνιστή ζωγράφου, έχουν πουληθεί για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το μουσείο Ρενουάρ άνοιξε στην περιοχή αυτή το 1960, ήταν η κατοικία του ζωγράφου, και εκεί βρίσκονται 13 πίνακες, 40 γλυπτά, αλλά και έπιπλα που ανήκαν στον ζωγράφο. Όπως είπες, πρόκειται για άλλη μια ληστεία σε μουσείο της Γαλλίας. Πριν από σχεδόν ένα χρόνο υπήρξε αυτή η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο. Εκλάπησαν αυτοκρατορικά κοσμήματα 100 εκατομμυρίων ευρώ. Έγιναν 4 συλλήψεις για αυτή την ληστεία, ωστόσο τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.
0: Πάντως κάτι πρέπει να κάνουν καλύτερα στη Γαλλία, γιατί έχουν ένα θέμα, φαίνεται. Ας πούμε, 2 ληστείες μεγάλες σε εμβληματικά μουσεία μέσα σε ένα χρόνο. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν. Και από τη Γαλλία να πάμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας κατά του εθνικιστικού ακροδεξιού κόμματος AfD, μία ημέρα μετά τη σαρωτική νίκη που πέτυχε στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt, και η οποία προκάλεσε σοκ τόσο στο εσωτερικό όσο και σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη γερμανική πρωτεύουσα. Πώς είναι το κλίμα σήμερα, Γιώργο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα η Γερμανία συζητάει για το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται στην Ομοσπονδιακή Βουλή, αλλά όλη αυτή η συζήτηση και η κουβέντα γίνεται στη σκιά του αποτελέσματος που είχαμε την Κυριακή στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ. Ένα αποτέλεσμα ιστορικών διαστάσεων με το ακροδεξιό

0: κόμμα που στην περίπτωση αυτή είναι μάλιστα επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα να παίρνει 44% αγγίζοντας την πλειοψηφία. Δεν την έχει, αλλά την άγγιξε. Και αυτό που μετέφερες προηγουμένως, που είπες προηγουμένως για τις διαδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες, αποτυπώνεται, αν θέλεις, και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του πρώτου γερμανικού καναλιού, που βγάζει ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών βλέπει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ με ανησυχία. Το 64% ανησυχεί και μόνο το 24% των Γερμανών δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένο. Μια άλλη διάσταση αυτής της δημοσκόπησης, η οποία είναι και η τελευταία που έγινε χθες βράδυ, αφορά το πώς θα αντιμετωπιστεί το AfD. Αν, για παράδειγμα, θεωρούν οι Γερμανοί ότι πρέπει να εκλεγεί ο Ulrich Zygmunt, ο επικεφαλής του AfD, πρωθυπουργός, ναι ή όχι, εκεί ένας στους δύο στην ουσία λέει ότι είναι υπέρ του να εκλεγεί, διότι το αποτέλεσμα αυτό είναι μια σαφής εντολή κυβέρνησης, σχηματισμού κυβέρνησης. Το 45% είναι υπέρ, το 48% κατά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ένα τέτοιο ποσοστό είναι μια σαφής κυβερνητική εντολή. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον νικητή, διότι ο ίδιος θέλει μια σταθερή κυβέρνηση, αυτό μας έλεγε και χθες στην εμφάνισή του στους δημοσιογράφους εδώ στο Βερολίνο, αλλά δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, έχει μόνο 39 βουλευτές, του λείπουν 3, θέλει συνεργασία με άλλα κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές, υπό τον όρο ότι θα σπαστούν το πρόγραμμα του AfD. Αυτό δεν το δέχεται βεβαίως κανένα άλλο κόμμα. Καθοριστικό ρόλο όμως θα παίξει, Γρηγόρη, το κόμμα της Σάρα Βάγκεγκνεχτ. Είναι ένα φιλορωσικό αντισυστημικό κόμμα που αποσχίστηκε από την αριστερά. Έχει 5 βουλευτές και ανακοίνωσε ότι αυτοί οι βουλευτές θα τηρήσουν στάση αποχής στην τρίτη ψηφοφορία για πρωθυπουργό, που απαιτείται απλή πλειοψηφία. Την έχει με τους 39 βουλευτές ο Zygmunt, διευκολύνοντάς τον έτσι να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός του κρατηδίου της Γερμανίας. Θα τα δούμε αυτά το επόμενο διάστημα. Δεν είναι υπόθεση μίας μέρας ή μίας εβδομάδας.
1: Σε καμία περίπτωση θα μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία αλλάζει τις ισορροπίες στη Γερμανία και ανησυχεί ολόκληρη την Ευρώπη. Και βεβαίως μιλάμε και για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, ένα σοβαρό πλήγμα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τους Χριστιανοδημοκράτες. Έτσι, Γιώργο?
0: Ναι, τεράστιο πλήγμα. Είναι ιστορική ήττα αυτή που πέτυχαν και είναι και προσωπική ήττα του ίδιου του καγκελάριου. Αναγνώρισε την δική του, αν θέλει, ευθύνη σε δηλώσεις του χθες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν περιμένουμε άλλες επιπτώσεις για τον καγκελάριο. Μεσολαβούν άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις 20 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως να ξανατεθεί το θέμα του καγκελαρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι οι εκλογές έγιναν πριν ένα χρόνο, πριν 1,5 χρόνο, εξελέγει καγκελάριος για μία τετραετία. Αυτές ήταν εκλογές σε ένα κρατήδιο του 1,7 εκατομμυρίου ψηφοφόρων.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Όπως μας είπες και εσύ, δεν είναι κάτι που θα μας απασχολήσει μία ή δύο μέρες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας, γιατί οι εκτιμήσεις λένε ότι το μήνυμα αυτό της κάλπης ξεπερνά τα γερμανικά σύνορα και συνδέεται με την άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων, τη στάση απέναντι στη Ρωσία και γενικότερα με τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Γερμανία, επιστροφή στα δικά μας. Τώρα να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων το ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο ανέλυσε διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως περιγράφει η κυβέρνηση, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύσεις. Ο προϊστάμενος του γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργύρου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας, αφού υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα είναι λίγο πάνω από τα επίπεδα της Βουλγαρίας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση. πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους. Και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου. Και ταυτόχρονα, σε σχέση με το εισόδημά σου, να πέφτει το χρέος σου χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9% για να ακριβώ λόγο, στο 11,3%.
1: Στη συνέχεια, ο κ. Αργυρού ρωτήθηκε και για τις αντιδράσεις που καταγράφονται αναφορικά με το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μήπως τελικά είναι ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους πιο ευπόρους ανθρώπους?
2: Εδώ η στόχευση είναι η στόχευση στα μεσαία και στα λιγότερο δυνατά εισοδηματικά στρώματα. Δεύτερον, αυτά τα στρώματα, με βάση τα στοιχεία των καταθέσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΕΚ, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους, σημαντικά μάλιστα. Άρα, ύλη προκειμένου να γίνει τέτοιου είδους κατάθεση, σε μεγάλο βαθμό υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή η δυνατότητα τους είναι μικρή, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι υποχρεωτικό να βάζει κάποιος για να υποφεληθεί. Είναι ό,τι μπορεί ο καθένας μέχρι το ποσό των 100 ευρώ το μήνα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα βάλουμε και εμείς όσα χρήματα μέχρι τα 1.200 ευρώ το χρόνο βάλει η οικογένεια, ώστε το παιδάκι, όταν θα φτάσει στην ηλικία των 18 χρονών, να έχει ένα ποσό το οποίο θα έχει μεγαλώσει ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό και για λόγους, όπως είπατε πολύ σωστά, αποταμιευτικούς, να δημιουργηθεί η κουλτούρα της αποταμίευσης, και για λόγους τα παιδιά όταν θα φτάσουν στην ηλικία των 18 να έχουν κάτι στα χέρια τους. Και επίσης η κυβέρνηση, η πολιτεία μάλλον, θα αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν όλα τα παιδιά. Και βεβαίως είναι και αναπτυξιακό, διότι οι περισσότερες αποταμιεύσεις ενδιάμεσα θα έχουν χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε η ελληνική οικονομία να επενδύσει περισσότερο και να ενισχυθεί.
1: Έντονη κριτική τώρα στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, άσκησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε στα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, και μάλιστα αφιέρωσε και ένα τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι επί των ημερών του η αγοραστική δύναμη των πολιτών 7 χρόνια τώρα, όχι έναν χρόνο, είναι στα τάρταρα. Και λέει ότι τώρα είναι η ώρα να φτάσει στην κοινωνία. Στα 7 χρόνια. Τον έχω ακούσει 100 φορές.
4: Ναι.
3: Νομίζω ότι επειδή του αρέσουν και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
4: Ναι.
3: Ο κόσμος, αλλά και εμείς, το αφιερώνουμε ένα τραγούδι μόνο. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Τι λέει η κυβέρνηση? Έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Και λέει και ένα δεύτερο. Έχει αυξηθεί και καταθέσεις. Όταν λέμε ότι αυξάνονται αυτά, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται σε όλη την κοινωνία. Εγώ μπορεί να ανήκω σε ένα 20% που πράγματι επί των ημερών Μητσοτάκη έχω βγάλει πολλά λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαχύθηκε σε όλη την κοινωνία. Έχω ρυθμό ανάπτυξη, αλλά έχω καθελωμένη αγοραστική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την ανάπτυξη που ήρθε κερδίσανε λίγοι. Αυτοί οι λίγοι καταναλώνουν, αυτοί οι λίγοι αποταμιεύουν.
4: Τώρα,
3: άρα το επιχείρημα του κυρίου Αργυρού είναι ένα επιχείρημα που απευθύνεται σε κάποιον προφανώς που δεν ξέρει οικονομικά και προσπαθεί να τον εξαπατήσει.
4: Τον Κουμπαρά, πώς τον είδατε για τα νεογέννητα?
3: Κοιτάξτε να δείτε, σαν ιδέα είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το ΠΑΣΟΚ την είχε προτείνει το 18, αλλά όχι έτσι. Εδώ προτείνεται χωρίς όριο και προτείνεται με έναν τρόπο που στην ουσία, όπως το εξηγεί η κυβέρνηση, είναι σαν να ευνοούνται μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν. Θέλει αλλαγές το σχέδιο. Σαν ιδέα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε.
1: Την ώρα λοιπόν που έδινε συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινούσε στην Θεσσαλονίκη σειρά συναντήσεων με φορείς της Μακεδονίας, εκεί όπου παρουσίασε το περίγραμμα των προτάσεων του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας, εστιάζοντας σε θέματα οικονομίας, διαφάνειας και άμυνας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στην Γεωργία Τσασάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γεωργία, από την Αθήνα.
5: Γιάννα Τσασάνη, σε παρακαλώ πολύ.
1: Γιάννα, με συγχωρείς πολύ, Γιάννα μου, ναι, έχεις δίκιο.
5: Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε τη βεντάλια των θεμάτων, ζήτησε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα και την πρόσβαση του συστήματος στον πηγαίο κώδικα. Είπε ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Ζητάει το Πασόκ να απαντήσει ο Πρωθυπουργός εάν τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Εκείνο που θέλω να σου πω, πέρα από αυτό το ζήτημα το οποίο ανέδειξε στο κλείσιμο της ομιλίας του, έθεσε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα εκτυλιτώνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη, έχουμε όραμα και σχέδιο. Έδωσε και συζήτησε με τους εκπροσώπους των φορέων για δικαιότερη φορολογική πολιτική, για ισχυρότερη κοινωνική πολιτική. Για το στεγαστικό είπε ότι ήταν το πρώτο κόμμα που το έθεσε στο δημόσιο διάλογο. Και πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη σύνδεση, να σου πω ότι στο χώρο βρέθηκαν από πολύ νωρίς δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης. Και οι πληροφορίες λένε ότι σε πολύ λίγο από τώρα θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ.
1: Γιάννα Τσατζάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα το όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη.
6: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες, όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε μία ακόμα αστεία ένταση που αναζωπηρώνεται στη Μέση Ανατολή. Καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης έπληξαν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί είδαμε νωρίτερα ότι το Ριάντ προειδοποίησε με αντίπεινα Έλενα, ενώ οι Χούθη απειλούν με συνέχιση και διεύρυνση των επιθέσεων.
8: Ακριβώς, είναι η αναζωπήρωση ενός πολύ επικίνδυνου μετόπου και στην Ιεμένη και φυσικά τον Χούθη με την Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη λοιπόν έπληξαν με πυράβλους και ντρόουνς ενεργειακές και πολιτικές υποδομές. Στις ενεργειακές συμπεριλαμβάνεται και δηληστήριο της Αράμκο. Επίσης ένα αεροδρόμιο στην πόλη Άπχα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι και το Ριάτ προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Χούθη, εκπρόσωπός τους, είπε ότι θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν οι επιθέσεις τους, καθώς κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι βομβαρδίζει θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οι Χούθη μάχονται και τις τελευταίες μέρες οι μάχες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες με τα κυβερνητικά στρατεύματα στην Ιεμένη. Οι νεκροί των τριών τελευταίων ημερών, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, ξεπερνούν τους 900, πάνω από 3.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, ενώ στόχος των Χούθη είναι να φτάσουν μέχρι το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, οπότε να το ελέγχουν, αλλά και των κυβερνητικών στρατευμάτων από την πλευρά τους, να φτάσουν, να βρουν διάδρομο προς την πρωτεύουσα Σανά και να την ανακαταλάβουν. Την ελέγχουν οι Χούθη τα τελευταία αρκετά χρόνια.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί πάντα, Έλενα Λεβίζου, στο Ισραήλ δημοσίευμα της εφημερίδας Χαρέτς, που υποστηρίζει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για τον κίνδυνο επίθεση της Χαμάς 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και αυτός τι είχε κάνει τότε?
8: Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα που βασίζεται στην έρευνα, εκτενή έρευνα για ένα βιβλίο, το δημοσίευμα είναι της Χαρέτς, ο Νετανιάχου λοιπόν είχε αντιδράσει με ψυχραιμία, mm-hmm. σύμφωνα πάντα με αυτό το δημοσίευμα, και είχε απαντήσει ότι πιθανότατα αφορά κάποια ενέργεια της Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προς τον Νετανιάχου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερώσει, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις υπηρεσίες ασφαλείας, της εσωτερικής ασφάλειας της ΣΥΝΠΕΤ, αλλά και την ΜΟΣΑΔ για το θέμα αυτό. Είναι πολλές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε μια σημαντική εξέλιξη που έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Μια υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει όλους. Πάμε στην Άννα Βλαχοπανακιώτη, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή, Άννα? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε την παραπομπή των 4 κατηγορούμενων αστυνομικών στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για το κακούργημα της ανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως. Παραπέμπονται λοιπόν να δικαστούν για αυτό το αδίκημα αναφορικά με τα λάθη και τις παραλήψεις που τους αποδίδει το δικαστικό βούλευμα, όταν η αδικοχαμένη 28χρονη κοπέλα το βράδυ της 1ης Απριλίου του 24 κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, των Αγίων Αναργύρων, για να ζητήσει προστασία από τον πρώην σύντροφό της. Ωστόσο, κατά τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας, αυτοί έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, με αποτέλεσμα το κορίτσι να μείνει απροστάτευτο και μόλις λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος να βρει τραγικό θάνατο από τις αλλεπάλληλες μαχαιριές του πρώην συντρόφου της, που την είχε ακολουθήσει, της είχε στήσει καρτέρι και πραγματικά την κατακρεούργησε. Ήταν μια χωριστή δικογραφία που είχε σχηματιστεί, είχε προηγηθεί ανάκριση, είχαμε αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση, και τώρα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έβγαλε το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, στις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε τη δίκη του 41χρονου σήμερα πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα για την στιγερή της δολοφονία σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας.
1: Άννα Βλαχοπανακιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για ένατη μέρα και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, φωτιά στην Κόντσα, στην Ήπειρο, χωρίς να κινδυνεύσει ο οικισμός της, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας τα 9 μέσα κάνουν από το πρώτο φως, από νωρίς το πρωί δηλαδή, κάνουν ρήψεις σε δύσβατα σημεία. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς? Ο Κωνσταντίνος Σιαράβας είναι ο θεματικός αντιπεριφέραρχης Ήπειρου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
10: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτω από οριστικό έλεγχο, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα. Έχει βγει από το κάδρο της επικινδυνότητας όλη η Κόνιτσα, όπως και η Μονή στο Μείο. Η φωτιά συνεχίζει μέσα στη Χαράδρα. Οι επεμβάσεις γίνονται με τα αναέρια μέσα ως επιτοπλίστων. Είναι δύσκολη η περιοχή, δυσπρόσιτη. Και μετά να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα δάσος το οποίο δεν έχει εξηλευθεί ποτέ. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι για μένα το μεγαλύτερο προληπτικό μέτρο και σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή που κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερες φωτιές, καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι απαραίτητο μέτρο πρόληψης για όλα τα δάση μας.
11: Δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα ότι πρέπει να καταστρέφουμε μόνοι μας ένα κομμάτι του δάσους για να σώσουμε το δάσος.
10: Ακριβώς.
11: Πόσα στρέμματα μέχρι τώρα έχουν κάνει?
10: Πάνω από 6.500.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη βραδιά απόψε για την ΑΕΚ στο Champions League.
12: Βεβαίως, η ΑΕΚ επιστρέφει στα αστέρια του Champions League έπειτα από 8 χρόνια, έχοντας αποκλείσει με εντυπωσιακό τρόπο τη Λεύσκη Σόφια στα play-offs και κάνοντας σήμερα, απόψε δηλαδή, στις 8 παρατέταρτο ώρα έναρξης απέναντι στη Πρωτάρα, στο θεσμό Αυστριακή.
1: Πολύ νωρίς για αγώνα Champions League. Έχουμε μάθει άλλες ώρες.
12: Ναι, εντάξει, είναι και η πρεμιέρα όμως τη διοργάνωση, οπότε είναι και αυτό τυπικό για την ΑΕΚ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Magenta Sport 2, την παλιά Κοσμοτέ δηλαδή, και ραδιοφωνικά από την Era Sport. Ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς δηλώσε μεταξύ άλλων πως η ομάδα θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να ξεπεράσει τη League Phase και να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Αμφίβολος παραμένει ο 300 όμως, και όπως όλα δείχνουν θα είναι εκτός απόψε και θα τον αντικαταστήσει ο Μπρινιόλι κάτω από το Goal Post. Αυτό βεβαίως θα τα δούμε την τελευταία στιγμή. Η Ένωση θα μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες για το απόψινό παιχνίδι, γιορτάζοντας έτσι τη συμμετοχή της και φτιάχνοντας μια φαντασμογορική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγγέλ Μπράγκο Γκοντίνο ορίστηκε για να σφυρίξει το παιχνίδι. Να θυμίσω, ήταν στο περσινό με την Τζέλη 4-0 για το Conference Link. Η πρώτη αγωνιστική είναι απλωμένη σε 3 ημέρες του Champions Link, πριν στρέψουμε στο κλασικό Τρίτη, Τετάρτη μέχρι και την 7η στροφή, που τελευταία δηλαδή αγωνιστική, που περιλαμβάνει 18 αγώνες ίδια ώρα και μέρα. Η δράση ξεκινάει, όπως σας είπα απόψε, στις 8 παρατέταρτο με το AEK Lask και Club Brugge Aston Villa, και στις 10 η ώρα θα παίξουν Real Madrid της Inter, αν μη τι άλλο το παιχνίδι που ξεχωρίζει, η Dortmund του Καρέτσα απέναντι στη Villarreal, η Betis φιλοξενείται από τη Lille, ενώ η Manchester City δοκιμάζεται στο Porto, απέναντι στην Porto, με το πρώτο μάτς στη διοργάνωση μετά την αποχώρηση του Pep Guardiola για την City. Αυτά σοβαρά για το Champions League. Σήμερα στις 10 παρατέταρτο, Ολυμπιακός Βόλος, λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Ελκαπή, κοντράρονται για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Φυσικά καλύψει του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτικά από τον Sky. Χθες ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στη Τρίπολη, τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
13: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Ξεκινήσαμε με δύο ύμνους για την Παναγία, έτσι όπως τους ερμήνευσε ο Γιώργος Κόρος στο βιολί, την ωραιότητα της Παρθενίας σου και το Τυπερμάχο. Γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας. Σε οικετεύω δέσποινα, σε νυν επικαλούμε. Σε δυσοπώ παντάνασα, συν χάριν εξετούμε. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, κόρη σεμνή και άσπηλε, δέσποινα Παναγία. Θερμός επικαλούμε σε, ναέ υγειασμένε. Αντιλαβού μου, ρίσε με από του πολεμίου. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, και κλήρων όμων δείξον με ζωής της αιωνίου. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

Από τη ζωγραφή του δασκάλου της εθνικής μας μουσικής, του Σίμωνος Καρά, αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε. Βοήθα Παναγιά μου της Κύπρου τα παιδιά, στίχη για την Κύπρο, πάνω στο, σε σκυριανό σκοπό. Το σκοπό Βιολέτα του Γιονάρη, και φυσικά ερμηνευμένο από τη χοροδία του Συλλόγου Εθνικής Μουσικής και τις εκπομπές του δασκάλου μας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και το αρχείο μας. Αυτός ο σκοπός, βοήθεια όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται υπό κατάληψη, αλλά και βοήθεια και στην Ελλάδα μας ευχόμαστε, η οποία περνά εδώ και πολλά χρόνια πολλά και τραγικά πράγματα, και όχι μόνο οικονομικά, αλλά όταν λέμε ούτως ή άλλως οικονομία, ετυμολογικά είναι ο νόμος του οίκου μας, και ο νόμος του οίκου μας δεν θα έπρεπε να είναι το χρήμα, αλλά θα είναι ο νόμος του σπιτιού μας, ο νόμος της επικράτειας της Ελλάδας. Μέσα σε όλα αυτά η φύση που μαστίζεται, οι φωτιές που έχουν κατακάψει σ' άκρη τη χώρα και οι πλημμύρες που ήρθανε και πρόκειται και να ξανάρθουνε. Λοιπόν, να βάλει το χέρι της η Παναγία αυτή τη πολύ σημαντική μέρα. Σήμερα τα γενέθλια της Παναγίας. Σας ευχαριστώ, έχετε ήδη αρχίσει να μου στέλνετε ευχές. Χαίρομαι που μου στέλνετε ευχές κάθε φορά που γιορτάζει η Παναγία. Ούτως ή άλλως εμείς οι Μαρίες γιορτάζουμε πάντα όταν γιορτάζει η Παναγία. Θέλω να ακούσουμε το υπερμάχο, έτσι όπως το κατέγραψε ο δάσκαλος της εθνικής μουσικής εδώ από το αρχείο μας.

Έχουμε κάνει αρκετά αφιερώματα φέτος στην Παναγία. Κάτι που σας άρεσε πολύ ήταν το τελευταίο στα 9 μέρα της Παναγίας. Μπορείτε να το ακούσετε όσοι δεν το ακούσατε από το ΕΡΤΕΚΟ, εκεί που υπάρχουν όλες οι εκπομπές μας on demand, χάρη στη βοήθεια του συναδέλφου μας, του Δημήτρη Αλεξόπουλου, που ανεβάζει τις εκπομπές των Ξωτικών της Παράδοσης στο ΕΡΤΕΚΟ. Και το 15 Αύγουστο φυσικά, και όλες τις γιορτές που γιορτάζει η Παναγία αναφερόμαστε και ακούμε τραγούδια, όπως το επόμενο που θα ακούσουμε με τη φωνή της Μαρίζας Κόχ.

0: Κατέβα κύριε Παναγιά, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση με τη φωνή της Δόμνας Αμίου και από μια εκπομπή που μας έχει αφήσει αφιέρωμα στην Παναγία, όπου ερμηνεύει τραγούδια για την Παναγία, από την οποία εκπομπή πολύ συχνά παίζουμε αποσπάσματα εδώ στην εκπομπή μας. Και πριν η Μαρίζα Κοχ στο «Έχε γεια Παναγιά», το οποίο κάθε φορά που το βάζουμε κάποιος ακροατής παίρνει και λέει ότι είναι πάντα γεια και όχι Παναγιά, και κάποιος άλλος παίρνει και λέει τώρα είναι σωστό που λέει Παναγιά. Τι να σας πω, δεν είμαι μουσικολόγος, θα πρέπει να ρωτήσουμε ένα μουσικολόγο για την ακρίβεια. Ο κύριος Βασίλης πάντως λέει, εάν πιστεύεις είναι Παναγιά, εάν δεν πιστεύεις δεν είναι Παναγιά. Οπότε πίστευε και μη ερεύνα. Λοιπόν, βέβαια με κόμμα, τι πίστευε και μη ερεύνα, πίστευε και να πιστεύεις και να μην πιστεύεις, εσύ να ερευνάς, είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, η έρευνα είναι μέρος του, γι' αυτό μας έχει δοθεί το πνεύμα, δεν υπάρχει άλλος λόγος να έχουμε πνεύμα, μα έχουμε πνεύμα για να μπορέσουμε να ερευνήσουμε.
1: Μαρία, αλλιέθ, Μαρία, λένε τη μάνα σου. Μαρία, λένε Μαρία, λένε την Παναγιά. Μαρία, λένε κισε, κισε να μωρό Μαρία μου. Μαρία, λένε κισε, κισε να κακουμήρα μου. Κι αν δεν πιστε Μαρία μου, κι αν δεν πιστε στην Παναγιά. Κι αν δεν πιστεύς κι με ένα μωρό Μαρία μου. Κι αν δεν πιστεύς κι με ένα κακού μοίρα μου. Ο μπομπό τη γεννήτη, στο ντουνιά δε φαινήτη. Ο μπομπό ποια είναι αυτή, με το γαρί φαρούστε αυτήν.
0: Η Βασιλική Γάτσια ήταν αυτή από το αρχαίο μας και αυτό το απόσπασμα. Μαρία λένε την Παναγιά. Η γέννησή σου Θεωτό και χαράν εμείνησεν πάση τη οικουμένη. Εξού γάραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης. Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσα στην κατάραν έδωκε την ευλογίαν. Καλά είναι να την επικαλούμαστε, πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε. Η Παναγία ούτως ή άλλως είναι για τον ελληνικό λαό, αντιπροσωπεύει την μεγάλη μητέρα, τη μάνα μας σε πιο ατομικό επίπεδο, αλλά και τη μεγάλη μητέρα που λατρεύονταν στην χώρα μας από αρχαιοτάτων και πιο πριν χρόνων, όταν υπήρχε η λατρεία της Μεγάλης Μητέρας. Θα συνεχίσουμε με ένα απόσπασμα από το CD του Στέφαν Μίκους που έχω ξαναπαίξει, όχι αυτό το συγκεκριμένο, άλλα δύο, άλλους δύο ύμνους, τους οποίους έχει εξαιρετικά ερμηνεύσει στο CD της ECM, που είναι μια πολύ μεγάλη σπουδαία εταιρεία jazz, ο Στέφαν Μίκους, ο οποίος τουλάχιστον όταν βγήκε αυτό το CD ζούσε στα Κανάρια, στους Κανάριους νήσους, δεν ξέρω τώρα αν ζει ακόμα εκεί, εξαιρετικός. Θα ακούσουμε από το άλμπουμ Παναγία, όπως γράφεται στα λατινικά, όσοι θέλετε να το βρείτε, I Praise You, Cloud of Light.

I praise you, cloud of light, χαίρε φωτεινήν σε νεφέλην, θεϊκήν όντος δρόσον και μυστικήν, είδωρ το αλόμενον η ζωήν την αιώνιον, σε σωτηρίας όμβρον ομβρίσασαν δέσποινα, επεγνωκός ετούμε τη συν αγαθότητα. Αυτό μόλις ακούσαμε από τον Στέφαν Μίκους. Σήμερα η ελπιδοφόρα γέννησης, η γέννηση αυτή που έχει έρθει και σηματοδοτεί τη λύση της κατάρας, του προπατορικού αμαρτήματος. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα, επικοινωνείτε μαζί μας αν θέλετε. Επίσης, μας ακούτε από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου, και να συνεχίσουμε και να ακούσουμε κάτι πολύ όμορφο για τους πόνους της Παναγίας από τον Νίκο Ξυλούρη και το ψηφιακό δίσκο του χρόνου «Τα γυρίσματα», το οποίο ηχογραφήθηκε το 1976, αλλά φαίνεται ότι κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Νίκου Ξυλούρη 4 χρόνια μετά.

Πού να σε κρύψω, γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί? Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποιαν κορφή ερημική? Δεν θα σε μάθω να μιλάς και τ' άδικο φωνάξεις. Ξέρω πως τα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μέσα στα βρόχια της οργής τα χιάθε να σπαράξεις. Συ θα έχεις μάτια γαλανά, θα έχεις κορμάκι τρυφερό, θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακόν καιρό και από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιώτης. Δεν είσαι εσύ για μαχητές, δεν είσαι εσύ για το σταυρό. Εσύ, Νικοκερόπουλο, όχι σκλάβους η προδότης. Τη νύχτα θα σηκώνομαι και αγάλια θα νυχοπατώ, να σκύβω την ανάσα σου, να κω πουλάκι μου ζεστό, να σου τιμάσω στη φωτιά γάλα και χαμομήλι, κι ύστερα από το παράθυρο με καρδιοχτύπη θα κοιτώ, που θα πηγαίνει στο σχολείο με πλάκα και κοντήλι. Κι αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο φως της αστραπής, κι η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου, να μην τα πεις. Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν. Όχου, μου μπήγει στην καρδιά χίλια μαχαίρια και σπαθιά. Στη γλώσσα μου ξεραίνεται το σάλιο σαν πικρή αψιθιά. Ω, πώς βελάζεις ήσυχα κοπάδια εσύ βουνίσιο. Βοηθάτε ουράνιες δυνάμεις και ανοίχτε μου την πιο βαθιά την άβυσσο, μακριά από τους λύκους να κρυφογεννήσω. Του Βάρναλη φυσικά, πάνω στο οποίο γράφτηκε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.

Γράφει σε ένα άρθρο της, άρθρο του μάλλον, ο Σταμάτης Ακελίωνας, διδάκτορ θεολογίας, ο οποίος όμως αυτά που αναφέρει στην ουσία είναι του Ιερού Καβάσιλα, που ήταν σπουδαίος βυζαντινός θεολόγος, συγγραφέας και Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας. Κάπου στα μέσα του 14ου αιώνα έζησε και γράφει λοιπόν: γιατί ήταν ανάγκη από αυτή τη ρίζα και με αυτόν τον τρόπο η μητέρα του Θεού να λάβει το πνευματικό σώμα της, να γεννηθεί από τους ανθρώπους, εκείνους που ήταν περισσότερο από όλους τους άλλους οικείοι στο Θεό και με τη δύναμη της προσευχής. Έπρεπε δηλαδή εκείνη η οποία συνένωσε τους ανθρώπους με το Θεό, διαλύοντας το μίσος που υπήρχε μεταξύ τους, και άνοιξε στις προσευχές των ανθρώπων το δρόμο για τον ουρανό, γκρεμίζοντας το διαχωριστικό τείχος να έρθει στη ζωή χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βάσεις και αφετηρίες. Γράφει ο Ιερός Καβάσιλας και συνεχίζει ο Σταμάτης Σακελίων. Διτό λοιπόν το ουσιώδες της γέννησης. Το πρώτο είναι η γέφυρα ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και η απελευθέρωση από την αιώνια κατάρα. Το δεύτερο είναι η ένωση των ανθρώπων, εκείνων που ακολούθησαν τη γέννηση και εκείνων που προϋπήρξαν.

Η γυναίκα λοιπόν γίνεται μέσω της Μαρίας η τροφός της ιστορίας του ανθρώπου, θα υπομείνει και τη χλεύει και τον πόνο. Ταυτόχρονα όμως το πρόσωπο της Μαρίας θα γίνει η παραμυθία των ανθρώπων. Η Μαρία εξαιρείται από το κοινό γένος των ανθρώπων, όπως γράφει ο Σταμάτης Αγγελίων, χωρίς όμως να αποκόπτεται. Αυτή άλλωστε είναι και η ειδοποιός διαφορά της με ό,τι προϋπήρξε αλλά και ό,τι ακολούθησε. Δεν έχει για γενέθλιο τόπο της τον ουρανό, αλλά τη γη της πτώσης. Όμως αντί αυτό να ακυρώσει την πορεία της, έρχεται να επικυρώσει την προοπτική της σωτηρίας. Αυτή η μοναχική φιγούρα της ιστορίας συγκινεί και θα γίνει αργότερα το κεντρικό πρόσωπο όχι μόνο της ιερής ιστορίας, αλλά και της ποίησης και της λογοτεχνίας και των τραγουδιών των ανθρώπων. Θα καταστεί το πλέον οικείο πρόσωπο που οι μετέπειτα θεολογικές έρηδες ελάχιστα θα αγγίξουν ή θα αμαυρώσουν αυτό που πραγματικά αισθάνονται οι άνθρωποι για την Παναγία.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Είναι οι κοινές δηλώσεις από το El Alamein του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη για την τριμερή Ελλάδος-Αιγύπτου-Κύπρου. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρίσκονται η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Αθήνας-Καΐρου, η ενεργειακή συνεργασία καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην τουρκική προκλητικότητα και στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιμένει στο διάλογο και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, χωρίς να υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να σχολιάσει πληροφορίες για επίσκεψη στην Ελλάδα του επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ Ιμπραχήμ Καλίν, σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν υπακούει σε τελεσίγραφα. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, επικαλούμενος στις συμφωνίες για αποκλειστική οικονομική ζώνη τόσο με την Ιταλία όσο και με την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Όπως είπε, οι αντιδράσεις που προκαλούνται δεν μας πτωούν και η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει και να οχυρώνει τη χώρα. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδος-Ιταλίας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων, αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Από την πλευρά του, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο τόνισε τη σημασία της προστασίας της Μεσογείου αλλά και της Ερυθράς Θάλασσας. Εμείς εκπροσωπούμε μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης με περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και περισσότερο διάλογο με όλους, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Σχετικά με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, παρατήρησε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αντί να πηγαίνει μπροστά, πηγαίνει πίσω και υπάρχουν ακόμη ζητήματα λογοδοσίας και διαφθοράς. Ξεκίνησε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη η κατάθεση του κυρίου Αντώνη Ψαρόπουλου. Ο κύριος Ψαρόπουλος, συνήγορος συγγένων θυμάτων και πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, είπε αρχικά ότι το πρώτο πράγμα που ήθελε να μάθει ήταν η αιτία θανάτου της κόρης του. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της σύγκρουσης, στην έρευνα του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπαγαΐμη και στην διερεύνηση του ζητήματος της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση. Βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών χαρακτηρίζει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση δια παραλήψεως υπόχρεου προσώπου. Με απόλυτο σεβασμό στη δικαστική διαδικασία και το τεκμήριο αθωότητας, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την πλήρη διαλέμφκαση και δικαιοσύνη που της αξίζει, καταλήγει η ανακοίνωση. Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα, σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οστά βρήκε τυχαία ένα παιδί και ενημερώθηκε η Ελλάς. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ειδοποιήθηκε και ειδικός ανθρωπολόγος, προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Την ίδια ώρα έχουν ανοίξει όλοι οι φάκελοι με τις δηλωθήσεις εξαφανίσεις ατόμων. Ανακοίνωση σχετικά με την ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει για την τοποθέτηση της τεράστιας σκηνής με τρόπο που να συμπεριλαμβάνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία, εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στο χώρο που πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δεν γειτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ φιλοξενεί απόψε την ΛΑΣΚ στις 8 παρατέταρτο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος αύριο και ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 Tisser 3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Μέρος δεύτερο, θέλω να σταθώ έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής και πάλι στο Talk of the Town, το οποίο δεν είναι άλλο από την Σαββατιάτικη συναυλία που θα παραχωρήσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αντώνης Ρέμος. Γιατί υπάρχει μια κουβέντα η οποία γίνεται σε πάρα πολλά επίπεδα. Εγώ θα σας μεταφέρω το πιο βασικό από αυτά τα επίπεδα. Είναι μια κουβέντα η οποία γινόταν δίπλα μου χθες, που καθόμουν στο Δημαρχείο βλέποντας τη μικρή μου να κάνει ρόλερ. Ήρθαν λοιπόν κάτι παιδιά τα οποία είχαν μαζί τους τα δικά τους πατίνια και από τις κουβέντες τους έμαθα ότι αναρωτιόντουσαν και αυτά για ποιο λόγο να έχει κλείσει το παραδοσιακό μέρος που κάνουν σκέιτ και πατίνια οι νεαροί της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν είναι άλλο από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι, παραδοσιακά.
0: Γιατί εκεί μαζεύονται παραδοσιακά όσοι θέλουν να κάνουν πατίνια ή σκέιτ. Και μεταφέρθηκαν όλοι αυτοί στο χώρο που υπάρχει ακριβώς πίσω από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι μας έκλεισαν και τον Μεγάλο Αλέξανδρο και δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τουλάχιστον για μια εβδομάδα. Δεν το λέγανε, με παράπονο περισσότερο από ότι με νεύρα.
1: Δεν υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι χώροι για να κάνουν σκέιτ, φαντάζομαι, στην Θεσσαλονίκη, έτσι, ελεύθερο πεδίο.
0: Ελάχιστη. Και ίσως θα έπρεπε και κάποιος τώρα θα μου πει τι λες, αλλά θα μπορούσε και κάποιος να τους πλησιάζει και να τους πει ότι είναι και κάτι προσωρινό. Αλλά τέλος πάντων, το κομμάτι της ενημέρωσης και το έλλειμμα αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και από εκεί κατάλαβα ότι αυτή η συναυλία τη συζητάνε πάρα πολύ.
1: Ακόμα
0: και τα παιδιά τα οποία χρειάστηκε να αλλάξουν τις συνήθειές τους έστω για μια εβδομάδα η πιτσιρικαρία που κάνει σκέιτ. Ακόμα και εκεί έφτασε να συζητιέται η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Για το τι γίνεται στα social media δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Γιατί άλλη συζήτηση εκεί.
0: Εκεί γίνεται ένας κακός χαμός, δεν έχω καταλάβει. Άκουγα κάποιες τοποθετήσεις υπέρ του τραγουδιστή που χαρακτήριζε όλους αυτούς που αντιδρούσαν ως γίδια, ως αφήστε ήσυχο τον Αντώνη. Εντάξει, παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Ναι, πιάσαμε και χαρακτηρισμούς. Καλώς ήρθατε. Μια συναυλία είναι δηλαδή.
1: Ναι. Ας το ξεκινήσουμε το πράγμα από εκεί, ότι είναι μια συναυλία γενικά, ναι, για να μην φτάνουμε σε ακραία.
0: Και αν υπάρχουν σχόλια, ζητήματα, σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν χαρακτηρισμοί στα ζητήματα αυτά, τότε δεν θα βγάλουμε άκρη ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Έτσι είναι, ακριβώς.
0: Αν υπάρχουν ζητήματα με το αν δόθηκε άδεια ή ποιος έπρεπε να δώσει άδεια ή για το πού έπρεπε να δοθεί αυτή η άδεια, για το ποιος ελέγχει αν έγιναν τα πράγματα από την εταιρεία σύμφωνα με την άδεια, είναι όλα υπαρκτά ζητήματα, όπως υπαρκτό ζήτημα είναι και η αντίδραση ορισμένων που βλέπουν να ενσωματώνεται το άγαλμα στην σκηνική παρουσία της επερχόμενης συναυλίας. Εγώ πάλι επαναλαμβάνω ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα σε αυτό καθεαυτό.
1: Έτσι όπως έχει στηθεί, εννοείς.
0: Το θέαμα. Έχω πρόβλημα αν έχει πάρθει μια απόφαση η οποία δεν έχει τηρηθεί. Εκεί έχω πρόβλημα. Κάθε απόφαση, είτε είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού, είτε είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης, είτε είναι για άλλο θέμα από το Δήμο Καλαμαριάς, κάθε απόφαση η οποία την βγάζει ένας υπεύθυνος και λέει Α, Β, Γ, Δ, 1, 2, 3, 4, θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται 1, 2, 3, 4. Από εκεί και πέρα, αν δεν γίνονται και αν υπάρχει το ελληνικό έλα μωρέ, εντάξει, θα πάμε και δύο μέτρα λίγο πιο εκεί, θα βάλουμε και το Μεγάλο Αλέξανδρο μέσα. Εκεί έχω θέμα.
1: Αυτό όμως είναι το θέτεις, γιατί παραμένει ένα ερωτηματικό ακόμα.
0: Ακριβώς. Και γιατί δεν έχει βγει κανείς να το ξεκαθαρίσει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το τι ακριβώς έχει γίνει, για ποιο χώρο έχει ζητηθεί η άδεια, αν έχει δοθεί η άδεια για το συγκεκριμένο χώρο, αν έχουν ζητηθεί να γίνουν τροποποιήσεις, ποιες είναι αυτές.
1: Ναι.
0: Η σκηνή ήδη υπάρχει, οπότε βάζω και το κομμάτι του ελέγχου μέσα. Ελέγχθηκαν αν όλα αυτά τα οποία είπαν ότι θα κάνουν τα έκαναν όντως ή κάναν κάτι περισσότερο.
1: Και ήταν έτσι όπως είχαν συμφωνηθεί. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να διευκρινίσει κάποιος.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κόσμος, όπως λες, αντιδρά πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω αν αντιδρά και δεν ξέρω και αν έχει και λόγο στην αντίδρασή του. Δηλαδή, εμένα δεν με βρίσκει και τόσο αντίθετο το να έχουμε μια συναυλία. Είχαμε άπειρες συναυλίες στο πλακόστο της Νέας Παραλίας. Και δεν νομίζω ότι, επειδή έχω και άγνοια στο τι είδους μνημείο είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι σε ποια εφορία ανήκει. Βυζαντινών, αρχαιοτήτων, στην αρχαία, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τέλος πάντων, επειδή.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού σίγουρα όχι, γιατί τοποθετήθηκε ότι δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, ας πούμε, για το ποιος δίνει την άδεια. Φοβάμαι μήπως ανοίξει μια φάμπρικα με αφορμή αυτή τη συναυλία.
1: Με ανάλογα.
0: Ναι, με ανάλογα θέλω από εταιρείες. Δηλαδή, γιατί να μπαίνει ο Μέγα Αλέξανδρος δίπλα στον Αντώνη Ρέμο, για να το πούμε, γιατί αυτό γίνεται, γι' αυτό συζητάμε τώρα,
1: δίπλα,
0: έτσι, παιδιά.
1: Ακριβώς, μάλλον,
0: ναι,
1: έτσι όπως
0: ακριβώς,
1: φαίνεται.
0: Ναι, δηλαδή, έτσι όπως θα είναι η σκηνή, θα είναι πολύ δίπλα. Κάποιος ο οποίος κατεβαίνει τώρα την Αγγελάκη και δει την σκηνή, θα τον δει το Μεγαλέξανδρο, το άγαλμα δηλαδή.
1: Είναι ο πρωταγωνιστής
0: της σκηνής. Ναι, θα το δει κεντραρισμένο. Ναι. Κεντραρισμένο, είναι ο πρωταγωνιστής.
1: Αν δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι αν δεν δοθούν οι απαντήσεις ότι όλα έγιναν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αυτός είναι ο τρόπος, αύριο μεθαύριο θα έρθει η χύψη εταιρεία ιδιωτικής παραγωγής, η οποία θα θέλει να κάνει μια συναυλία όπου ο καλλιτέχνης θα είναι πάνω στο Λευκό Πύργο. Εκεί πώς θα αντιδράσουμε?
1: Ναι,
0: ή μέσα στη ροτόντα, ας πούμε, το να παίξουν οι Μετάλλικα. Δηλαδή παίζουν οι Μετάλλικα μέσα στη ροτόντα? Ή θα βάλει καλά για τη ροτόντα? Νομίζω ότι το
1: είναι
0: Υπουργείο
1: πολύ...
0: Πολιτισμού θα...
1: Ναι, πολύ ακραίο, γιατί έχει και εκκλησιαστικό χαρακτήρα.
0: Ναι. Εντάξει, πολύ ακραίο, αλλά να σου θυμίσω ότι έγινε κουβέντα στην Αθήνα γιατί μια εταιρεία υποδημάτων, ναι, παγκοσμίου φήμης, έστησε show με drone στον εναέριο χώρο της Ακρόπολης.
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Έτσι, για να υπάρχει φωτογραφία του σήματος της Nike. Δεν έχω και κάποιο. Νομίζω ήταν η Nike.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω κι εγώ.
0: Νομίζω ότι ήταν η Nike.
1: Γνωστή εταιρεία, μια από τις δύο μεγάλες εταιρείες.
0: Πολύ μεγάλη επιφύλαξη, τέλος πάντων, το λέω, για να υπάρχει, ας πούμε, φωτογραφία με την Ακρόπολη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλα καταλήγουν για μένα στο ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Το έχει πει ο πάνσοφος ελληνικός λαός.
1: Μεχαλή
0: φροντίστε
1: αλήθεια.
0: Οι λογαριασμοί σας να είναι καλοί, για να μην έχουμε τέτοια ζητηματάκια στο μέλλον συνέχεια.
1: Και
0: γιατί
1: αν είναι...
0: ανοίγει η όρεξη. Το λέει και αυτό ο ελληνικός λαός.
1: Αν είναι έτσι πιο ξεκάθαρη και η όλη διαδικασία, δεν θα υπάρχουν και τόσο μεγάλες αντιδράσεις, γιατί θα έχει ξεκαθαριστεί και η κατάσταση. Το τι έχει γίνει, ας πούμε, και ή τι δεν έχει γίνει και θα έπρεπε να έχει γίνει.
0: Λοιπόν, Ήταρο Αλφα Κλής, χίλια χρόνια Ηρακλής και Κοπηλασία. Έτσι θα πορευτούμε στο επόμενο τέταρτο. Θα αφήσω τη συναδέλφισσα εδώ με μερικά δευτερόλεπτα να αποφασίσει τι από τα δύο θα δώσει προτεραιότητα.

0: Τραβάμε κουπί γενικότερα πάντως, βλέπεις, και εδώ στην πόλη.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Τραβάμε κουπί, αλλά τραβάμε κουπί πολύ επιτυχημένα. Ναι, είναι σκοπιλάτες και κοπιλάτισες.
1: Ναι. Το πολύ επιτυχημένα πηγαίνει για αυτούς που έχουν κάνει το κουπί από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
0: Ναι,
1: και ακριβώς. Πολύ καλά κάνουν, ας πούμε. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι νομίζω ότι θα θέλαμε λίγο λιγότερο κουπί στη ζωή μας και περισσότερο να βλέπουμε αυτούς που το έχουν κάνει επάγγελμα.
0: Ναι, θα θέλαμε, αλλά επιτυχημένα το τρώμε. Όλοι είναι στην Ελλάδα, νομίζω. Καλά τα πάμε. Στους πρόσφατους μεσογειακούς αγώνες, εν γέννη, η χώρα μας τα πήγε πάρα πολύ καλά, με 71 μετάλλια, 26 χρυσά, 26 αργυρά, 19 χάλκινα, εκ των οποίων αρκετά προέρχονταν και από την ελληνική κοπηλασία. Κοντά μας έχουμε στον αέρα την Ευαγγελία Αναστασιάδου, της οποίας χρονιά φέτος πήγε πάρα πολύ καλά, έφερε και εκείνη δικά της μετάλλια στην Ελλάδα. Έχει γεννηθεί στην Καστοριά, ανήκει και στον ναυτικό όμιλο Καστοριάς. Η Καστοριά φημίζεται φυσικά, έτσι, έχει και την ωραία της την λίμνη εκεί πέρα. Φέτος είχε επιτυχίες στο σκιφ γυναικών. Ευαγγελία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία,
2: μας ακούτε?
0: Ναι,
1: τώρα σε ακούμε πεντακάθαρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πήγε πολύ καλά η χρονιά σου φέτος.
2: Ναι, ήταν καλή χρονιά για μένα φέτος. Ξεκίνησα με το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τη δεύτερη θέση, μαζί με τη συναθλήτριά μου, τη Μιλάνα Κοντού. Συνεχίσαμε τη χρονιά μαζί. Ήταν ένα πλήρωμα το οποίο έχουμε αγωνιστεί παλιότερα σε μικρότερες κατηγορίες. Φέτος δοκιμάσαμε την κατηγορία των ανδρών γυναικών. Μετά συνεχίσαμε με το παγκόσμιο, στο οποίο δεν είχαμε καλή αρχή, διότι δυσκολευτήκαμε πολύ με τον καιρό και κατευθείαν δεν μπορέσαμε να κάνουμε καμία κούρσα. Δεν αποκλειστήκαμε από την πολύ αρχή και μείναμε εκτός. Εντάξει, μετά συνέχισα με τους μεσογειακούς και πήραμε δύο χρυσά εύκολα και στο σκι γυναικών
0: και στο διπλό
2: με τον Στέφανο, τον Ντούσκο. Γενικά σαν χρονιά ο απολογισμός ήταν καλή χρονιά. Εντάξει, πολλές φορές στον αθλητισμό συμβαίνουν αυτά τα πράγματα όταν δεν είσαι και σε πολύ καλή κατάσταση να διαχειριστείς δύσκολες καταστάσεις. Έρχονται και κάποιες ατυχίες. Αλλά συνεχίζουμε και εννοείται πως του χρόνου έχουμε και την Ολυμπιακή πρόκριση. Οπότε συνεχίζουμε για του χρόνου.
0: Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος πια. Τώρα η χρονιά για σας αγωνιστικά εννοώ πάντα έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έχει ολοκληρωθεί για φέτος.
0: Έχετε ξεκινήσει ήδη προπονήσεις ή είσαι λίγο στο διάστημα της ξεκούρασης?
2: Έχουμε περίπου ακόμη 15 μέρες ξεκούραση και μετά ξεκινάμε, γιατί πρέπει να πάμε σε υψόμετρο στην Ισπανία σε προπόνηση.
0: Για πες μας λιγάκι, γιατί και ο πολλής κόσμος ίσως δεν ξέρει ότι ακολουθείται πολύ σκληρό πρόγραμμα προπόνησης και έχω διαβάσει και σε συνέντευξή σου από τις 365 μέρες τις 300 εσόκλειστη.
2: Ναι, γενικά εμείς οι κοπηλάτες ζούμε περίπου 300 μέρες το χρόνο στο Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο στην Αθήνα. Είμαστε από διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά συγκεντρωνόμαστε όλοι εκεί, γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι, κάνουμε προπόνηση μαζί. Όταν δηλαδή κρατάς αρκετούς ελίτ αθλητές μαζί, ουσιαστικά ανεβαίνει το επίπεδο, γιατί ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον και είναι καλύτερα για μας, γιατί συνεχώς εξελισσόμαστε όταν είμαστε σαν ομάδα. Είναι δύσκολο να μένεις μακριά από το γκρουπ και να κάνεις προπόνηση σπίτι σου, οπότε έχει επιλέξει και ο προπονητής μας να μας κρατάει όλους μαζί στο σχοινιά για πάρα πολλές μέρες και πολλές ώρες τη μέρα, εννοείται.
0: Οπότε τώρα το πρόγραμμα, αφού τελειώσει και αυτό το μικρό διάλειμμα για σένα, τι περιλαμβάνει? Ξεκινάνε εντατικά οι προπονήσεις και ο στόχος είναι φυσικά η Ολυμπιάδα? Ποια είναι μετά η μεγάλη διοργάνωση?
2: Για του χρόνου, δηλαδή για την επόμενη χρονιά, έχουμε την Ολυμπιακή πρόκριση που θα είναι αρχές καλοκαιριού. Θέλουμε να είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση εκεί. Ουσιαστικά αυτό είναι ο κύριος στόχος για την επόμενη χρονιά. Εντάξει, εννοείται θα είναι και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά είναι κάτι συμπληρωματικό. Σκοπός μας είναι να πάρουμε την πρόκριση όσο πιο εύκολα μπορούμε. Παίρνουν 11 βάρκες στα διπλά, οπότε θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό επίπεδο για να διεκδικήσουμε αρκετά ανέμακτα την πρόκριση. Και μετά, έπειτα από αυτό, συνεχίζουμε, γιατί ουσιαστικά η Ολυμπιακή είναι πάρα πολύ κοντά για μας, διότι έχουμε μια χρονιά της Ολυμπιακής πρόκρισης και μετά δεν υπάρχει παγκόσμιο πρωτάθλημα ή κάτι ενδεικτικό, μετά είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες. Οπότε είμαστε προσιλωμένοι στην πρόκριση και μετέπειτα στην Ολυμπιάδα κατευθείαν.
0: Είσαι αρκετά χρόνια στην κοπηλασία. Πώς έχεις καταφέρει να διατηρηθείς έτσι σε υψηλό επίπεδο, να τα βρίσκεις και με ανάλογο πλήρωμα πάντα και να έχετε και επιτυχίες?
2: Είμαι εγώ περίπου 7 χρόνια με στην εθνική ομάδα. Είμαι 24 φέτος. Είναι δύσκολο να προσαρμόζεσαι, διότι εμείς αλλάζουμε και πληρώματα. Δηλαδή, mm-hmm. κάθε χρόνο μπορεί να συμβεί κάτι, να προκύψει κάτι άλλο. Είμαστε αρκετές αθλήτριες, οι οποίες αλλάζουμε από διπλά σε δίκοπες, σε μονά, σκιφ κτλ. Πρέπει να προσαρμόζεσαι και να κάνεις προπόνηση πρώτα απ' όλα για σένα, γιατί όσο καλύτερος γίνεσαι, τόσο καλύτερο γίνεται το πλήρωμα. Οπότε, επειδή εμείς τα κορίτσια προσπαθούμε να κάνουμε αρκετά καλά γρήγορα πληρώματα, το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, εναλλασσόμαστε, πηγαίνει μία στη δίκοπο, η άλλη στο διπλό, η άλλη στο σκιφ. Κατά καιρούς πρέπει απλά σαν μονάδα να γίνεσαι πολύ καλός, έτσι ώστε να ταιριάζεις παντού.
0: Mm-hmm. Και θα ήθελα να μου κάνεις και ένα σχόλιο για τον ναυτικό όμιλο Καστοριάς και για την mm-hmm. Καστοριά, η οποία βγάζει πάντα ταλέντα στην κοπηλασία. Τραβάτε πολύ καλά κουπί.
2: Ναι, η αλήθεια είναι πως και εγώ ξεκίνησα πολύ μικρή και έβλεπα ουσιαστικά τους μεγαλύτερους Ολυμπιονίκες μας που είχαμε τη Χριστίνα Γεωργίδου και τον Γιάννη Χρήστο. Mm-hmm. Όταν βλέπεις, όταν έχεις τέτοια πρότυπα αθλητών μέσα στο σπίτι σου και τους βλέπεις και είναι Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές και φέρουν μετάλλια και επιτυχίες, εννοείται ότι είσαι το καλύτερο παράδειγμα που μπορεί να έχουν οι νεότεροι και ελπίζω και εγώ να αποτελώ τέτοιο παράδειγμα, γιατί έχουν ανάγκη τα νέα παιδιά να βλέπουν κάτι τέτοιο. Παραδειγματίζονται πολύ εύκολα και mm-hmm. ουσιαστικά όταν μιμούνται ακόμα και κινήσεις και πράγματα πολύ απλά που κάνεις, σιγά σιγά εξελίσσονται και προοδεύουν και είναι το σημαντικότερο αυτό για μας.
0: Επειδή εσύ τα ξέρεις καλύτερα, δεν ξέρω αν θα με διορθώσεις, αλλά βλέπω ότι υπάρχει έτσι και μια στροφή προς την κοπηλασία. Πηγαίνουν δηλαδή νέοι αθλητές προς τα εκεί, το επιλέγουν. Και επίσης θέλω να μου σχολιάσεις το ότι κρατείται σε πολύ σταθερό και καλό επίπεδο η ελληνική κοπηλασία, πάντα με επιτυχίες τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, το επίπεδό μας τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά ανεβασμένο στην κοπηλασία. Δουλεύουμε πολύ συστηματικά. Είναι και ο προπονητής ο οποίος βοηθάει όλη την κατάσταση και η Ομοσπονδία mm-hmm. που στηρίζει από πίσω και θέλει να έρχονται επιτυχίες. Δημιουργείται ένας υγιής ανταγωνισμός μες στην ομάδα που ο ένας αθλητής σπρώχνει τον άλλο, όπως σας είπα και πριν. Μόνο έτσι μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι, διότι διαφορετικά όταν είσαι μόνος και δεν δουλεύεις τόσο πολύ με την ομάδα, μένεις πίσω. Ενώ όταν υπάρχουν αθλητές οι οποίοι είναι όλοι μαζί μέσα και όλοι θέλουν να πετύχουν, ο ένας βλέπει τον άλλον, ο ένας σπρώχνει τον άλλον και η ομάδα φέρνει συνέχεια επιτυχίες από κατηγορίες εφήβων μέχρι κατηγορίες ανδρών.
0: Mm-hmm. Το βλέπουμε αυτό πάντα με τις διακρίσεις σας. Ποια είναι η ευχή σου για τη συνέχεια, έτσι για να κλείσουμε?
2: Δεν σας άκουσα.
0: Η ευχή σου για τη συνέχεια, λέω, έτσι για να κλείσουμε.
2: Λοιπόν, εγώ δεν εύχομαι απλώς τα νέα παιδιά και η μικρότερη σε ηλικία, και εντάξει, η μικρότερη δεν έχει να λέει και πολλά και εγώ ξεκίνησα πολύ μεγάλη την κοπηλασία, να βλέπουν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, γιατί στο άθλημά μας, ειδικά εμάς, υπήρχε μια προκατάληψη ότι κερδίζουν οι ψηλότεροι και οι δυνατότεροι. Αυτό δεν ισχύει, το έχει αποδείξει και ο Στέφανος Δούσκος με το Χρυσό Ολυμπιακό και το Χρυσό Παγκόσμιο, mm-hmm. ότι δεν είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι 2 μέτρα και 100 κιλά. Ένας αθλητής ο οποίος είναι σωματομετρικά πολύ χαμηλότερος και όταν βάζεις ένα στόχο και έχεις ένα όνειρο, μπορείς να το πετύχεις. Δεν έχουν σχέση όλα αυτά. Mm-hmm. Εννοείται πρέπει να δουλέψεις, απλά δουλεύεις με διαφορετικό τρόπο. Οπότε, εμένα έτσι η ευχή μου και η συμβουλή μου είναι ό,τι και να κάνουν σε όποιο άθλημα τα παιδιά να συνεχίζουν να πιστεύουν σε αυτό και να μην εγκαταλείπουν το όνειρά τους, γιατί ένα βήμα παραπέρα είναι ο στόχος που δεν το περιμένεις. Κάποιες φορές συμβαίνουν πράγματα και που δεν το περιμένεις. Όταν είσαι στην elite κατηγορία μπορεί να βγεις πρώτος, μπορεί να βγεις τελευταίος. Είναι πολύ εύκολο. Mm-hmm. Οπότε αυτό, να μην τα παρατάνε και να συνεχίσουν να πιστεύουν στο όνειρά τους.
0: Νομίζω, Ευαγγελία, μας έδωσες έτσι την καλύτερη ευχή για το κλείσιμο. Σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλές
0: επιτυχίες να έχεις.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Για ουσιαστική συνάντηση, όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και των περιφερειακών εξελίξεων, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις συναντήσεις που είχε στην Αίγυπτο με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την πατρίδα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις διαδοχικές συναντήσεις με φορείς της Θεσσαλονίκης. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Στην τουρκική προκλητικότητα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιμένει στο διάλογο και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Σε Αλσίλιο στην Κυψέλη εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά. Για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Δεν έχουμε κάνει καμία αναφορά για τους φίλους μας οδηγούς μέχρι στιγμής, οπότε νομίζω πως θα κάνω μια πολύ σύντομη ευθύς αμέσως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο οδικό δίκτυο της πόλης, ξεκινώντας από αυτό το κακό συνήθειο που έχει το Google Maps. Όποτε μπαίνω για πρώτη φορά να μου ανοίγει το χαλάνδρι, πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσω, γιατί ανεβαίνω βόρεια-βόρεια. Να, εδώ είμαστε.
1: Στο χαλάνδρι γιατί σε πάει?
0: Έλαντε, για κάποιο δικό του λόγο. Λες και εγώ του έχω πει ότι με ενδιαφέρει η κίνηση στο χαλάνδρι.
1: Μέχρι λοιπόν να μας πεις εσύ για την κίνηση, να πούμε ότι σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές αύριο στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένες και της Χαλκιδικής. Εξακολουθεί η Χαλκιδική να είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Μπράβο, αυτό. Άρα έχουμε τα μάτια μας 14 και όπως το έχουμε πει 150.000 φορές, το ξαναλέμε. Δεν πειράζει αν είστε ο χιλιοστός που θα πάρει τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία. Πρέπει, αν το δείτε, να το επικοινωνήσετε με την πυροσβεστική. Εντάξει, υπάρχει το ενδεχόμενο 1 στο εκατομμύριο να είστε και ο πρώτος που έχει πάρει τηλέφωνο.

0: οδός Καρατάσιου είναι επιβαρημένες αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γεγονός που είναι φυσιολογικό. Άλλο έτσι σημείο στο οποίο να χρειάζεται να σταθούμε ιδιαίτερα δεν βλέπω, καθώς τα περισσότερα έτσι σημεία και στα δυτικά και στα ανατολικά της πόλης είναι πρασινισμένα, άντε με κιτρινάκι, που σημαίνει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κώστας Κούσης μαζί μας, ρεπορτάζει η Ηρακλή, το έχουμε υποσχεθεί, έχουμε τον συνάδελφο να μας πει για το ποδαρικό του Ηρακλή στις Νίκες. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σας, καλησπέρα, όλα καλά, όλα καλά, δόξα τω εσείς.
0: Πώς σου φάνηκε η ομάδα χθες?
1: Αρκετά καλή για να πάρει ένα σημαντικό διπλό εκτός έδρας.
0: Okay,
1: που γιατί... μπορεί να είναι και ζωτική σημασία στην εξέλιξη του πρωταθλήματος.
0: Εγώ που δεν το είδα, να σου πω κάτι.
1: Δεν το περίμενες?
0: Όχι, δεν το περίμενα. Εγώ δεν το είδα, αλλά έχω την αίσθηση ότι όσοι θέλουν να μειώσουν την απόδοση μιας ομάδας αναφέρονται συνέχεια ότι ο καλύτερος της παίκτης ήταν ο τερματοφύλακάς της. Και επειδή αυτό το κάνανε χθες κάποιοι.
2: Έκλεψε την παράσταση με τη δήλωσή του, έτσι με την αντίδρασή του, γι' αυτό
1: ίσως. Ναι.
0: Δεν έπαιζε όμως μόνος του, έτσι. Όχι. Έπαιζε όλη η ομάδα. Έπαιζε.
1: Ήταν καλός όμως, ήταν καλός.
0: Ήταν καλός, εντάξει, οκ. Okay.
1: Κοίταξε τώρα, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι που δεν είναι και πολλές οι νίκες στα εκτός έδρας παιχνίδια μεταξύ ισοδύναμων ομάδων ή τέλος πάντων ομάδων που έχουν τους παρόμοιους στόχους, είναι σημαντικό να έχεις και καλό τερματοφύλακα. Είναι ένας από τους 11. Ήταν καλός όμως, ναι, ήταν θα έλεγα, ήταν όντως από τους MVP. Mm-hmm. Και δεν σημαίνει βέβαια ότι επειδή κέρδισε ο Ηρακλής έπαιξε και μπαλάρα και είπαμε ας πούμε ότι ήταν διαστημικός, εκπληκτικός, εξαιρετικός, φανταστικός. Mm-hmm. Ήταν αποτελεσματικός, ήταν ουσιαστικός, ήταν κοινικός, έβαλε δηλαδή τα γκολ, κράτησε μετά το παιχνίδι. Όταν ο τερματοφύλακας έσωσε 1-2, οι αμυντικοί κράτησαν την ορμή του Αστέρα, την όποια ορμή, γιατί και ο Αστέρας τώρα, εντάξει, μην νομίζουμε ότι ο Ηρακλής κέρδισε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι όμως πολύ σημαντική νίκη στην οικονομία του πρωταθλήματος. Δεν θα κερδίσουν πολύ από εδώ και πέρα μέσα στην Τρίπολη, από τις ομάδες με παρόμοιους στόχους.
0: Ναι, με 3-3 αρνητικά αποτελέσματα, ο Αστέρας πλέον θα παίζει με το μαχαίρι στα δόντια κάθε μάτς μέσα έξω.
1: 0-3 έχει τώρα και το πρόγραμμα του μετά είναι δύσκολο. Και ο Ηρακλής μπορεί και βγάλει εκτός έδρας νίκες σε σειρά αγώνων, η οποία όπως βλέπεις είναι τρίτο σε σερί εκτός έδρας παιχνίδι. Πάει για τέταρτο και θα πάει και για πέμπτο. Πέμπτη αγωνιστική στο κλάνο της Κελίδης με τον Άρη. Έτσι το έχουμε πει αυτό. Δηλαδή σε μια τέτοια έτσι καμπή ξεκίνημα του πρωταθλήματος, νέα ομάδα με νέο προπονητή, ερχόμενη από τη Super League 2 μετά από 8 χρόνια, με τους παίκτες να μην γνωρίζονται μεταξύ τους καλά-καλά, 21 μεταγραφές, και να κάνεις ας πούμε 4 βαθμούς στις πρώτες 3 αγωνιστικές, εντάξει. Δεν είναι να πετάσεις από τα σύννεφα, αλλά δεν είναι και απολογισμός που σε απογοητεύει. Είναι απολογισμός που σου δίνει δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: That's okay.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: όταν μπολιάσουν όλοι αυτοί και κάνουν χημεία καλύτερη, θα έχω απέτηση να κερδίσω τον Ατρόμητο εντός έδρας, να πάρω αποτέλεσμα στον Άρη και να κερδίσω το Λεβαδιακό μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος που θα έχουν προσαρμοστεί ακόμα καλύτεροι παίκτες, που είναι υποτίθεται εντός έδρας και θα είναι στο Καφτατζόγλιο, πιστεύω, ελπίζω.
2: Με τον Ατρόμητο.
0: Όχι, δεν προλαβαίνει.
1: Πανθεσσαλικό. Πανθεσσαλικό, έχουμε κλείσει ήδη εισιτήρια.
0: Εναλλακτική. Ωραίο. Πανθεσσαλικό, γιατί εκεί γίνεται και για τουριστική προβολή του Βόλου. Γίνονται διάφορες κινήσεις εκεί θα γίνουν. Λοιπόν, σου έχω μια ιδιαίτερη ερώτηση τώρα, μόνο για σένα.
1: Αυτά μ' αρέσουν.
0: Λοιπόν, είσαι τεχνικός διευθυντής σε ομάδα του Big Four.
1: Ναι.
0: Έτσι, και έχεις δει τον Ηρακλή στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Ποιον παίκτη του Ηρακλή έχεις βάλει στα ραντάρ σου προς παρακολούθηση?
1: Καλή ερώτηση. Τον Ιζέτ, mm-hmm. που είναι το πλάγιο back, full back. Ένα παιδάκι έτσι λίγο σωματικά που μπορεί να μην γεμίζει το μάτι, αλλά είναι πολύ καλός τεχνικά. Mm-hmm. Εάν θέλω τερματοφύλακα ακόμη έναν, τον Αθανασιάδη.
0: Εντάξει, okay, αυτόν τον ξέρουμε. Τον Ιζέτ, κρατάμε τον Ιζέτ. Ναι.
1: Θα τον είχα στο νου μου. Mm-hmm. Και ίσως να είχα στο μυαλό μου και τον αλλά είναι λίγο περασμένης ηλικίας, τον Ίβι Λόπεθ. Τον ήθελα για μια λύση στη μεσαία γραμμή.
0: Πόσο χρονών ο Ίβι Λόπεθ?
1: 30 λίγο.
2: Πόσο λίγο?
1: Εντάξει, 34.
0: Εντάξει, 30 λίγο. Όχι, 30
2: τον 94 γεννηθείς είναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Okay.
1: Άρα 32.
0: 32. Ναι. 32.
2: Ναι, χαρά είναι.
1: Άρα 30 λίγο. Κοντά ήμουν.
2: Ναι, χαρά είναι.
0: Λοιπόν, ακούτε εσείς οι υπόλοιποι τεχνικοί διευθυντές εκεί έξω. Ο Κώστας Κούσης μίλησε.
1: Έτσι, ναι. Παραγωγική διαδικασία.
0: Κώστα, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ, να είστε καλά, παιδιά.
0: Για χαρά.
1: Παιδιά.

0: Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοιο χρονικό διάστημα λέω μια ιδιαίτερη καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες που ψάχνουν για σπίτι, είτε για να στεγάσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του παιδιού τους που έχει περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο άλλης πόλης, είτε για όλους αυτούς που έχουν μπει στην πολύ δυσάρεστη πλην αναγκαία διαδικασία μερικές φορές να χρειαστεί να αλλάξουν κάποιο σπίτι. Μάλιστα, χαριτολογώντας, στέλνω και ένα μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους, γιατί παλιά αυτό γινόταν με βόλτα. Εγώ από τον μπαλκόνι μου έβλεπα τις οικογένειες που έψαχναν στα ενοικιαστήρια τα οποία ήταν στις κολόνες και είχα πιάσει και τους γονείς μου να λένε σπίτι ψάχνετε, πάτε και στο διπλανό δρόμο, νοικιάζονται και δύο από εκεί.
1: Ναι, σύστηναν και αλλού έτσι.
0: Ναι, σύστηναν και υπήρχε αυτό έτσι, αυτή η διαδικασία της επικοινωνίας στη γειτονιά με τους άγνωστους τότε ενδυνάμει γείτονες.
1: Οι πολλοί που καταλάβαινες ότι ψάχνουν για σπίτι έλεγαν πού είναι η Αγίου Δημητρίου,
0: ναι,
1: πού
0: ζητούσαν οδηγίες. Ζητούσαν οδηγίες. Οπότε γινόταν μια πρώτη επικοινωνία. Αυτά έχουν βεβαίως αλλάξει πάρα πολύ τη σήμερα ημέρα. Οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της παραδοσιακής επικοινωνίας, αλλά σε κάθε περίπτωση η αναζήτηση παραμένει και
1: παραμένει
0: γίνεται όλο ένα και πιο
1: τέτοια
0: δύσκολη.
1: Περίοδο ειδικά.
0: Ο κ. Θεοδωρίδης είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσιστικών Συλλόγων και όχι πρόεδρος των Ευρωπαίων Μεσιστών, όλων των μεσιστών όπως μου το σύστησαν αρχικά. Ναι. Οπότε να κάνουμε και αυτή τη διόρθωση. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, κύριε Θεοδωρίδη, είστε καλά?
1: Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά, εσείς τι γίνεστε?
0: Ναι.
2: Καλά.
0: Σας το ευχόμαστε πάντως να γίνετε και πρόεδρος όλων των Ευρωπαίων Μεσιτών. Να έχουμε εδώ το know-how και γνώση για το πού πάνε οι τιμές, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2: Ναι, αυτό θα το έχουμε συντόμως. Ξέρετε, αυτό είναι μια επίπτωση της τηλεοπτικής ελλείψεως χώρου. Γιατί το να πεις ότι πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσητικών Συλλόγων, με το να πεις πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών ή πρόεδρος Ευρωπαίων Μεσητών έχει διαφορά.
0: Ναι.
2: Αλλά σωστά το θέσατε ο τίτλος.
0: Εδώ στο ραδιόφωνο δεν έχουμε τέτοια. Εδώ είμαστε σωστοί,
2: ναι,
0: στο ραδιόφωνο.
2: Έχετε
0: χώρο. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα χρόνου. Να ξεκινήσω από το γενικό ή να ξεκινήσω από το ειδικό, να δώσουμε δύο πρακτικές συμβουλές στους ακροατές και στις ακροάτρες που μας ακούν και βρίσκονται στη διαδικασία αλλαγής σπιτιού, κύριε Βεβαίως. Πρόεδρε. Έτσι, με το
2: Βεβαίως.
0: Πρακτικό.
2: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που καλούνται να κάνουν οποιοδήποτε ψάχνει για σπίτι, πολύ περισσότερο οι φοιτητές και οι οικογένειές τους που αναφερθήκατε προηγουμένως, αν και τώρα μόλις περάσαμε την κορυφή των ζητήσεων από τους φοιτητές και αρχίζει σιγά σιγά και πέφτει μέχρι το τέλος του μηνός.
0: Mm-hmm.
2: Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν αναγνώριση στην περιοχή στην οποία πρόκειται να σπουδάσουν, ιδιαίτερα αν προέρχονται από άλλες πόλεις ή στην περιοχή που πρόκειται να μείνουν, αν μιλάμε για οικογένειες. Πολλές φορές, επειδή είναι πολύ λογικό, θέλουμε να είμαστε ακριβώς δίπλα στον τόπο εργασίας ή στον τόπο σπουδής μας, αλλά είναι πολύ χρήσιμο να πάρουμε την τοπική συγκοινωνία και να πάμε 4-5, 7 στάσεις παρακάτω στα 10 λεπτά, ας πούμε, όπου ενδεχομένως η πίεση της ζήτησης θα είναι πιο χαμηλή και θα μπορούμε να βρούμε ή καλύτερο ακίνητο ή φθηνότερο ακίνητο ή τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση μια καλή σχέση ποιότητας τιμής σε σχέση με το να είμαστε δίπλα στη δουλειά μας ή δίπλα στο πανεπιστήμιο που θα σπουδάσουμε.
0: Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι από την εμπειρία σας. Σε διαδικασία, σε περίπτωση που κάποιος ενοικιαστής τελειώνει το συμβόλαιό του και μπαίνει σε μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης με τον ιδιοκτήτη του, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης όταν το τίμημα αυξάνεται κατά πολύ χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος? Δηλαδή, για να το θέσω πιο απλά, εμένα που έχω ενοίκιο των 500 ευρώ σε ένα σπίτι 70 τετραγωνικών μέτρων που έχει μονά κουφώματα της δεκαετίας του 80, ο πάγκος στην κουζίνα είναι ακόμα μαρμάρινος και το μπάνιο δεν έχει αντικατασταθεί ποτέ, μπαίνω στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον ιδιοκτήτη μου, ο οποίος μου ζητάει από 500-850 ή όχι? Ή το θεωρώ χαμένη υπόθεση γιατί στο τέλος θα τα πάρει από κάποιον άλλον, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα?
2: Κατά την άποψή μου, εγώ στη θέση σας θα έμπαινα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτό που υπάρχει σε άλλες χώρες, που αν το ακίνητο δεν είναι ανακαινισμένο, υπάρχει πλαφόν στην τιμή που μπορεί να ζητήσει ο ιδιοκτήτης, έτσι. Οπότε ο ιδιοκτήτης κυριολεκτικά μπορεί να ζητήσει ότι θέλει με τη λύση της σύμβασης. Θα πρέπει να σας πω ότι εγώ, εκτός από μεσίτης βεβαίως, είμαι και ενοικιαστής και ιδιοκτήτης, οπότε φοράω και τα τρία καπέλα.
0: Mm-hmm.
2: Και προσφάτως είχα αυτό το θέμα σε μια δική μου ενοικίαση, δηλαδή ένα γραφείο το οποίο νίκιαζα, ήταν στα 1.400 ευρώ και με τη λήξη της μίσθωσης μου ζήτησε 2.000 ο ιδιοκτήτης και το θεώρησα πολύ υπερβολικό. Τα 1.300 συγγνώμη και πήγαμε στα 2.000. Το θεώρησα πολύ υπερβολικό οι 50% πάνω, έτσι. Mm-hmm. Και έγινε μια διαπραγμάτευση, αποχώρησα τελικά από το ακίνητο, πήγα σε ένα ιδιόκτητο ακίνητο και μετά ως μεσίτης νίκιασα το ίδιο ακίνητο στα 1.400 ευρώ. Το οποίο καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πώς κινείται η αγορά. Δηλαδή μπορεί ο ιδιοκτήτης να θεωρήσει ότι έχει απόλυτη ανάγκη, δεν πρόκειται, θα υποχωρήσει σε αυτά που σου ζητάει, αλλά όταν δεν υποχωρήσεις, μετά συμβιβάζεται με τις πραγματικότητες της αγοράς.
0: Πάντως, συγγνώμη Σμαρό, επειδή είναι πάνω σε αυτό, τα επαγγελματικά ακίνητα σε σχέση με τα σπίτια έχουν διαφορά. Γι' αυτό που μιλάμε, για το παράδειγμα, γιατί εκεί μπορεί να είναι η ανάγκη του ενοικιαστή μεγαλύτερη και όντως να πληρώσει την υπερβολή.
2: Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πίεση, γιατί ξέρετε, όταν είσαι επαγγελματίας, όταν είσαι επιχειρηματίας, δημιουργείς φήμη και πελατεία για το συγκεκριμένο μέρος στο οποίο είσαι. Έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Και εκεί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε, θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Κατάστημα πολύ κεντρικό, το οποίο ήταν νοικιασμένο σε 16.000, ζήτησε η ιδιοκτήτρια 31. Για να επεκτείνει τη μίσθωση. Μιλάμε πάλι για επιχειρηματική, επαγγελματική στέγη, έτσι. Και γιατί ζήτησε 31, γιατί είχε βρεθεί άλλος υποψήφιος με 30, οπότε είπε εντάξει, άμα δώσεις εσύ 31 θα το κρατήσεις εσύ. Συμβαίνουν αυτά και να ξέρετε ότι όταν είναι η αγορά αρρύθμιστη, που είναι η περίπτωση της Ελλάδος βέβαια σε αυτή τη φάση της αγοράς, αυτά είναι αναπόφευκτα, είναι μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Και γι' αυτό η δική μου η πρόταση σε όσους μπορούν, και τέλος πάντων και προσπαθώ κιόλας να υπάρχουν και προγράμματα για προσιτότητας, είναι να αγοράσει ο καθένας το ακίνητό του και να μην εμπλέκεται σε αυτές τις διαδικασίες οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις καταλήγουν να είναι οδυνηρές.
1: Κύριε Θεοδωρίδη, οι ιδιοκτήτες τι ζητάνε, πού κινούνται πλέον οι τιμές, γιατί ας πούμε και στο δικό σας το παράδειγμα μας είπατε ότι χρειάστηκε να σας προτείνει να κάνει μια τρομερή αύξηση.
2: Ναι, ήταν μια αύξηση τάξης του 50%. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή, αυτά τα βλέπουμε κάθε μέρα, κύριε Παυλίδη, έτσι, δεν είναι. Είναι ο καθένας ότι νομίζει ότι όπου μπορεί να σε πιάσει. Mm-hmm. Η δική μου η πρόταση πάντα είναι να κοιτάμε τον νικάρι και όχι τον νίκη. Mm-hmm. Γιατί είναι προτιμότερο να πάρεις 50 ή 100 ευρώ λιγότερα, αλλά να ξέρεις ότι θα τα πάρεις. Γιατί όταν έχεις μια μακροχρόνια συνεργασία με κάποιον άνθρωπο, ξέρεις κιόλας ότι αν σε έχει απογοητεύσει ή όχι. Αν λοιπόν δεν έχεις απογοητευτεί από τη συνεργασία που έχεις με τον συγκεκριμένο πελάτη, δεν έχεις κανένα νόημα να του κάνεις τη ζωή δύσκολη προσπαθώντας να πάρεις 20, 50 ή 100 ευρώ από κάποιον που στο τέλος μπορεί και να μην τα πάρεις.
1: Νομίζω όμως ότι πολλοί το επιλέγουν αυτό. Ναι. Να κάνουν την αύξηση και να μην κοιτάξουν τον νικάρι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ιδιαίτερα ξέρετε που το βλέπουμε αυτό, όχι τόσο σε παλιούς ιδιοκτήτες, όσο όταν υπάρχει κληρονομιά. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλές φορές οι κληρονόμοι μπορεί να έχει, ας πούμε, μια σπιτονικοκυρά με την οποία έχει μια σχέση 10-20 χρόνια και να φύγει από τη ζωή, όπως γιατί όλοι. Κανείς δεν ήρθε εδώ για να μείνει, έτσι. Mm-hmm. Και βλέπεις ότι οι κληρονόμοι έχουν μεγάλο, δηλαδή πραγματικά πιστεύουν ότι θα λύσουν το βιωτικό τους πρόβλημα από ένα ακίνητο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Μεγάλη αλήθεια.
2: Και αυτό οδηγεί σε όλα αυτά τα παρατράγουδα που βλέπετε κι εσείς και εγώ τα βλέπω και καθημερινά.
0: Είπατε νωρίτερα, κύριε Θεοδωρίδη, ότι είστε της άποψης ότι καθένας θα πρέπει να επιδιώξει την αγορά ενός ακινήτου. Επειδή εγώ, ας πούμε, είμαι εντελώς της διαφορετικής άποψης, είμαι ενοικιαστής και θα ήθελα να παραμείνω ενοικιαστής χωρίς να έχω ιδιοκτησία στο όνομά μου, ούτε που να την νοικιάζω, ούτε που να μένω. Θέλω δηλαδή τώρα, πώς θα μπω εγώ στη διαδικασία ενός δανείου 25-30 χρόνων, που είμαι κοντεύω τα 50 ας πούμε, και θα με πάει κατά πάσα πιθανότητα και πολύ βαθιά μέσα στα συντάξιμα δικά μου χρόνια, μόνο και μόνο για να αποκτήσω κάτι το οποίο θεωρητικά δεν θα χαρώ τόσο πολύ.
2: Να σας πω ότι εγώ όχι μόνο εξ επαγγέλματος, αλλά και πριν κάνω αυτό το επάγγελμα που κάνω τώρα, όταν ακόμα δούλευα στο Πανεπιστήμιο, mm-hmm. είχα αυτή την άποψη και μάλιστα είναι ένας από τους λόγους αυτή η άποψη για τον οποίο ασχολήθηκα με αυτό το επάγγελμα. Το σπίτι, ξέρετε, ιδιαίτερα η πρώτη κατοικία, γιατί εγώ αναφέρομαι κυρίως στην πρώτη κατοικία.
0: Ναι, προφανώς. Ναι.
2: Προφανώς.
0: Μετά είναι επένδυση και είναι άλλη κουβέντα. Ναι.
2: Προφανώς μπορείτε να επενδύσετε, αλλά μιλάμε για την πρώτη κατοικία. Η πρώτη κατοικία για μένα είναι αυτό που λέμε, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ για να έχεις μια δική σου πρώτη κατοικία στο όνομά σου, ακόμα και χρειαστεί να δεσμευτείς για 15-20 χρόνια. Η διαφορά αυτού που λέτε εσείς με αυτό που λέω εγώ είναι ότι ούτως ή άλλως κάθε μήνα θα πληρώνεις. Είτε αυτό είναι ενίκιο είτε αυτό είναι δάνειο. Απλώς μετά από 20 χρόνια ή 25 θα έχεις ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα σε βοηθήσει όταν βρεθείς καλή ώρα στην ώρα της σύνταξης σε βοηθήσει να είσαι πιο άνετος στη σύνταξή σου. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις έχουμε ανθρώπων οι οποίοι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, ξέρεις, η μητέρα μου τη διώχνουν από το σπίτι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τους ιδιοκτήτες, mm-hmm. πλήρωνε ένα ενίκιο 200-250 ευρώ και βρες μου κάτι γιατί η σύνταξή της είναι πάρα πολύ χαμηλή. Εγώ δεν θα ήθελα ούτε για μένα, ούτε για τους κοντινούς μου ανθρώπους, αλλά και γενικότερα για την κοινωνία στην οποία ζούμε, δεν θα ήθελα να φτάσει στην ηλικία της σύνταξης, ιδιαίτερα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν έχει κοινωνική κατοικία, έτσι. Για ένα άλλο θέμα για το οποίο παλεύω εδώ και χρόνια. Δεν θα ήθελα να φτάνει ο κόσμος και να μην έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Γιατί εκεί γίνεται πραγματικά έρμεο στα χέρια και να μην πω στα νύχια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερα ρεαλιστική άποψη για το πώς πρέπει να είναι η αγορά. Αν παίρνεις μια σύνταξη, η οποία είναι από 600-1200 ευρώ, που είναι η σύνταξη στην Ελλάδα σε γενικές γραμμές, έτσι, το 90-95% είναι κάπου εκεί, και πρέπει να πληρώσεις 6-7 εκατοστάρικα για το ενίκιο σου, θα ξέρετε πώς θα φας, πώς θα πληρώσεις τα φάρμακά σου και πώς θα περάσεις την ημέρα σου. Οπότε για μένα είναι, και το κάνω αυτό στα σταυροφορία, όχι γιατί θα το αγοράσει ο κόσμος από μένα την πρώτη κατοικία του, mm-hmm. προς Θεού, εγώ ασχολούμαι κυρίως τώρα πια με επενδυτικά ακίνητα, αλλά είναι πραγματικά η άποψή μου και πιστεύω ότι έχεις και γενικότερα καλύτερη ποιότητα δημοκρατίας όταν έχεις περισσότερη ιδιοκτησία μέσα στην κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Θεοδωρίδη, αυτό που όλοι αναρωτιόμαστε από μια απλή κουβέντα με φίλους μας, αλλά και σε συζητήσεις σε δημοσιογραφικό επίπεδο, τα ενίκια θα πέσουν κάποια στιγμή, πού θα πάνε, θα ανέβουν κι άλλο? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
2: Δεν είμαι μάντης. Είναι αυτό που λέει, κάνε με μάντη, να σε κάνω πλούσιο. Mm-hmm. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα πέσουν. Mm-hmm. Να σας πω γιατί. Με ένα μεγάλο αστερίσκο. Τα ενίκια πέφτουν σε δύο περιπτώσεις. Όταν έχουμε ύφεση και αυξάνεται κατά πολύ ανεργία, mm-hmm. είναι κάτι το οποίο ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Και η άλλη είναι όταν έχεις πολύ μεγάλη είσοδο νέων οικιστικών μονάδων στην αγορά. Αν ή όποτε δείτε ότι ένα από τα δύο πρόκειται να συμβεί, τότε να υποψιαστείτε ότι τα ενίκια μπορεί και να πέσουν. Αν δεν συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο, τότε τα ενίκια θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Απλώς δεν θα ανεβαίνουν με τους ρυθμούς με τους οποίους ανέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Ήδη η ελληνική αγορά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, οι τουριστικές περιοχές αυτές που ανέβαιναν πολύ γοργά τα προηγούμενα χρόνια, έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν με αυτό το ποσοστό που λέμε, που περιμένουμε, που είναι η αύξηση του ΑΕΠ σύν τον πληθωρισμό. Έχουμε δηλαδή, θα δείτε, η αύξηση είναι από 5-7%, άμα κοιτάξετε τους αντίστοιχους δείκτες. Mm-hmm. Οι οποίοι βέβαια δεν είναι πάντοτε πολύ αξιόπιστοι, όπως σας τα είπατε. Αλλά τώρα προσπαθούμε και κάνουμε ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο τιμών ακινήτων, το οποίο τα επόμενα χρόνια ελπίζω ότι θα δουλέψει. Περιμένουμε αύριο και κάποιες ανακοινώσεις από τον Επίτροπο στις Βρυξέλλες. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτή τη φάση, είμαστε σε μια φάση στην οποία τα ενίκια ανεβαίνουν με πιο ομαλούς ρυθμούς, οι οποίοι θα θέλαμε να ανεβαίνουν περίπου, δηλαδή παράλληλα με τους μισθούς.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί να ξέρετε, το βασικό μας πρόβλημα είναι αυτό στην Ελλάδα. Τα μισθώματά μας δεν είναι πολύ ακριβά σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Η μισθή μας είναι πολύ χαμηλή.
2: Ακριβώς. Έχουν χαμηλά ενίκια. Αλλά τι να το κάνεις, που δεν έχεις αρκετά λεφτά για να τις πληρώσεις, για να τα πληρώσεις.
0: Κάτι τελευταίο, και θα ήθελα πάρα πολύ μια σύντομη απάντηση με δεδομένες, τις αριθμίες, έτσι να τις χαρακτηρίσω εγώ, που παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Τα νέα ζευγάρια που ενδιαφέρονται κοιτάνε το καινούριο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Οικονομικό Επιτελείο και την κυβέρνηση, το Σπίτι Μου 3, τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην Θεσσαλονίκη, ή πάλι θα μπουν σε μια διαδικασία όπου θα τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρουν ακίνητο και εξαιρετικά δύσκολη η έγκριση του δανείου τους από την τράπεζα?
2: Ισχύουν όλα αυτά που είπατε, ακριβώς όπως τα είπατε. Φυσικά και πάρα πολλά ζευγάρια, και όχι μόνο ζευγάρια, οι οικογένειες και μονομελή νοικοκυριά, ανυπομονούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα επιδοτούμενο δανεισμού. Αυτά, να ξέρετε, στην Ευρώπη τα λέμε προγράμματα προσιτής κατοικίας. Mm-hmm. Έτσι. Και εγώ τα πολύ παλιότερα χρόνια, πριν γίνει και το Σπίτι Μου 1, ήταν κάτι για το οποίο πάλευα και έβγαινα και έλεγα, κάντε προγράμματα προσιτής κατοικίας. Προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος από τους όρους ούτε το Σπίτι Μου 1 ούτε το Σπίτι Μου 2. Βέβαια, το Σπίτι Μου 2 είχε βελτιωμένους όρους σε σχέση με το Σπίτι Μου 1 και το Σπίτι Μου 3 ελπίζω ότι θα έχει βελτιωμένους όρους σε σχέση με το Σπίτι Μου 2. Γενικά όμως πρέπει να γνωρίσουμε ότι είναι θετικό βήμα να υπάρχουν προγράμματα προσιτής στέγης. Τώρα, θα δυσκολευτούν να βρουν ακίνητα? Ναι, θα δυσκολευτούν. Είναι μια αγορά η οποία όσο πάει και δυσκολεύει, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα για τα νοικοκυριά που έχουμε, βασικά στις μεγάλες πόλεις και στις τουριστικές περιοχές. Η Ελλάδα έχει πολύ περισσότερα ακίνητα από όσα χρειάζεται οικιστικά, αλλά είναι στην περιφέρεια που δεν θέλει να ζήσει κανένας. Εκεί ίσως είναι ένα από τα κλειδιά του να λύσουμε τη στεγαστική κρίση. Δηλαδή, να πιστέψουμε στην αποκέντρωση, να βοηθήσουμε τις περιφερειακές πόλεις, κομοπόλεις και χωριά να ξαναποκτήσουν ζωή. Αλλά αυτό είναι μια χωριστή κουβέντα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Την οποία θα κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Κύριε Θεοδωρίδη, ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε πάρα
2: Εγώ
0: πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Την καλησπέρα μου.
0: Να είστε καλά. Γεια και χαρά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο παρατρία. Μουσικά θα κλείσουμε με διαφορετικό άκουσμα από ό,τι κάλεσμα. Mm-hmm. Έτσι. Ξεκίνησε τραγούδι να παίζει από Rocky Balboa, την ταινία. Μου πήρε 3 δευτερόλεπτα, αλλά το θυμήθηκα. Rocky δεν είναι. Είμαι σίγουρος ότι είναι Rocky, ναι.
1: Εγώ στο παρατρία να σου πω ότι και επίσημα το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο σε συνέχεια των όσων λέγαμε θα γίνει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το Κατανσόλιο το Σάββατο στις 9 και σήμερα για όποιον θέλει στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που κάθε μέρα έχει συναυλίες, όποιος θέλει μπορεί να πάει για να ακούσει τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωστή Μαραμπαγιά.
0: 3-5-2, γεια και χαρά, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδος-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε στρατηγική σημασία την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδος ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Για την τουρκική προκλητικότητα, την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Open. Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις με στόχο την ενίσχυση και την οχύρωση της χώρας, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη. Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που καταγράφονται από την αντιπολίτευση, δήλωσε ότι δεν υπάρχει. Υποστήριξε ότι αυτές συνδέονται μεταξύ άλλων με το γεγονός ότι, όπως είπε, μετά από πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα ασκεί μια ενεργητική εξωτερική πολιτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% μέχρι το 2029, παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική παρέμβαση δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο, αλλά ένα πακέτο διαρθρωτικών αλλαγών που στηρίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα δίκτυα, στην αποθήκευση και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Όπως τόνισε ο Υπουργός, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο για τα Νησιά και η Ρήτρα Διαφυγής είναι τρία ταμεία συνολικής αξίας 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα οδηγήσουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδος και Ιταλίας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων, αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Από την πλευρά του, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, Χουίντο Κροσέτο, τόνισε τη σημασία προστασίας της Μεσογείου αλλά και της Ερυθράς Θάλασσας. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης, στο σημείο και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αριθμός των αγνοούμενων αυξήθηκε δραματικά στους 5.326 ανθρώπους στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από την κατάρρευση παγετώνα κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Στη Γερμανία συνελήφθη ύποπτος για δολιοφθορές στο ενεργειακό δίκτυο. Νωρίτερα η εφημερίδα Bild μετέδωσε ότι εντοπίστηκαν αυτοσχέδια κριτικοί μηχανισμοί συνδεδεμένοι σε γραμμές υψηλής τάσης στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Weisweiler. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά έθριος με ηλιοφάνεια, ενώ τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα γύρω ορεινά. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τι ωραίο τραγούδι. Chris Rea, ο Bears, καλώς ήρθατε στο δικό μας πανδοχείο. Ξενώνα, χάνει, όπως θέλετε, πείτε το. Ή αλλιώς χάνει το μέλι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Απόγευμα Τρίτης, 8 του Σεπτέμβρη. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Ήδη είναι οι κοριτσάρες μου στην όμορφη παρέα μας. Στέλλα, Νατάσα, Γεωργία, άκου να δεις. Είμαστε εδώ, λέει, και σήμερα μαζί σου. Και τις ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πόσο χαίρομαι με το να μπαίνω στο στούντιο και κατευθείαν να βλέπω μηνυματάκι στο Viber. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας έως τις 6, μία ώρα εκπομπή. Σφινάκι εκπομπή, δηλαδή μόλις μπαίνω βγαίνω, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Αλλά γιατί μετά στις 6 θα συνδεθούμε απευθείας με το περίπτερο της ΕΡΘ στη ΔΕΘ, 90 στον αριθμό, και να ακούσετε φυσικά την αποκλειστική εκπομπή μέσα από το περίπτερο της ΕΡΘ, μέσα από την 90 ΔΕΘ, με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Γκέλη Παπαθανασίου. Και τώρα λέγαμε με τη ζωή που θυμόμασταν τα μικράτα μας, τα δικά μας χρόνια που πηγαίναμε στην ΔΕΘ τότε, μικρά. Περισσότερο εγώ θυμάμαι ότι πήγαινα για το Λούνα Πάρκ και για το Χοντόκ, να σας πω, μεταξύ μας. Και έλεγε η ζωή πόσες φορές είχε χαθεί μέσα στην έκθεση και την φωνάζανε από τα μεγάφωνα και τρέχαμε εμείς στα Λούνα Πάρκ και τρέχαμε και με τα Χοντόκια και γενικά έχουμε περάσει πάρα πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε ρυθμούς εκθέσεως, όπως καταλαβαίνετε. Φυσικά τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία στην 90 ΔΕΘ. Θα σας πούμε και άλλα κατά τη διάρκεια έτσι της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα 8 του Σεπτέμβρη, άκου να δεις τώρα, από το πουθενά γιορτάζει, σου λέει, η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτε, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Οκ, χρόνια πολλά στα παιδιά. Από την άλλη, είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης και Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Θα χρειάζομαι μια φυσικοθεραπεία, η αλήθεια είναι αυτή. Σαν σήμερα επίσης, το 2003, ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη του διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και μάλιστα να του ζητήσουν αφιερώσεις. Εννοείται και David Bowie έχουμε. Α, να το και το κορίτσι μου, ήρθε και η Αθηνά στην όμορφη παρέα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει, νωρίς θα κλείσετε. Τι να κάνουμε, εκθέσεως είπαμε σήμερα, αντί για 5 με 7, η εκπομπή είναι 5 με 6. Τι πάλι νωρίς, λέει, θα κλείσετε την εκπομπή. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σήμερα φυσικά, στα πλαίσια των Music Live Events, λόγω της 90ης ΔΕΘ, θα ακούσουμε και Πάνο Μουζουράκη και Κωστή Μαραβέγια, όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη, που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο που μας ακούει εκεί από την όμορφη Καβάλα. Αλλά να στείλω και την καλησπέρα μου στον Κυριάκο, στη Μαρία, στη Χριστίνα, που αυτή τη στιγμή είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούνε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της R3. Και μιας και είπα για αυτοκίνητο, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα λίγο γύρω από τα δικαστήρια στη Σαλαμίνος και στη Μοναστήριου. Κατά τα άλλα, περιφερειακώς βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 6. Είπαμε εκπομπή Σφινάκι, διότι μετά στις 6 συνδεόμαστε με το περίπτερο της ΕΡΤ στην ΔΕΘ, διότι βρισκόμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ. Πάμε όμως να δούμε λίγο και τα του καιρού μας. Άκου τώρα να δεις. Άκου να δεις. Έρχεται, λέει, ο δολοφόνος του καλοκαιριού και αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα. Αυτό το καιρικό σύστημα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν ως δολοφόνο του καλοκαιριού, Summer Killer Pattern, αναμένεται να αλλάξει άρδιν το σκηνικό και στη χώρα μας στις επόμενες 24 ώρες. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί, σου λέει, την κατάρρευση του θερμού θόλου, δηλαδή της ζέστης που είχαμε τόσο πολύ και που είχε κρατήσει και την Ευρώπη σε συνδίκες καύσωνα στις αρχές του Σεπτέμβρη. Οι επιπτώσεις του καιρικού συστήματος, που έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αναμένεται λοιπόν να γίνει αισθητή και στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις να γίνουν αισθητές. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων δείχνουν ότι το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει τα επόμενα 24 ώρα. Η ακραία αυτή αστάθεια που παρατηρείται στους μετεωρολογικούς χάρτες για την Ευρώπη θα επεκταθεί και στην Ελλάδα, με την εισβολή ψυχρών αέριων μαζών να φέρνει σημαντικές μεταβολές στις θερμοκρασίες και τις γενικότερες συνθήκες. Οπότε να ξέρετε ότι θα έρθουμε τα επόμενα 24 ώρα ψύχρα, ορίστε. Μαρία, άρα αφού θα δροσίσει μπορούμε να βρεθούμε για καφεδάκι. Σήμερα κατά τα άλλα, σήμερα Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια αναμένεται στο νομό Θεσσαλονίκης, οι άνεμοι πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότι-ανατολική με εντάσεις έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου και τα όμοια βλέπω και για αύριο Τετάρτη. Λοιπόν, και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη του 1945, είχε γεννηθεί ο Κέλι Γκρούγκα, το οποίο μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά του, αλλά σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Electric Light Orchestra. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τους ELO, για να μην το ξαναλέω, και ένα υπέροχο τραγούδι για όλες εμάς τις γυναίκες.

Ραδιοφωνικές καλησπέρες, ένα τεράστιο χαμόγελο, μια τεράστια αγκαλιά, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 8 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, και μιας και βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90ης, μια ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδος και Ιαπωνίας, καθώς είναι η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, φιλοξενεί αύριο από τις 8 το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης στο υπαίθριο θεατράκι της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται η συμμετοχή ομάδας ασιατών φοιτητών από το Πανεπιστήμιο του Κιώτο της Ιαπωνίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς. Ήδη σας λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή για το viral βιντεάκι με τους Ιάπωνες που χορεύανε ποντιακούς χορούς και όχι μόνο εδώ μπροστά στο Λευκό Πύργο. Η παρουσία τους λοιπόν αποτελεί ένα ιδιαίτερο παράδειγμα της οικουμενικότητας της ελληνικής παράδοσης, καθώς οι νέοι άνθρωποι από την Ιαπωνία έρχονται να γνωρίσουν, να παρουσιάσουν τον πολιτισμό του ποντιακού ελληνισμού, μετατρέποντας το χορό σε γέφυρα φιλίας ανάμεσα σε δύο λαούς. Η βραδιά είναι μια βραδιά όπου η ελληνική παράδοση συναντάει την Ιαπωνία και ο πολιτισμός γίνεται γέφυρα που ενώνει αυτούς τους δύο λαούς. Φυσικά η είσοδος, να ξέρετε, να γνωρίζετε, είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν αύριο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση από το Κιώτο της Ιαπωνίας στον Πόντο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1973 στην κορυφή του Billboard, πόσα ξέρεις, του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Marvin Gaye με το τραγούδι Let's Get It On. Είναι μέρος του ομότιτλου άλμπουμ του τραγουδιστή και το δεύτερο νούμερο 1 του Billboard. Στα χαλαρά και στα όμορφα του διαδικτύου, έτσι να σας πω και κάτι περίεργο, όχι περίεργο, κάτι αστείο τέλος πάντων. Αισιοδοξία λέει είναι να περιμένεις να καθαριστεί το σπίτι από μόνο του. Πάρα πολύ σωστά. Μπορεί να ξυπνήσω λέει πρωί-πρωί, να πάω για τρέξιμο, μπορεί επίσης να κερδίσω τον Τζόκερ. Οι πιθανότητες είναι ίδιες. Έπεσε λέει το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, μουσακάτεψε το πόδι. Καλά εντάξει, δεν λέω άλλο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Άγκυρα. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Στη Γερμανία συνελήφθη ύποπτος για δολιοφθορές στο ενεργειακό δίκτυο. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα στην Κυψέλη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για αύριο στη Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Και ο Σάγκη βρίσκεται εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 3ης 8 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Άκου να δεις, μέχρι και στις 6 θα είμαστε κοντά σας, γιατί μετά θα συνδεθούμε με την ΔΕΘ και το περίπτερο της ΕΡΤ από τις 6 και μέχρι τις 8. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς έχει εντοπιστεί νέα ηλεκτρονική απάτη με να στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αναφέρονται φερόμενες παραβάσεις και χρεώσεις που προέρχονται από το Δήμο. Εφιστάται λοιπόν η προσοχή στους πολίτες να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή, παρά μόνο μέσα από την εφαρμογή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία φυσικά απαιτεί σύνδεση με κωδικούς ΟΑΔΕ και παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Να προσέχετε γενικότερα και στα mails, να βλέπετε και τις διευθύνσεις των mails, διότι μπορεί να σου λέει ότι έρχεται από την ΑΔΕ και να πατήσεις πάνω στο σύνδεσμο και να δεις ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Μπάμπης ο Σουγιάς, ας πούμε. Κάτι άσχετο. Τώρα, μιας και είπα για ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συμμετέχει και αυτή στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που διεξάγεται φυσικά από τις 5 έως και στις 13 του Σεπτέμβρη, παρουσιάζοντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογικές υποδομές, όπως έχει ανακοινωθεί. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της ΑΔΕ βρίσκεται η Ευγενία. Η Ευγενία είναι το πρώτο ψηφιακό avatar του ελληνικού δημοσίου, έτσι με ένα μπλε που καμισάκι τη βλέπω εγώ, η οποία έχει σχεδιαστεί με βάση πραγματικό πρόσωπο και επικοινωνεί με τους πολίτες, με φυσικό, με καθημερινό λόγο, παρέχοντας πληροφορίες και απαντήσεις σε συγκεκριμένες θεματικές. Αν θέλετε κι εσείς να δείτε την Ευγενία, τότε πάτε στη ΔΕΘ, συγκεκριμένα στο περίπτερο 13, stand 12. Πάρα πολύ ωραία. Με Peter Gabriel θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα, το 1982, ο Peter Gabriel κυκλοφορεί το 4ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Security. Αλλά εμείς ακούμε από το 1986 από το άλμπουμ του Show ένα αγαπημένο τραγούδι, το Sledgehammer.

Φίλα, all the way. Εδώ είμαστε Αγναδί στον 102.3, απόγευμα Τρίτης, 8 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Και για όσους τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι υποχωρεί ο υδράργυρος το επόμενο 24ωρο, με έμφαση στις νυχτερινές και στις πρωινές ώρες, ενώ από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Όσο δεύουμε δηλαδή προς το Σαββατοκύριακο. Σταδιακά, ωστόσο, οργανώνεται η πρώτη φθινοπορεινή τύπου διαταραχή, η οποία αναμένεται να φέρει τις πρώτες αξιόλογες βροχές στη χώρα από την επόμενη εβδομάδα. Και επειδή σας λέγαμε και νωρίτερα ότι σαν σήμερα το 2003 για την προώθηση του νέου του άλμπου με τίτλο Reality, ο David Bowie δίνει μια παράσταση για λίγους τυχερούς στα Riverside Studios, στο Hammersmith, στο Λονδίνο. Η παράσταση μάλιστα θα κινηματογραφηθεί και θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένα DVD. Θα συνεχίσουμε λοιπόν γι' αυτό το λόγο μουσικά με αγαπημένο David Bowie και αγαπημένο Heroes, διότι και εμείς ήρωες είμαστε και ηρωίδες της αδιφάγας καθημερινότητας.

Ήρωες και ηρωίδες, όλοι εσείς. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 απόγευμα 3ης 8 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή, αυτή είναι ακριβώς τη στιγμή, δεν έχει πουθενά κόκκινο στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είμαστε δηλαδή στα πορτοκαλοπράσινα, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Η Μάιλι Σάιρους, η γνωστή τραγουδίστρια και βαφτιστήρα της Ντόλι Πάρτον, η οποία μας άφησε, θέλει να αφήσουμε όλοι εμείς τα κινητά μας και να βρεθούμε στην πίστα. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια κυκλοφόρησε την 5η που μας πέρασε 3 του Σεπτέμβρη το Persuades, το πρώτο single από το επερχόμενο 10ο στούντιο άλμπουμ της που θα φέρει και τον ίδιο τίτλο. Το τραγούδι μάλιστα συνοδεύεται από βίντεο κλιπ το οποίο σκηνοθέτησε ο επί χρόνια συνεργάτης της Miley Cyrus, ο Mer Talas. Για το νέο της αυτό άλμπουμ επέλεξε να χρησιμοποιεί μόνο το όνομά της, μόνο το Miley, ενώ άφησε στην άκρη το Cyrus, το επίθετό της, λεπτομέρεια που την άλλαξε μάλιστα και στο Instagram και κάποιοι λένε ότι ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάτι έχει συμβεί με την Miley και τον πατέρα. Της. Δεν ξέρω εγώ περισσότερα, θα την πάρω τηλέφωνο και θα μάθω. Το Bass Persuades, όπως και να έχει, συνδυάζει επιρροές από τη δεκαετία του 80, dance pop ρυθμούς. Γενικότερα είχαμε πει ότι το 2026 είναι μια χρονιά που επιστρέφει πάρα πολύ η 80's, που λέω εγώ, τα 80's που τα αγαπάμε ιδιαίτερα, όσον αφορά και τη μουσική, όσον αφορά και τα μαλλιά, όσον αφορά και τον ντύσιμο, όσον αφορά πολλά πράγματα. Λοιπόν, το Bass Persuades λοιπόν είναι επηρεασμένο από τη δεκαετία των 80's και η τραγουδίστρια στρέφεται ενάντια στους περισπασμούς των κινητών, των οθονών και της σύγχρονης ζωής και πολύ καλώς πράττει. Το τραγούδι μάλιστα μας καλεί όλους εμάς να αφήσουμε τις συσκευές, να απομακρυνθούμε για λίγο από αυτό το χάος της καθημερινότητας και να χορέψουμε. Μάλιστα αυτή η πρόσκληση για χορό γίνεται ακόμα πιο έντονη στο βίντεο κλιπ. Το βίντεο ξεκινάει με μία Miley, δεν θα πω Cyrus, Miley αφού θέλει σκέτη, να φοράει ένα δερμάτινο καπέλο και ασορτή μαύρο παντελόνι. Φοράει και εμφανίζεται λέει στη συνέχεια και με ένα ψηλόμεσο μαύρο εσώρουχο, με καλσόν, με ψηλοτάκουνα, με δερμάτινο τζάκετ και μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σακάλια κούδα και μαύρα δερμάτινα γάντια. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα ακούσουμε κάποια στιγμή και το νέο της το συγκλάκι. Προς το παρόν σας προσφέρει λουλούδια για τη συνέχεια. Τα λουλούδια από μένα στην Κύρια.

Λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 8 του Σεπτέμβρη, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για να περάσετε όμορφα απόψε το βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε μια θεατρική παράσταση, πάμε στη Στρίγκλα, βασισμένη φυσικά στο σεξπυρικό εμβληματικό αυτό έργο. Αυτό όμως το εμβληματικό σεξπυρικό έργο ανασχηματίζεται, σου λέει, σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι για την εξουσία, για την έμφυλη ταυτότητα και την κοινωνική καταπίεση. Μια σύγχρονη, απογυμνωμένη, ελεύθερη διασκευή, η οποία ανατέμνει τις λεπτές σρωγμές ανάμεσα στην επιβολή, στην υποταγή, στην ελευθερία και στη συμμόρφωση. Ένα παιχνίδι που δεν είναι αθώο, η μάχη πίσω από το γέλιο και μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ. Και σήμερα, αλλά και αύριο, αύριο Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη, στις 9 και 4 το βράδυ, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ. Μια πολύ έτσι ωραία θεατρική πρόταση για σήμερα το βράδυ της Τρίτης. Επίσης, αν σας έχει λείψει επιθεώρηση, εγώ λέει θα σας πω, σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Μια ξέφρενη επιθεώρηση, βγαλμένη φυσικά και ξεπηδάει κατευθείαν από την δική μας απίστευτη καθημερινότητα. Καλά, αυτό δεν θα το πω. Με walk agenda, με προδομένες, λέει, θεατρόφιλες στο κυνήγι του επόμενου sold out, τραμπικοί πατριώτες και γενικότερα όλα αυτά που μας απασχολούν. Χαρούμενοι, λέει, εργαζόμενοι του 16ωρου, αδιάφθοροι εισαγγελείς, όλοι αυτοί που αναζητούν γενικότερα τη δική τους ηθάκη, υπουργοί, καυστικές ατάκες, ανατρεπτικό χιούμορ, η σκηνή γεμίζει, η ζωή μας γεμίζει γενικότερα με τα πάντα όλα αυτά. Οπότε αν θέλεις να τα δεις και να σκάσει λίγο το χιλάκι σου, πας σήμερα στο Θέατρο Δάσους στις 9 η ώρα το βράδυ, σήμερα 3η 8 Σεπτέμβρη, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Και φυσικά εννοείται θα μιλήσουμε και για 90 ΔΕΘ, διότι στα πλαίσια των συναυλιών σήμερα ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης, δύο από τους πιο επικοινωνιακούς, από τους πιο ιδιαίτερους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, συναντιούνται στην 90 ΔΕΘ, στην Νότια Πύλη, κάτω από το τόξο της Χάνθ, δημιουργώντας μία από τις πλέον αναμενόμενες βραδιές του φετινού συναυλιακού προγράμματος, που υπόσχεται να σας ταρακουνήσει. Ο Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή. Εντάξει, και οι δύο είναι αγαπημένοι. Ο Πάνος Μουζουράκης φέρνει τη χαρακτηριστική του σκηνική ενέργεια, την εκφραστική του ερμηνεία, το ανατρεπτικό του χιούμορ. Από την άλλη, ο Κωστής ο Μαραβέγιας προσθέτει τη μελωδικότητα, το ρυθμό, τη φωτεινή του διάθεση. Η μουσική του είναι γεμάτη εικόνες, ταξιδιάρικες αναφορές, ρεφρέν που σου μένουν, που κολλάνε. Η κοινή τους εμφάνιση στις συναυλίες της 90ης ΔΕΘ δεν αποτελεί απλώς τη διαδοχή, σου λέει, δύο προγραμμάτων. Οι διαφορετικές καλλιτεχνικές τους ταυτότητες συναντιούνται δημιουργικά, αφήνοντας χώρο για μουσικούς διαλόγους, αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις και πιθανές εκπλήξεις. Το αποτέλεσμα αναμένεται να ισορροπήσει ανάμεσα στη συγκίνηση και στο γέλιο, αλλά και φυσικά στις δυνατές ερμηνείες και στις ανάλαφρες στιγμές. Όλα αυτά θα τα ζήσετε, θα τα βιώσετε σήμερα το βράδυ στις 9.30, και να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι είναι δωρεάν η παρακολούθηση της συναυλίας, αλλά πάντα με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης. Και είπαμε κιόλας ότι αναγκαστικά και εμείς θα τελειώσουμε νωρίτερα σήμερα, δηλαδή στις 6, διότι μετά τις 6 θα συνδεθούμε απευθείας με το περίπτερο στην 90η ΔΕΘ, και εκεί θα ακούσετε τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Κέλλη Παπαθανασίου. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή, έστω σε αυτή τη μία ώρα κάτι προλάβαμε, είπαμε και κάναμε. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, εκτάκτως αυτήν την εβδομάδα 5 και με 6 κοντά σας μέχρι τις 6. Τόνι Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και γενικότερα μην έχουμε κανένα πρόβλημα, όχι μόνο και στους δρόμους, γενικότερα αν γίνεται. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε και φυσικά θα κλείσουμε με Πάνο Μουζουράκη. Τι ωραίο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ενοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρει την προσήλεση Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδος-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο, χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδος ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους υπουργούς Άμυνας Ελλάδος και Ιταλίας. Ο υπουργός Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων, αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες: περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή, με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς δεσμούς, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Έντονη κριτική στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση άσκησε μέσω του Earth News και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας τα αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκθεση στο Κανδύλι Μεγάλων Αττικής. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στην Αττική και την Εύρεια. Υψηλός κίνδυνος και στη Χαλκιδική. Ομάδα αγνώστων εισέβαλε την Παρασκευή στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέστρεψε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου που είχε εγκατασταθεί στις φοιτητικές εστίες, ξυλώνοντας την καλωδίωση. Για βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων, έκανε λόγο ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρωπίνων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Στο σημείο βρίσκεται και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης και συνηγόρου συγγενών θυμάτων των Ντεμπών. Σήμερα ο κύριος Ψαρόπουλος έκανε λόγο για απώλεια σημαντικών στοιχείων λόγω παραλήψεων στην ανάκριση αλλά και αλλοιώσεων στον τόπο του δυστυχήματος. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η κατάθεση της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γιώργιου Κουτσούμπα. Η κόρη του δήλωσε ότι εδώ και 3 χρόνια η οικογένεια προσπαθεί να αποδείξει ότι ο πατέρας της έκανε σωστά τη δουλειά του. Παράλληλα, να μένετε έτοιμα για έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, το οποίο είχε κατασχεθεί μετά τη σύγκρουση. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη αλλά και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα γύρω ορεινά. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Σε επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και από εδώ, από το περίπτερο της ΕΡ3 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Γκέλη Παπαθανασίου και ο Αλέξανδρος Θεαδαφυλλίδης, όπως κάθε απόγευμα, 6 με 8, θα ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες μιας εκθεσιακής σύνοψης και σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι λίγο σαν Βαβυλωνία, είναι έτσι. Έχουμε μουσικές εμείς, έχουμε φιλαρμονικές, περνάνε ήχοι από εδώ, από εκεί, από πέρα, κόσμος περνάει, κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει, γίνεται χαμός. Λοιπόν, εγώ μόνο στην επιστροφή μου δεν ακούω καλά την αυτή, θέλω με κάποιο τρόπο, αν έχετε την καλοσύνη, λίγο λοιπόν, ακόμα.
1: Μέχρι να σε ακόμα, διορθώσω τον ήχο,
0: λίγο ακόμα,
1: να καλησπερίσω και εγώ τους ακροατές και τις ακροάτριες μας.
0: Ένα-δύο, τονίζει τα κάπα 3322. Εμποδίσει.
1: Καλησπέρα σας και από μένα. Θα είμαστε εδώ για το επόμενο δίωρο μαζί με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Ο Νίκος Κακάρικος ρυθμίζει τον ήχο μας. Και θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Γεια σας. Μέχρι τις 8, όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα, μέχρι την Παρασκευή και φυσικά το Σαββατοκύριακο θα είμαστε πάλι εδώ από το πρωί.
0: Βέβαια.
1: Ημέρα αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκείνη. Έτσι. Το Σαββατοκύριακο και οι δύο μέρες είναι αφιερωμένες στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα έχουμε την ευκαιρία να, έχουμε, να τα πούμε και με τον Κώστα τον Τζουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ που θα τον έχουμε αργότερα.
0: Σήμερα
1: εδώ
0: ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης. Έδωσε συνέντευξη τύπου στη μία το μεσημέρι στον Νικόλαος Γερμανός, ο πρόεδρος του
1: γραμματέας. Ήταν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ, είχε επαφές.
0: Έχει εκκινήσει, εδώ και, άλλωστε είναι βουλευτής της Θεσσαλονίκης πρώτον.
1: Βέβαια.
0: Και συναντήθηκε στη μία η ώρα με τα στελέχη, τους εκπροσώπους από τη Θεσσαλονίκη, και στις 11 μάλλον η ώρα, και στη μία με τους εκπροσώπους από την υπόλοιπη Μακεδονία, Ανατολική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.
1: Ήταν ο μοναδικός βουλευτής Θεσσαλονίκης αρχικά, μέχρι που έγιναν
0: είχε μαζί οι προσχωρήσεις. Είχε μαζί του και τους τομεάρχες, τον κύριο Γερουλάνο, την κυρία Αποστολάκη.
1: Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον. Αυτά. Να πούμε ορισμένα πράγματα που μου φαίνονται αρκετά ενδιαφέροντα από την ΔΕΘ. Είχαμε και σήμερα πλούσιο πρόγραμμα, συνεχίζεται βέβαια μέχρι το βράδυ που θα κλείσει. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και μέχρι τις 8 από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, κατοίκων με ευτική φροντίδα και μητρικό θυλασμό. Πάρα πολύ σπουδαίο για όσες νέες μανούλες ή μέλουσες θέλουν να πάνε να δουν διάφορα πράγματα που τους ενδιαφέρουν και που θα τους απασχολήσουν σίγουρα πάρα πολύ στο άμεσο μέλλον, μόλις αποκτήσουν τα μωρά τους. Έχουμε επίσης μέχρι τις 10 το βράδυ σε εξέλιξη τον διαγωνισμό ζωγραφικής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το παιχνίδι bowling της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τους μικρούς φίλους έξω από, από το περίπτερο 10 στον
0: να
1: εξωτερικό
0: πούμε ακόμη
1: χώρο.
0: Ότι στο περίπτερο 13...
1: Περίπτερο 14, συγγνώμη, δεν είπα πού είναι η κατοίκον με ευτική και μητρικό σύνολο. Περίπτερο 14.
0: Στο περίπτερο 13... το περίπτερο της Ιαπωνίας, της θυμόμενης χώρας, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στην ναυτιλία. Και είναι ένα ζήτημα, ένα θέμα το οποίο ως κατεξοχήν ναυτική χώρα έχουμε το πρώτο στόλιο εμπορικό και βάλε και λοιπά σε όλο το ντουνιά, σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο, και είναι σημαντικό που η Ιαπωνία αφιερώνει τη σημερινή μέρα. Χθες ήταν στην εκπαίδευση, σήμερα είναι στην ναυτιλία. Και έχουμε σε εξέλιξη και την συνέντευξη τύπου του Αντώνη Ρέμου για την περίφημη αυτή.
1: Για ακόμα, σας.
0: Για την περίφημη αυτή συναυλία, η οποία με τα φανών και λαμπάδων, αλλαγμών κλπ. Με τις καλωσιές. Ναι, και τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, λοιπόν, δεν είναι επ' αυτού η συνέντευξη, αλλά φαντάζομαι θα ερωτηθεί ο καλλιτέχνης.
0: Πώς δεν θα ερωτηθεί, τόσος ντόρος έγινε.
1: Θα έχουμε αργότερα την ευκαιρία τόρος να πάρουμε τις απαντήσεις μας. Ελπίζω να προλάβουμε.
0: Θα είναι και ο
1: συνάδελφός μας, ο Γιώργος Μαυρόπουλος.
0: Ο Γιώργος, συγγνώμη.
1: Η συνέντευξη αρχίζει στις 18.30, οπότε δεν ξέρω αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί.
0: Επειδή όμως παρακολουθούμε και την επικαιρότητα, είχαμε φωτιά, τι είχαμε εκεί στο Ρήσιο.
1: Στο Ρήσιο, βεβαίως. Εκεί ο Κώστας ο Μπούρης μεταβαίνει, είναι καθοδόν.
0: Θα τον πάρουμε τηλέφωνο να μας πει.
1: Και με αυτόν βεβαίως. Και
0: Γέλη Παπαθανασίου, όλα τα προλαβαίνεις ρε παιδί μου. Drone είναι, drone.
1: Το ελπίζω.
0: Το drone.
1: Και το προσπαθώ.
0: Λοιπόν, όλα, όλα. Τα πάντα ωρών.
1: Λοιπόν, να σου πω, οι νέοι ως πολιτιστικοί πρεσβευτές, μαθήματα από το Ship for World Youth, είναι σε εξέλιξη και αυτό για τους νέους, στο περίπτερο 13.
0: Είδες. Στο περίπτωτο 13, αυτό που σου λέγα, το SIP-SIP είναι για την αυτιλία.
1: Είναι για τους νέους, ως πολιτιστικούς πρεσβευτές, άλλη ενότητα είναι αυτή. Είναι όλα για την αυτιλία.
0: Να πούμε σήμερα η ατζέντα μας τι θα έχει. Θα έχουμε σε λίγο τον Αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης Πολιτισμού και Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Γάκη. Στις 18:30 τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, μιας που οδεύουμε σιγά σιγά προς τις εκδηλώσεις, στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και συνέχεια τη συνέντευξη τύπου. Να πούμε ότι αύριο στις 5 η ώρα από εδώ, από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, θα είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελληνικής της Ελλάς. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος, στις 7, θα έχουμε τον Παναγιώτη Κυρμανίδη, το χοροδιδάσκαλο, αυτό που έμαθε τους Ιαπωνέζους να χορεύουν ποντιακά. Μ' αρέσει. Λοιπόν, ο κύριος Ευάγγελος Κυριακάκης, ο αστυνόμος Β, από το περίπτωση της αστυνομίας, θα μας πει για την οδική ασφάλεια και τις δράσεις. Και στις 7:30, αυτόν που δεν είχαμε χθες, το γνωστό εργατολόγο, καθηγητή εργατικού δικαίου κλπ. Αλέξη Μητρόπουλο, και να μας κάνει μια δεύτερη ανάγνωση στα μέτρα του Πρωθυπουργού και το τι τέξετε η επιούσα σε σχέση με συνταξιούχους και το επίδομα των 300 ευρώ κλπ. Και το όριο των κόφτη των 65 ετών. Mm-hmm. Τα είπα όλα μονοκουπανιά.
1: Λοιπόν, οπότε για να πάρεις μια ανάσα αφού τα είπες μονοκουπανιά, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι από αυτά τα ωραία που βάζουμε.
0: Εμείς
1: και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι.
0: Δεν βάζουμε
1: μαζί
0: ποτέ τραγουδάκια. Βάζουμε τραγουδάρες.
1: Τραγουδάρες.
0: Εδώ έχουμε να πούμε την αναφορά μας στον καλό μας συνάδελφο, ο οποίος χωρίς τη δική
1: εξ αρχής την έκανα την αναφορά, δεν μ' άκουγες.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Βέβαια, εννοείται.

0: πάμε στον καλό συνάδελφο τον Κώστα τον Μπούρη να μας πει τι γίνεται με την φωτιά στο Ρήσιο. Έχει πέσει γραμμή. Έχει πέσει γραμμή του. Από ό,τι πληροφορούμαστε πάντως δεν ήταν τελικά κάτι το πολύ σοβαρό και ευτυχώς 16 πυροσβέστες, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο επιχείρησαν εκεί. Κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Ήταν σε απορρίμματα, σε κάποια παλιά πράγματα χαρακτηριστικά, έτσι να το πω. Και ευτυχώς δεν πήρε διαστάσεις, όλα πήγανε καλά και δεν υπάρχει πλέον κάποιο πρόβλημα.
1: Να πούμε ότι σήμερα είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Περιβάλλοντος για το πώς θα μειωθεί.
0: Περίμενε, τον έχουμε, τον 30%. Έχουμε. Τον έχουμε τον Κώστα.
2: Παρακαλώ.
0: Έλα Κώστα, μας ακούς τώρα.
1: Κώστα μου.
2: Ναι, είμαι ο Βασίλης Σογάκης, με ακούτε?
0: Έχουμε τον αντιδήμαρχο, ρε παιδιά. Μια χαρά, ωραία, τέλεια.
2: Σας πήρα πίσω εγώ.
0: Βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε βγει ήδη στον αέρα, γιατί νομίζαμε ότι ήταν ο συνάδελφός μας. Να είστε καλά που μας πήρατε πίσω, ευχαριστούμε. Και να ήθελα να κάνω την εξής εισαγωγή, γιατί βλέπω τώρα ότι έχουμε και σήμερα πολλά και ωραία πράγματα από το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, που είναι υπεύθυνος ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, ο κύριος Βασίλης Γάκης, για όλες αυτές τις δράσεις που γίνονται εδώ και είναι καθημερινά και είναι πάρα πολύ ωραίες. Και να μας πείτε λίγο για το πώς η ελληνική κουζίνα μπορεί να συναντήσει την ιαπωνική και ποιο είναι το αποτέλεσμα, ταιριάζουν καθόλου αυτές οι δύο κουζίνες?
2: Κοιτάξτε, είναι δύο πολύ διαφορετικές κουλτούρες, δύο πολύ διαφορετικές αφετηρίες, τις πρώτες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται, αυτό είναι γεγονός, τουλάχιστον στην πλειοψηφία, αλλά παρόλα αυτά, αν έχεις καλούς σεφ, μπορούν να τα παντρέψουν και μάλιστα πολύ δημιουργικά και πολύ πετυχημένα. Για παράδειγμα, ξεκινήσαμε με αυτό το πρόγραμμα παρουσίασης πώς μπορούμε να παντρέψουμε, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις δύο κουζίνες, από την προηγούμενη την Κυριακή που μας πέρασε. Συνεχίσαμε χθες με μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση από τον σεφ του ξενοδοχείου ΜΕΤ. Και σήμερα έχουμε μια εξαιρετική παρουσίαση με παρασκευές ιαπωνέζικες που όμως χρησιμοποιούν πρώτες ύλες Θεσσαλονίκης από το Οκουκί, πολύ γνωστή επιχείρηση, και από τον Εμμανουήλ Μπέζα που επινοεί ένα νέο γλυκό το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε, δεν το λέμε μπεζέ, το λέμε μαραγκόν, δηλαδή έχει ως στοιχείο μέσα τη μαρέγκα που είναι και βασικό στοιχείο και του, και του μπεζέ, απλά έχει μέσα διάφορα συστατικά και ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην Ιαπωνέζικη κουζίνα. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο γιατί για να είμαι ειλικρινής δεν είμαι ειδικός και δεν ξέρω και πολλά πράγματα.
0: Είναι, Βασιλιάκη, είναι πάρα πολύ ωραίο
1: που ακούγεται. Με έχεις εντυπωσιάσει, είναι εξαιρετικό. Τώρα θα σε ρωτούσα βέβαια στη ροή αυτή τη σκέψη, οι Mamba LD έχουν μια απορία.
2: Άμα θέλετε να σας πω τίποτα έτσι για κάτι ελληνικό και δεν μπορώ να το πω και όλα πετυχημένα,
1: okay.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ μάλλον για τη Ιαπωνέζικη κουζίνα. Πάντως αυτές τις δύο μέρες που γίνονται οι δράσεις και που με δόθηκε η ευκαιρία να έρθω εδώ και να μιλήσω με τον κόσμο, έμειναν πολύ ενθουσιασμένοι. Και βέβαια να πω και κάτι άλλο, την ημέρα που ξεκινούσαμε την Κυριακή είχαμε και το εξής. Ιαπωνέζους πόντιους, το έχετε ακούσει?
1: Ναι, ναι, έχουμε τον.
0: Έχουμε εδώ έναν Έλληνα πόντιο, ο οποίος είναι ήδη ενημερωμένος.
1: Τον Παναγιώτο Κερμανίδη θα έχουμε.
0: Για πείτε μας λίγο, για
1: πείτε μας. Πείτε μας,
2: 8 Ιαπωνέζοι μαζί με έναν καθηγητή Πανεπιστημίου Ιάπωνα σε Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο, ο οποίος μιλάει ελληνικά καλύτερα από μένα και από εσάς. Τουλάχιστον καλύτερα από μένα, για να μην θίξω κανέναν.
1: Όχι.
2: Και χορέψανε ποντιακούς χορούς και όχι μόνο χορέψαν ποντιακούς χορούς, παίξανε κιόλας ποντιακή μουσική, τραγουδήσανε ποντιακά τραγούδια και βέβαια έκαναν και μια παρουσίαση και
1: είναι
2: της,
1: κύριε
2: Γάκη,
1: διεθνής γλώσσα, όπως λέμε σπεράντο θα λέμε τα ποντιακά, γιατί όταν έλεγε ο Λεωνίδας Ιασονίδης το να είσαι άνθρωπος είναι θέλημα Θεού, το να είσαι πόντιος είναι προνόμιο της ιστορίας, όπως καταλάβαινε. Φαίνεται λοιπόν όταν οι Ιαπωνέζοι τώρα με αυτόν τον πολιτισμό υποκλίνονται στην ποντιακή κουλτούρα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ σοβαρά, ας πούμε.
2: Ναι, υπάρχει και ένας πολύ δυναμικός σύλλογος εκεί, με περίπου 260 Ιαπωνέζους, οι οποίοι αγαπούν την ελληνική κουλτούρα. Έτσι. Και γίνονται διάφορες πολιτιστικές ανταλλαγές κτλ. Και στο πλαίσιο αυτό τους φιλοξενούσαμε και εν ώψη του γεγονότος ότι είναι η τιμόμενη χώρα. Έτσι. Θεωρήσαμε σκόπιμο να τους φιλοξενήσουμε.
1: Πολύ
2: και να βοηθήσουμε
1: κάνατε.
2: Και εμείς στο να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ που καταθουσιάστηκαν με την πατρίδα μας.
1: Πολύ καλά κάνατε.
2: Και βέβαια και δεν σταματάμε εκεί, γιατί σήμερα, επίσης και το Σάββατο, συνεχίζεται η γαστρονομική παρουσίαση γιαπωνέζικης και ελληνικής κουζίνας. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα έχουμε την πρεμιέρα από το Σινεμά στις Γειτονιές, ένα καινούριο θεσμό που ξεκινά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και φιλοδοξούμε να γίνει ένα open air film festival.
1: Πώς το είπατε, σινεμά?
0: Σινεμά στις γειτονιές. 11 πλατείες συμμετέχουν σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης.
2: 12 δημόσιοι χώροι, μεταξύ 12, των οποίων 12. Και δύο αυλές σχολείων. Mm-hmm. Η μία στην Τριανδρία και η άλλη το 81ο κοντά στο Γαλαξία, στην Δελφών. Uh-huh. Όπου και πολλές άλλες πλατείες, Γαλοπούλου, Ιβάνοφ, Τερψιθέας, Πολυδόρου, Αλκμίνης, Μινά Πατρικίου, στην Πάρκο Κρήτης. Όπου μετατρέπονται. Από τις 8 έως τις 30 Σεπτεμβρίου σε υπαίθριους κινηματογράφους, όπου θα δίνεται η δυνατότητα στα μέλη μιας γειτονιάς να συνευρεθούν γύρω από μια προβολή.
1: Να ρωτήσω τον Βασίλη.
0: Δωρεάν, έτσι, δωρεάν, να το πούμε αυτό.
1: Μου επιτρέπετε να ρωτήσω τον Βασίλη.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τώρα για τις πρώτες ύλες που είπατε και μου ανακαλέσατε έτσι στο μυαλό κάποιες ταινίες που βλέπαμε κλπ. Αλλά διορθώστε με, σπέβδω να ζητήσω έτσι την διόρθωσή σας. Όταν λέμε για αυτή την κουζίνα, ανακαλούμε στη μνήμη μας εικόνες από πρώτες ύλες, δηλαδή από φίδια, από σαύρες, από διάφορα ερπετά, έντομα και τέτοια. Είναι αυτό, ισχύει αυτό για την ιαπωνική κουζίνα?
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, σ' ακούω.
2: Ναι, τα μπερδεύετε με την κινέζικη.
1: Α, τα μπερδεύω με την κινέζικη. Γι' αυτό ζήτησα, λέω. Διόρθωσέ με. Ναι.
2: Λοιπόν, οι Ιαπωνέζοι έχουν πολύ διαφορετική κουλτούρα και μάλιστα πολύ έντονα θέλουν να την διαφοροποιούν από την κουλτούρα της Κίνας. Για τους δικούς τους λόγους.
0: Ο κόσμος μπορεί να φάει από αυτά τα εδέσματα που θα έρθει εκεί?
2: Βέβαια. Καταρχήν, αφού γίνονται οι Παρασκευές μπροστά τους, δώσουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι όμως δεν μαζεύεται ο κόσμος γιατί περιμένει να πάρει και να δοκιμάσει
0: κάτι.
2: Κάθονται για να παρακολουθήσουν τις συνταγές. Χθες καθόταν κάποιες κυρίες και ένας κύριος και έγραφε στο κινητό του την Παρασκευή. Δηλαδή γράφανε
1: ότι γίνονται διάφορες κατασκευές. Οι πρώτες ύλες ποιες ήταν?
2: Α, τώρα βρήκατε το κατάλληλο.
1: Όχι, ένα-δυο, δηλαδή ρύζι, κρέας, χοιρινό,
2: κοτόπουλο. Είχε και εξαιρετικό χοιρινό.
1: Καλά, σαν και εμάς τρώμε.
0: Να ρωτάς τις λεπτομέρειες, θα μας ανοίξει η όρεξη, θα παρατήσω την εκπομπή και θα πάω στο περίπτερο, το λέω.
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι νηστικός, γιατί δυστυχώς από το γραφείο ήρθε εδώ πέρα τώρα.
1: Όχι, όχι, υστερόγραφο.
2: Όσοι συγγητήσετε ένα πάνελ.
1: Ωραία. Βασίλη Γάκη, συγγνώμη κύριε Γάκη, αν έχετε την καλοσύνη.
2: Ναι, όπως Βασίλη Γάκη, ναι.
1: Αν είχατε την καλοσύνη, να λέγαμε και μια κουβέντα. Είναι σε εξέλιξη βέβαια η συνέντευξη του κυρίου Ρέμου. Τι έγινε τελικά με αυτή την περιλάλητη? Μπήκαμε πάλι στο στόμα του αθηναϊκού τηλεοπτικού πριγκιπάτου, όπως το λέω εγώ.
0: Έχει γίνει μεγάλο δώρος.
1: Ναι, έγινε ντόρος και δεν θέλω να μπαίνουμε στα στόματά τους. Δηλαδή,
2: με θλίβει ιδιαίτερα το γεγονός όπου η πόλη, αντί να προβληθεί με τα τόσα όμορφα πράγματα τα οποία γίνονται, προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δια του αντιδημάρχου, του συναδέλφου του κυρίου Δημαρέλου, έβγαλε σχετική ανακοίνωση. Και έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα ανακοινωθούν και κάποιες τυχόν διορθώσεις οι οποίες γίνονται. Πάντως, και η εταιρεία παραγωγής, το Αντώνη Ρέμου, που αύριο στη συναυλία δεν θα είναι μόνο ο Αντώνης Ρέμος, θα είναι και πολύ μεγάλοι ξένοι καλλιτέχνες που θα ανακοινωθούν σήμερα, διαβεβαίωνε και διαβεβαιώνει ότι στόχος του για την επιλογή του σημείου είναι η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης μέσα από το τοπόσημο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
2: Σε όλο τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω πάρα πολλούς τις αισθάνσεις τους. Είμαστε σε μια ανοιχτή δημοκρατική πολιτεία που ο καθένας εκφράζει την άποψή του. Ελπίζω όμως, θα ήθελα με λογική να μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Θα δούμε το Σάββατο.
1: Και να έχουμε ως υπέρτατο κριτήριο να προστατεύουμε την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη μας. Να μην βάζουμε εμείς στο στόμα των γνωστών κύκλων που θέλουν κάθε στιγμή, κάθε λεπτό ακριβώς να κατηγορούν και να μέμφονται τη Θεσσαλονίκη. Για όνομα Θεού.
2: Εγώ συστηματικά πάντως, να γνωρίζετε, έτσι κι αλλιώς δεν είναι παραγωγή του Δήμου Θεσσαλονίκης, ούτε της Δημαρχίας Πολιτισμού. Έτσι. Εγώ πώς βρέθηκα να συζητώ, είναι μια. θέτω τις απόψεις μου όπως μου τις ζητάτε. Είναι μια εντελώς ανεξάρτητη παραγωγή. Στο Δήμο δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ. Ακόμα και το ρεύμα φέρουν δικές τους γεννητρίες, δηλαδή ούτε και ρεύμα δεν παρέχουμε.
1: Ωραία.
2: Και δεν δέχτηκα να παρουσιαστώ σε κανένα τηλεοπτικό κανάλι ακριβώς για το λόγο τον οποίο αναφέρατε.
1: Ωραία.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει πολύ ωραία πράγματα να δείξει.
1: Ωραία.
2: Και άξιζαν την προβολή από τα κανάλια των Αθηνών και όχι αυτού του είδους οι καταστάσεις.
1: Περίπτερο 13 Ιαπωνία. Ελάτε να σας μάθω μαγειρευτεί ιαπωνικά. Πάντε στις γειτονιές που έχουμε σινεμά στις γειτονιές. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε ενημερώσει και προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσουκαλά, καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη, από το περίπτερο της ΕΡΤ3, όπου εδώ σας περιμένουμε και όλα, γιατί ως ο νουπο θα έχουμε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου κλπ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα θα είμαστε εκεί.
0: Σύντομα κοντά σας, μου λέει το γνωστό.
1: Εγώ το λέω με πολύ αγάπη, γιατί ήμουν πρωτοετής φοιτητής στη Θεσσαλονίκη.
0: Όλοι.
1: Έτσι γνωρίζετε, δεν χρόνο να
0: δεν ρωτούσατε.
2: Μετά πήγατε.
0: Ναι, και μετά αρχίζετε πάλι. Πάτε στην Αθήνα και αρχίζετε η ερωτική Θεσσαλονίκη, αυτό και έτσι και τα άλλα.
2: Μένατε
0: εδώ. Όχι, κύριε Τσουκαλά. Να κάνετε αυτοκριτική, να μένατε εδώ.
1: Αρκετά κιλά πιο βαρύς στην
0: έτσι
1: Αθήνα.
0: Είναι. Τα ταΐζουμε και καλά τα παιδιά μας εμείς εδώ.
1: Και πιο επιρρεπή σε κάποιες καταχρήσεις που δεν ήξερα έως.
0: Α, είδατε. Χρήσεις, καταχρήσεις. Ουσίες κοινοπνεύματα που λέει το γνωστό άλλο.
2: Μες την είπε τώρα πάλι έτσι διακριτικά.
1: Γι' αυτό θυμάμαι
2: ότι τρώμε, πίνουμε και
1: πολύ ωραία
2: λετάμε.
0: Ναι. Γιατί το λένε και εσείς στη Θεσσαλονίκη πώς περνάτε και είστε καλά και είστε μια χαρά.
1: Είναι η αλήθεια.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Άμα πάτε από την Τσιμισκή και την Εγνατία, σε κάθε τρία μαγαζιά το ένα είναι κλειστό. Η αλήθεια είναι. Ζωή
2: και όχι μόνο στην Τσιμισκή.
0: Μα βέβαια.
1: Ότι οι φοιτητές όμως περνάνε πολύ ωραία ή περνάνε πολύ ωραία.
0: Καλά, άμα ο μπαμπάς και η μαμά δίνουν τα λεφτά και στέλνουν αυτό και ήδη δουλεύουν.
2: Άμα τα έχει τα λεφτά να τα δώσει. Άμα δεν τα έχει.
0: Πού θα τα δώσει.
1: Είναι άλλες εποχές αυτές σήμερα, άλλες εποχές.
0: Έτσι είναι.
2: Αν επιτρέπετε, πότε ήσασταν φοιτητής?
0: Πότε ήσασταν φοιτητής?
1: Εγώ ήρθα το 2002 για ένα χρόνο.
2: Το 2002.
0: Ναι, νεότατος είναι.
2: Το ξέρω ότι είναι νεότατος, επειδή είπε άλλες εποχές, ωραίες εποχές. Κατάλαβες, γι' αυτό ρωτάω.
0: Αυτό πάει με το ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια.
2: Ωραία χρόνια.
0: Αυτό κολλάει η μόνιμα.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Γι' αυτό το λέμε κι εμείς. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα. Είχε δύο συσκέψεις το μεσημέρι ο πρόεδρος του κινήματος, ο κ. Ανδρουλάκης, στις 11 η ώρα με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων από τη Θεσσαλονίκη και 1 η ώρα με εκπροσώπους από όλη τη Μακεδονία, κεντρική, ανατολική, δυτική κλπ. Τι έχει βγει από εκεί, ποιο είναι το μάζεμα που μπορούμε να κάνουμε εν όψη και των δημόσιων ανακοινώσεων του κ. Ανδρουλάκη?
1: Νομίζω ότι γενικά οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων αλλά και των παραγωγικών φορέων ξέρουν ότι η πολιτική αυτή της κυβέρνησης είναι μια πολιτική η οποία τη μεσαία τάξη την χτυπάει. Μια πολιτική η οποία δεν την ενδιαφέρει η μεσαία τάξη παρά μόνο τα ολιγοπόλια. Και είδαμε και μια αντίληψη που υπάρχει ότι το τέλος επιδεύματος ναι, μέσα στην περιφέρεια φεύγει, αλλά στα αστικά κέντρα ή στην Αττική όχι. Είδαμε ότι υπάρχει ένας κατακρεματισμός του ΑΕΠ. Και η Κεντρική Μακεδονία είναι πολύ πιο χαμηλά από τα αναλογικά την περίοδο πριν την κρίση και βλέπουμε ότι χάνονται πολύ μεγάλες ευκαιρίες όπου θα μπορούσαμε να προλάβουμε την ερήμωση της υπαίθρου. Και αυτό υπάρχει και στην Κεντρική Μακεδονία και έχουμε το μεγάλο ζήτημα του δημογραφικού

0: κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων για όλους χωρίς άλλα κριτήρια.
1: Αυτό που λέτε για την περιφέρεια ανακαλείται στη μνήμη μου το θεσμό που δημιούργησε ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου με τις 13 περιφερειακές συνελεύσεις, τα θεσμικά όργανα του δημοκρατικού προγραμματισμού που έδωσε και την όθηση και την βάθυνση στο θεσμό της περιφέρειας. Αυτό είναι που λείπει και βλέπουμε να έχει αποστεωθεί, να έχει ουσιαστικά στεγνώσει η περιφέρεια, τα χωριά κλπ. Γιατί εκείνο που κάθε χωριό και γήπεδο, κάθε χωριό και αυτό, είχε το νόημά του, ότι να δώσουμε
0: είχε
1: ζωή.
0: Είχε το νόημα να διατηρήσει τον ζωτικό χώρο στην περιφέρεια.
1: Το ζωτικό χώρο, γιατί τι κάνουμε τώρα, μαζευτήκαμε όλοι στην Αθήνα και σαν.
0: Χωρίς πολιτισμό, χωρίς ποιότητα ζωής, χωρίς διασκέδαση,
1: έτσι,
0: και χωρίς δουλειές.
1: Έτσι. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Τσοκαλά, αυτό το καλαμπούρι εντός εισαγωγικών, αυτό που είπατε, υπενθυμίσατε ότι μόλις πριν από 2 μήνες η κυβέρνηση τοποθετούσε τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο στο 1 δις και στη ΔΕΘ παρουσιάστηκε πακέτο 2,2 δις.
0: Ναι,
1: αυτή η ιστορία δηλαδή, πού θα πάει. Όταν κάνει πρόταση η κυβέρνηση, είναι η λογική.
0: Δίνει την δυνατότητα στον κύριο Πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: του δίνει τη μαγική ιδιότητα να πολλαπλασιάζει τον δημοσιονομικό χώρο. Το έχει ξανακάνει.
1: Ναι. Να πω ότι περνάει και ο κύριος Βαλινάκης, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, τον οποίον το χαιρετούμε και μας χαιρετάει, και με το καλό κάποια στιγμή να έρθετε
2: για να
1: πούμε. Πάτε σε πάνελ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Κάποια στιγμή, 6 με 8 είμαστε εδώ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ναι, κύριε Τσουκαλά.
0: Λέγαμε λοιπόν εξής, ότι η χώρα μας πρέπει, για να μπορέσει ακριβώς να βάλει ένα φράγμα στην ερήμωση της περιφέρειας, για να μπορέσει να στηρίξει την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, πρέπει ξανά ο Έλληνας από τη νέα ηλικία να έρθει ξανά σε επαφή με τη γη και με τη θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Είμαστε μια χώρα που έχει τόσο μεγάλες δυνατότητες και στον πρωτογενή τομέα και στην παραγωγή και στη θάλασσα, και όμως βλέπετε και η ναυτοσύνη πια είναι σε υποχώρηση.
1: Έτσι.
0: Δεν λέω η ναυτιλία, λέω η σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα, με την ναυτιλία.
1: Ακριβώς.
0: Και η σχέση των Ελλήνων με την αγροτική γη.
1: Έτσι.
0: Αυτά, αν δεν μπορέσουμε να επανεφέρουμε αυτή τη σχέση, εκεί δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και τη διοχέτευση σε αυτές τις εργασίες και την αναβάθμιση αυτών των εργασιών και την ποιότητα αυτών των εργασιών, άρα και το να μπορέσουμε τα συγκριτικά προβλήματα που έχει η χώρα μας να τα κάνουμε και πλεονεκτήματα πραγματικά σε αγορές προστιθέμενης αξίας.
1: Να ρωτήσω τώρα, είπατε εδώ και το επισημάνατε ότι η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε 2 δόσεις και για το 13ο μισθό στο δημόσιο, νομίζω ότι είναι ο πυλώνας των προτάσεων από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, μαζί βέβαια και με το νέο ΕΚΑΣ.
0: Και βέβαια οι προστασίες πρώτης κατοικίας. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που είναι η άμεσα επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας.
1: Έτσι. Αυτό.
0: Το ιδιωτικό χρέος.
1: Αυτό
0: είναι τεράστιο θέμα. 421 δις, εκ των οποίων τα 238 είναι αρρύθμιστα ληξιπρόθεσμα.
1: Αυτό ήταν ένα θέμα και ένα ζήτημα το οποίο. Γεια σας. Αυτό ήταν ένα θέμα και ένα ζήτημα το οποίο το είχαμε δει. Και συγγνώμη που γίνομαι αυτοαναφορικός, το Σεπτέμβριο του 2017 ήταν πρόταση για το προτιμησιακό καθεστώς δανειολήπτης στον κύριο Παπαδημητρίου. Και τότε ήταν που ακούστηκε ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε στρατηγικούς κακοπληρωτές.
0: Και εδώ ο Πρωθυπουργός προχθές είπε παταχθήδες,
1: ναι,
0: όσους έχουν μπει στον νόμο 3869.
1: Καλά,
0: ο Πρωθυπουργός είναι σαν να μην έχει δει ότι υπήρξε κρίση, ότι η παράταξή του παρέδωσε χρεοκοπημένη τη χώρα το 9 και ότι οι Έλληνες από το 9 έως το 17-18 είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να έχουν ευθύνη.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είναι, ξέρει Πρωθυπουργός, ότι ακόμα και η φούσκα η τραπεζική, το ότι τα σπίτια αγοράζονταν πανάκριβα ενώ οι τιμές μετά πέσανε στο μισό, ότι αυτό δεν ήταν ευθύνη των πολιτών.
1: Αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε. Είχα πει και τότε, κύριε Τσουκαλά, αν θέλετε διορθώστε με σας παρακαλώ, πρώτη απάντηση ότι, κύριε Παπαδημητρίου, μπορούμε, αφού μιλάμε το 17, να πούμε ότι αφορά ευάλωτους και αφορά μέχρι 31 δεκάτου του 15. Βάζοντας δηλαδή μια χρονική αμπάρα προς τα πίσω, δεν θα μπορείς, να πει.
0: Με ρωτήσανε πώς θα προλάβετε να μην πούνε οι κακοπληρωτές.
1: Έτσι.
0: Πάντα όλοι συγγνώμη,
1: είναι προς τα πίσω.
0: Λένε ότι αφορούν εκείνους που είναι σε 90 μέρες καθυστέρηση.

0: ξέρεις ήδη.
1: Ακριβώς. Ήδη.
0: Ναι.
1: Και αν το μιλάς για 17, βάζει μια μπάρα 31 δεκάτου 15. Επομένως δεν μπορεί κάποιος κακόπιστος να πει και εγώ δεν πληρώνω για να γίνω και εγώ για να μπω στο προτιμησιακό της, το μοντέλο της Κύπρου κλπ. Και το δεύτερο είναι το εξής, και μιλώ τώρα στο νομικό, ότι εάν η τράπεζα με ενημερώσει εμένα ότι σκέπτεται να πουλήσει, χωρίς να μου πει την τιμή, σκέπτεται να πουλήσει το δάνειό μου σε ένα φαντ, να πω στην τράπεζα με εξώδικο, με δικηγόρο, ότι ό,τι σου δίνει το φαντ, εγώ σου δίνω 1000 ευρώ παραπάνω. Εάν ωστόσο...
0: Μα εμείς έχουμε καταδείξει τροπολογία που λέμε πόσο της 100 παραπάνω μπορεί να ζητήσει το φαντ, ανάλογα με το τίμημα και με το ποσοστό που έχει πουληθεί. Και λέμε, το αγοράζει 50%, να μπορεί να ζητήσει 70%.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν λέμε να μην βγάλουν,
1: ναι,
0: αλλά όχι να βγάζουν 500% κέρδος.
1: Μα είναι δυνατό τώρα.
0: Ναι. Δηλαδή να αγοράζουν 20% και να ζητάνε το 100% σύντομα.
1: Την άρτα και τα γιάννενα, ναι, ναι.
0: 5 φορές, δηλαδή είναι φοβερό πράγμα.
1: Λοιπόν, να μην τα πούμε όλα σήμερα. Να αφήσουμε.
2: Περίμενε λίγο. Έχουμε και.
1: Τι άλλο έχουμε?
2: Νομίζω μπορούμε να αφαιρούσουμε και άλλο χρόνο στον κύριο.
1: Όσο θέλει. Πες εσύ, παιδί μου, εγώ αυτό που ήταν από.
2: Σήμερα είχε και το θέμα του ρεύματος.
1: Α, μπράβο.
2: Έβγαλε το ΠΑΣΟΚ μία ανακοίνωση για το ρεύμα και όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης προχθές. Διαρωτώμενο ποιος τον εμπόδισε επί 7 χρόνια να μειώσει τις τιμές και με την επισήμανση ότι εμφανίστηκε στη ΔΕΘ ως μέλλον πρωθυπουργός και όχι ως ενεργεία επί 7 χρόνια. Γιατί άφησε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με ένα τέτοιο βάρος εφόσον ήδη.
0: Και τις επιχειρήσεις. Έχουμε πρόθυμο ρεύμα, ξέρετε, ότι είναι κατεξοχήν αυτό που πνίγει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αυτή τη στιγμή, οι λογαριασμοί.
2: Μα όλοι μας
0: ακούμε, τώρα, το ακούμε με φοβερή που να λέει βρήκα τρόπο, ενώ το έχουμε επισημάνει ποιο είναι τρόπο εδώ και 1,5 χρόνο.
1: Έτσι.
0: Και μας έλεγε ότι δεν γίνονται. Και τώρα βρήκε τρόπο. Και μια απλή απορία.
2: Και γεννάται η απορία, λέτε εσείς εδώ.
0: Γιατί λόγω υπηρετεί τους ολιγάρχες και όχι την κοινωνία και αφήνει τους λογαριασμούς, τους δυσβάσταχτους να διαλύουν και να οδηγούν σε ολοκέντρα επιχειρήσεις.
2: Και εσείς διερωτάστε, και μάλλον όχι διερωτάστε, στην ανακοίνωσή σας λέτε ότι ακόμα και την τελευταία στιγμή προσπαθεί να κοροϊδέψει για να υφαρπάξει την ψήφο και ότι μια τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας θα είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Και ας πούμε ότι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό και πράγματι δεν δίνει ούτε αυτοδυναμία ούτε ισχυρή πλειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται μετά? Είπε ο κ. Μητσοτάκης, καλή τύχη έχω να ευχηθώ αν γίνει αυτό, σε όσους ονειρεύονται μια κυβέρνηση ηττημένων.
0: Ποια
2: θα είναι η σύνθεση αυτής της κυβέρνησης?
0: Το κυβέρνηση ηττημένων το λέει ο Πρωθυπουργός στο Βρόντο, διότι κανείς δεν λέει να γίνει κυβέρνηση κομμάτων που δεν είναι πρώτα. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι διεκδικούμε να είμαστε πρώτο κόμμα και λέμε ότι πρέπει να υπάρξει, ακόμα και αν είναι δύσκολο το να γνωρίζουμε να είμαστε πρώτοι, γιατί μόνο πράγματι αν έχεις τον πόνους μπορεί να σημαίνει.
1: Σημειώνουμε, ναι, ότι ο πρώτος είναι που κάνει την κυβέρνηση.
2: Το πρώτο κόμμα κάνει την κυβέρνηση. Ενώ το επισήμανε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός προχθές αυτό. Ωστόσο, τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό να γίνει, να πάρει την πρωτιά δηλαδή το ΠΑΣΟΚ. Για την ακρίβεια, μην πω ότι θα είναι και τρίτο μετά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Πριν δύο μήνες λέγανε ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα πάει στο 20%, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού θα είναι τρίτο. Τώρα το κόμμα της κυρίας Καρισιανού χαροπαλεύει να μπει στη Βουλή, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι σε υποχώρηση. Εγώ δεν λέω ότι θα
1: να
0: γίνει.
1: Να μείνουμε στη φράση ο κυρίαρχος ελληνικός λαός
0: ακριβώς,
1: θα αποφανθεί με σεβασμό.
2: Αν αποφανθεί, έτσι ρωτάμε τι θα γίνει.
0: Μισό. Λέω ακριβώς αυτό που μπορείτε να θεωρείτε. Λέω το εξής. Έχουν μείνει λίγοι μήνες. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις τρία χρόνια. Τρία χρόνια αντί να μιλάμε πιο πολύ για την πολιτική. Έχουμε μια μεγάλη δοσολογία δημοσκοπήσεων.
1: Μα είναι δυνατό, κύριε Τσουκαλά.
2: Κύριε Τσουκαλά, εδώ,
1: πριν στεγνώσει.
0: Βλέπουμε και τη ρευστότητα. Όταν έχουμε τόσο μεγάλες αλλαγές σε λίγους μήνες, έχουμε μπροστά μας 7-8 μήνες, ας κάνουμε υπομονή. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Πριν στεγνώσει η μελάνη των όσων είπε ο Μητσοτάκης την Κυριακή, κάνουν δημοσκοπήσεις. Καθίστε ρε παιδιά, καθίστε να μιλήσουν και οι άλλοι. Καθίστε να απλωθεί όλος ο τραγανάς.
0: Εγώ τι έμαθα αύριο ή μεθαύριο, ενώ δεν έχουν, δεν έχει μιλήσει ο Αυρουλάκης.
1: Μα δεν έχουν μιλήσει οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, δεν έχουν μιλήσει. Σήμερα μίλησε ο Βαρουφάκης. Δηλαδή να υπάρχει ένας σεβασμός στη δημοκρατική. Έτσι, κυρία Δούρου από το ΣΥΡΙΖΑ. Να υπάρξει δημοκρατική ανταλλαγή απόψεων και να εκτιμήσουμε.
2: Και ο κ. Μητσοτάκης προχθές έτσι είπε: αν κάνει κωμό ο Σαμαράς, αν μπει στη Βουλή, αν τα καταφέρει, αν και βλέπουμε.
1: Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να το μπολντάρετε, να το πω έτσι, να το υπογραμμίσετε και το οποίο έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση, κύριε Τσουκαλά, είναι και η 40-ωρη εργασία. 40 εβδομάδα.
0: Πρέπει να συζητήσουμε, ναι, για την μείωση των ώρων απασχόληση.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Φέραμε στην αρχή την τετραήμερη απασχόληση.
1: Τετραήμερη απασχόληση.
0: Θα συζητήσουμε ακόμα πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα.
1: Μπράβο. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Στην παρουσία που θα έχει εδώ ο κ. Ανδρουλάκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι θα υποθούν.
0: Θα ακούσατε πολλά, αλλά όχι τόσο πολύ. Ο Ανδρουλάκης δεν θα ήθελε να πει ένα κατάλογο μέτρων μόνο. Θα έρθει να εξηγήσει πώς βλέπουμε τη χώρα τα επόμενα χρόνια. Μια εναλλακτική θέση του μέλλοντος.
1: Συνολικά.
0: Η χώρα χρειάζεται και ένα όραμα και μια στρατηγική. Δεν είναι μόνο λογιστικά να περιφέρουμε.
1: Δεν μπορεί να λες: έχω 2,2. Άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, για και χαρά. Δεν είναι αυτή η λογική. Πες το όραμα, πες το αφήγημά σου. Πες προς τα που την πας στη χώρα. Πώς τη θέλεις τη χώρα το 2030.
0: Λέει 2,2 δις, αλλά δεν λέει αναμέτρο πόσο είναι. Δηλαδή κατηγορείται πάλι σε κοστολόγηση και ο ίδιος όχι μόνο αυγατίζει το δημοσιονομικό χώρο σε λίγες μέρες. Ναι. Αλλά δεν εξηγεί και πώς είναι το καθένα.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα περιμένουμε το Σάββατο να έχουμε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε τύπου, τη συνέντευξη τύπου στις 12 η ώρα στους εκπροσώπους του ελληνικού και ξένου τύπου, το μέσο ενημέρωσης. Οπότε νομίζω θα έχουμε πολύ υλικό να πούμε, να σχολιάσουμε, να ευχαριστήσουμε θερμότατα τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Γεια σας. Σας περιμένουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.

0: λοιπόν, έρχεσαι στην 90η ΔΕΘ. Μπαίνετε μέσα. Να μην πούμε το εισιτήριο πόσο κάνει, να το πούμε μετά.
1: Λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα.
1: Όντως,
0: πατάμε το πόδι μας μέσα στην έκθεση. Πού θα πάμε? Γι' αυτό έχουμε την Κατερίνα την Νικολάου εδώ, την καλή συνάδελφο, για να μας πει τι εναλλακτικές επιλογές έχει. Μην περιπλανιέστε αδίκως και δεξιά και αριστερά. Για σας το λέμε.
1: Σου είπα και εγώ πριν ορισμένα πράγματα.
0: Εμείς από εδώ, από την R3, από τον 102, θα σας πούμε πού μπορείτε να πάτε. Για πες μας, Κατερίνα.
2: Αυτά που έχω εντοπίσει.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα μου.
2: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα, καλησπέρα, Κατερίνα.
2: Αυτά που έχω εντοπίσει από τις βόλτες μου εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αφενός το περίπτερο 16, στο οποίο βρίσκονται οι δράσεις wellness και fitness, σε πολύ ωραία ελληνικά, όπως καταλαβαίνετε. Yes, yes. Έχει πινκ-πονκ να κάνετε εκεί. Έχει να παίξετε χάντο, που είναι ένα ιαπωνικό τεχνοπαιχνίδι που συνδυάζει την επαυξημένη πραγματικότητα και μπορείτε, είναι δωρεάν, παιδιά, αυτά. Πάτε και τα παίζετε.
1: Είναι ωραία, αυτό το έχουμε κάνει πέρυσι.
2: Λοιπόν,
0: περίπτερο 16 έχει wellness και fitness.
2: Πινκ-πονκ, στίβος για να δει αν είστε και άνθρωπος του αθλητισμού, να πάτε να κάνετε push-up, να σκαρφαλώσετε, να κάνετε τέτοια πράγματα. Να παίξετε χάντο, να παίξετε virtual reality games, να παίξετε τάβλι. Είναι και ο σύλλογος των Sky, του Sky και εκεί, του τάβλι, να παίξετε τάβλι.
0: Έχει και ένα άλλο άθλημα, Κατρίνα, που δεν το ξέρεις. Δηλαδή, έχω δημιουργήσει μια περιγραφική αυτή, το επιτραπέζιο τζόκι. Σας άρεσε αυτό, έτσι. Που είναι το φαγητό.
1: Ο Αλέξανδρος θα πάει στο περίπτερο του Δήμου να φάει κανένα Ιαπωνέζικο έδεσμα εκεί.
0: Ναι, ευτυχώς,
1: εγώ θα πάω στο wellness ευτυχώς, και fitness.
0: Ευτυχώς ο Γάκης μας διευκρίνησε ότι μην μπερδεύουμε την Ιαπωνική με την Κινέζικη κουζίνα.
1: Μου, και εσύ,
0: ότι η Κινέζικη
1: και φίδια,
0: έχει
1: δηλαδή
0: βατράχια, φίδια, ιστορίες κλπ.
1: Δεν έχει τέτοια πράγματα η Ιαπωνική.
0: Είναι κανονική κουζίνα. Ναι, είναι κανονική κουζίνα.
2: Τώρα σκέφτηκα να κάνω παστίτσιο με φίκι, να σας πω την αλήθεια. Μου ήρθε μια έμπνευση. Για να τα συνδυάσω κι εγώ, όπως μας έλεγε πριν ο κύριος Γάκης. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω αν έχετε δει εδώ τις δράσεις για παιδιά που έχει. Κάθε απόγευμα πάνω από την εμπορική την πύλη υπάρχουν πολύ ωραίες δράσεις με κλόν, με θεατρικό παιχνίδι και τα λοιπά για τα
0: αυτό
2: παιδάκια.
0: Που είναι, αυτό.
1: Όπως μπαίνουμε
2: πάνω από την εμπορική
1: από
2: την πύλη στο Συντριβάνι.
0: Μπράβο. Mm-hmm.
2: Από εκεί. Μετά να πάτε επίσης στο Ακαδημία. Βρίσκονται εκεί τα πανεπιστήμια μας. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, το Πανεπιστήμιο το Αριστοτέλειο, το Διεθνές. Και κάνουν πολύ ωραίες καινετόμες δράσεις που
1: τα
2: είναι ενδιαφέρουσες.
1: Πράγματα,
2: να δείτε πράγματα με επαυξημένη πραγματικότητα. Πώς θα ετοιμάζουν για βιντεοπαιχνίδια, για δράσεις με τέχνη και να δείτε κάτι νέο, κάτι διαφορετικό. Και φυσικά το εμπορικό περίπτερο με τις λιανικές πωλήσεις, 8 και 9, όπου εκεί έχει διάφορα προϊόντα. Και φυσικά τέτοια ώρα κάθε μέρα περνάνε οι φιλαρμονικές που μπορεί να ακούτε ίσως στο βάθος. Κάθε μέρα μία διαφορετική φιλαρμονική ορχήστρα.
0: Βαβυλωνία, ναι. Λοιπόν, είναι αυτό που λέω, το Βαβυλωνία.
1: Να πούμε
0: α,
1: και
0: εδώ
1: γιατί
0: είναι του Δήμου Ωραιοκάστρου. Είναι το.
1: Είναι ωραία, πολύ ωραία. Απλά λίγο όταν είσαι on air είναι λίγο δύσκολο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, και αυτό αμέσως το πρόγραμμα είναι.
1: Να πούμε για τη συναυλία που θα έχουμε το βράδυ.
2: Απόψε έχουμε πάνω μου Μουζουράκι με τον Κώστα το Μαραβέγια. Είναι και Θεσσαλονικιός ο Μουζουράκης και τον αγαπάμε ένα κλικ παραπάνω. Υπέροχη, χτες το βράδυ έγινε χαμός να σας πω. Μαρσό Σταβέντο Ντάφνη. Είχε πάρα πολλά παιδιά. Εγώ έφερα την κόρη μου και ήταν εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Είναι στο τόξο της Χάν στην κεντρική σκηνή.
0: Την ώρα που βγαίναμε τραβούσε
1: δωρεάν,
0: από το μανίκι.
1: Έτσι, με το εισιτήριο μόνο.
0: Τραβούσε το μανίκι την μητέρα της και λέει πάμε στα Βέντο, πάμε στα Βέντο.
1: Ναι,
0: μεγάλε αίμα.
1: Και σήμερα θα έχει Μαραβέγγες και Μουζουράκης επίσης λίγο μεγαλύτερα
0: είναι
1: παιδιά.
0: Είναι και οι δύο εξαιρετικοί. Είναι
1: αλλά επίσης είναι πολύ δημοφιλής.
2: Και φυσικά να πούμε ότι αύριο έχουμε Λεωνόρα Ζουγανέλη, την Παρασκευή έχουμε τον Ακύλα και την Κυριακή Ρία Ελληνίδου για την τελική μεγάλη λαϊκή συναυλία.
1: Την Παρασκευή δεν θα το γλιτώσω.
2: Κάτι ξέρεις.
1: Θα είμαι σίγουρα.
0: Τι θα γλιτώσεις.
2: Όπως θα έλεγε και η Ρία Ελληνίδου, κάτι ξέρεις.
0: Για το εισιτήριο τι είπες?
1: Με το εισιτήριο, λέω.
0: Ναι,
1: με
0: το εισιτήριο πόσο έχει, 12 έχει, 12 ευρώ.
2: Εάν το βγάλετε το εισιτήριο από τα εκδοτήρια εδώ της εισόδου, κοστίζει 12 ευρώ. Εάν το βγάλετε διαδικτυακά, έχει 9 ευρώ. Ωραία. Αν είστε τετραμελής οικογένεια, κοστίζει 25 ευρώ.
1: Ορίστε. Μια χαρά.
0: Κατερίνα Νικολάου είναι χρυσός οδηγός της ΔΕΘ εδώ. Πατάς τον αυτόματο.
1: Είναι φοβερή.
0: Ναι, μπράβο. Φτού, φτού, φτού. Μπράβο σου. Μπράβο σου, Κατερίνα. Εξαιρετική, πληρέστατη ενημέρωση. Το wellness και το fitness, περίπτερο 16.
1: Το wellness και το fitness το κράτησα εγώ περίπτερο 16.
0: Περίπτερο 16.
1: Είναι πολύ ωραίο το χάντο.
0: Ναι, και αυτό με τα πανεπιστήμια.
1: Εννοείται. Εκεί τα παιδιά κάνουν καταπληκτικά πράγματα, βραβεύονται, καινοτόμες δράσεις.
0: Και θερμή παράκληση, επειδή θα είμαστε εδώ με και την Παρασκευή, πρώτο Θεός, γεροί να είμαστε, αγαπητή Κατερίνα.
1: Θα φωνάξουμε τον Αγγίδα.
0: Ό,τι. Όχι. Την Κατερίνα θα φωνάξουμε. Ποιον Αγγίδα θα φωνάξουμε. Λοιπόν, ό,τι προκύπτει εδώ. Δηλαδή, προέκυψε κάτι νέο, παίρνεις τα ακουστικά, μπαίνεις live εδώ. Είναι αυτό.
2: Με χαρά, με χαρά.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα
1: Πάμε
0: Νικολάου.
1: Για δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Αμέσως μετά πάλι μαζί για άλλη μια ώρα μέχρι τις 8.
0: Ωραία.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναστάτωση στη σάστηση μετρό Συντριβάνη, καθώς διασώστες του ΕΚΑΒ προσπαθούν να σταθεροποιήσουν άνδρα που έχασε τις αισθήσεις του, προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Για να διευκολυνθούν οι διασώστες, αλλά και για λόγους ασφαλείας, έχει αποκλειστεί ο σταθμός από την αστυνομία. Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Πριν από λίγο τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες: περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασύνδεσης των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κανδύλι Μεγάρων, αλλά συνεχίζεται η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και την Εύβοια, υψηλός κίνδυνος και στη Χαλκιδική. Ομάδα γνώστων εισέβαλε την Παρασκευή στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέστρεψε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου που είχε εγκατασταθεί στις φοιτητικές εστίες, ξυλώνοντας την καλωδίωση. Για βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ιδίων των οικοτρόφων, έκανε λόγο ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρωπίνων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης, στο σημείο και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας, εκφράζοντας την ανησυχία που είχε πάντα για τον πατέρα της. Ο μάρτυρας κατέθεσε και ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης Αντώνης Ψαρόπουλος, που έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί, άνεμη νότια-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Δεύτερη ώρα της έκτακτης εκπομπής του 102 FM, εδώ και μέσα από τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη μία ώρα μέχρι τις 8. Ναι. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης,
1: Γέλη Παπαθανασίου.
0: Και μαζί μας είναι και ο κύριος Ευάγγελος Κυριακάκης, ο οποίος είναι αστυνόμος μετά και έχει έρθει για να μας μιλήσει για το πολύ ενδιαφέρον περίπτερο που έχει η ελληνική αστυνομία και που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ έκανα μία βόλτα όταν ερχόμουν από εκεί. Παιδιά, μεγάλοι, μικρότεροι, όλοι ψάχνουν να λύσουν τα μυστήρια που έχουν βάλει εκεί. Crime investigators έχουν γίνει. Έχουν επίσης μηχανές εκεί. Τους βλέπω κάθε χρόνο. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει τώρα από μωρά. Ανεβαίνουν κάθε χρόνο στα τζιπ, στις μηχανές. Είναι τόσο, τόσο πολύ, έτσι, πώς να το πω, υπομονετική. Με όλα τα παιδιά τα βοηθάνε να ανέβουν, να κάνουν. Είναι πραγματικά, συγκεντρώνει πολύ κόσμο το περίπτερο και είναι πολύ ωραία όλα αυτά που κάνετε.
2: Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε. Η ελληνική αστυνομία έχει εδώ ένα πλούσιο περίπτερο, το οποίο πέρα από την οδική ασφάλεια που παρουσιάζουμε εμείς σαν τμήμα εκπαίδευση των εκπαίδευση οδηγών του Διεύθυνση Υποδομών του αρχηγείου μας, είναι τιμόμενη υπηρεσία τα ΕΚΑΜ φέτος, που έχουν ένα αξιόλογο περίπτερο και πρέπει όλος ο κόσμος να έρθει να το δει. Και όντως μας αγαπάει ο κόσμος και ενδιαφέρεται για την αστυνομία, για τις υπηρεσίες της, όπως τα ντρόνς, είναι η δρομοκρατική υπηρεσία και η τροχαία και φυσικά εμείς που έχουμε έρθει από το τμήμα εκπαίδευσης του εκπαίδευσης οδηγών, όπως είπα προηγουμένως, της Αθήνας, και γιατί και εκπαιδεύουμε όλους τους αστυνομικούς. Και εδώ φέραμε το προσωπικό της ζώνης πρόσκουσης, που μόνο με 7 χιλιόμετρα αισθάνεται ο πολίτης την πίεση ενός τρακαρίσματος και πρέπει να καταλάβει εκείνη τη στιγμή πόσο πρέπει να φοράει τη ζώνη οπωσδήποτε. Και όχι μόνο ο οδηγός, αλλά και όλοι οι συνεπιβαίνοντες μέσα στο αυτοκίνητο. Έχουμε φέρει ακόμα επίσης τα γυαλιά μέθης, κόπωση ναρκωτικών ουσιών, για να μάθουν. Θα τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να πίνουμε ποτέ ποτό στις εξόδους τους ή στις παρέες τους, αλλά να διασκεδάζουν με αναψυκτικό και νεράκι. Το ίδιο διασκεδάζουμε, η παρέα είναι αυτή που μας διασκεδάζει και όχι το ποτό. Επίσης θα ήθελα να
0: προσεγγίσω. Αν δεν
1: είναι,
0: αν δεν είναι
1: το νερό και, ο χυμός, αυτοί που θα πιούνε να μην οδηγήσουν.
0: Να το κάνουν εκ περιτροπής. Κάποιος τρόπος μπορεί να βρεθεί.
2: Αυτοί που θα πιούνε να αφήσουν το αυτοκίνητο και να πάρουν ένα ταξί ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ θα παρακαλέσω, αυτό λέω πάντα, όλους τους γονείς να φοράνε ζώνη, γιατί τα παιδιά μιμούνται τους γονείς. Είναι τα πρότυπά τους, οι γονείς είναι τα πρότυπα των παιδιών. Οπότε, αν ο γονιός φοράει, εκπαιδεύει από βρεφική ηλικία τα παιδιά και θα φοράνε ζώνη πάντα και δεν θα πίνουν.
1: Στη βρεφική ηλικία ούτως ή αλλιώς τα καθισματάκια όλα έχουν ζώνες για το βρέφος. Οπότε βλέποντας και το γονιό, λέει τη μαμά, το μπαμπά και λοιπά, να φορά, είτε είναι στη θέση του οδηγού είτε του οδηγού, να φοράει, είτε είναι από πίσω. Επίσης να φοράει. Δεν σημαίνει φοράνε μπροστά, δεν φοράνε πίσω.
2: Εννοείται ότι πρέπει να φοράμε όλοι.
0: Ούτως ή άλλως τα παιδιά κάθονται πίσω.
2: Και αυτό που βλέπουμε στους δρόμους, κυρίες κυρίως, να έχουν τα σκυλιά στα αγκαλιά και να οδηγάνε, ή είναι απαράδεκτο, ή κοπέλες το καλοκαίρι με τα πόδια στο παράθυρο ή πάνω στο ταμπλό, απαράδεκτο, γιατί είναι κυρίως να ακολουθούμε τον κώδικα και να είμαστε προσεκτικοί στο
1: περιβάλλον. Αυτό γίνεται σε κάποια βίντεο που τα βλέπουμε στο Instagram. Στην πραγματικότητα δεν πρέπει να γίνονται. Μην προσπαθείτε να μεταφέρετε αυτά που βλέπετε εδώ, εκεί, δεξιά-αριστερά στο Instagram και τι ωραίο αισθαντανέ είναι και τι ωραία είναι. Θα σας βγει σε πάρα πολύ κακό. Δεν κάνει. Μην το κάνετε.
2: Δεν κάνει. Πρέπει μόνο να εφαρμόζουμε τον κώδικα και να είμαστε προσεκτικοί.
1: Ναι.
2: Να σας πω κάτι. Κάθε γονιός περιμένει, θέλει να τα παιδιά του να διασκεδάζουν, να βγαίνουν έξω,
1: ναι,
2: γιατί είναι σε ηλικίες που πρέπει να βγουν, να δουν τα ερεθίσματα όλα, να τα πάρουν όλα τα ερεθίσματα, αλλά τα περιμένει πίσω με αγάπη να γυρίσουν.
1: Ναι.
2: Άρα ο κάθε γονιός μας περιμένει και αφού ο γονιός περιμένει, πρέπει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να γυρνάνε με ασφάλεια.
1: Να ρωτήσω κάτι που μου υπόθηκε πριν από λίγο. Εδώ μπροστά στο σταθμό, στο μετρό, ένας συμπολίτης μας χρειάστηκε να του γίνει κάρπα. Λοιπόν, και κοιτούσε ο ένας τον άλλον, δεν ήξερε κανένας να κάνει κάρπα. Λοιπόν, μήπως πρέπει να αυξηθούν τα μαθήματα σε χώρους εργασίας, σε χώρους διδαχής, σε χώρους εκπαίδευσης, να μάθουμε να κάνουμε όλοι μας.
2: Όλοι
1: είτε
2: πρέπει.
1: Το χρειαστούμε εμείς, είτε μα χρειαστεί να σε κάποιο φίλο, είτε σε κάποιο συγγενή, είτε σε κάποιον άγνωστο. Το βλέπουμε να σπαρταράει κάτω και πρέπει να το βοηθήσουμε.
2: Τα τελευταία χρόνια και στην ελληνική αστυνομία γίνονται σεμινάρια, ειδικά από τις ιατρούς της αστυνομίας. Οπότε προχωράμε, γιατί εμείς είμαστε πρώτη γραμμή και κινδυνεύουμε. Οπότε η υπηρεσία μας φροντίζει να κάνει κάποια σεμινάρια στους συναδέλφους για να τους προφυλάξει και να είναι έτοιμοι να επέμβουν αν χρειαστεί. Θέλουμε δουλειά ακόμα. Δεν είναι όλοι εκπαιδευμένοι, είναι ένα μικρό ένα μέρος της αστυνομίας, αλλά σιγά σιγά εμείς σαν αστυνομικοί προσπαθούμε να καλύψουμε και αυτό το κενό.
0: Το τελευταίο διάστημα, αν έχετε έτσι χοντρικά κάποια στοιχεία, όχι ακριβώς, έχω την αίσθηση ότι πάμε καλύτερα σε σχέση με τα τροχαία.
2: Πάμε πολύ καλύτερα. Ο υπουργός μας και ο αρχηγός στις προηγούμενες μέρες το ανέφεραν.
1: Ο κ. Χρυσοχοίδης το έχει πει, το έχει επισημάνει.
2: Ναι. Επισημάνει ότι έχουν γίνει βέβαια πάρα πολλά, κοντά 2 εκατομμύρια αλκοτέστ, γιατί όλα τα βράδια, Σαββατοκύριακα,
0: θέλουμε βούρτουλα, δεν είναι αλλιώς, δεν γίνεται.
2: Έχουμε μειώσει πάρα πολύ, πάνω από 30% τα ατυχήματα το τελευταίο διάστημα.
1: Και δεν καλά. Εξαιρείται κανείς ακόμη. Και ο επώνυμος τραγουδιστής, ποδοσφαιριστής, ηθοποιός, καλλιτέχνης, δημοσιογράφος θα καθίσει και θα του γίνει αλκοτέστ.
2: Έτσι πρέπει.
1: Δεν εξαιρείται κανένας. Όλοι οι πολίτες είναι
2: ίσοι.
0: Ένα παραπάνω νόμο. Γιατί αυτή είναι και πρότυπο.
1: Υποτίθεται ναι. Τώρα και ο άλλος κάνει παρελκύει αυτό τη σειρά για να φύγει, για να κάνει. Και τελικά ξεφτιλίζονται. Μα δεν βλέπει το νούμερό σου, δεν θα σε βρει. Πού πας να φύγεις, δηλαδή.
2: Εμένα προσωπικά με έχουν σταματήσει 2-3 φορές που έχω πάει με την οικογένειά μου σε έξοδο, με έχουν σταματήσει. Φύσας εκεί που πρέπει, το μηχάνημα, ένα φύσιμα, βλέπουν ότι είσαι καθαρός, φεύγεις. Με πολλή ευγένεια οι συνάδελφοί μου που είναι σε αυτές τις υπηρεσίες κάνουν τους ελέγχους.
1: Ωραία.
2: Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Εννοείται. Άμα είσαι καθαρός, κάθεσαι. Άμα δεν είσαι καθαρός, προσπαθείς να φύγεις. Αλλά αυτό το κρατάω που είπατε, πάνω από 30% έχουν μειωθεί, έστω και έτσι,
2: τουλάχιστον.
0: Με τους ελέγχους να γίνονται, να συνεχίσουν να γίνονται, αφού δεν καταλαβαίνουμε διαφορετικά. Θα ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, ο οποίος αποδίδει από ό,τι φαίνεται.
1: Να τον ευχαριστήσουμε θερμότατα για τα όσα σημαντικά μας είπε και είναι πάντα ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας, γιατί είναι ουσιαστικά ο βραχίωνας διασφάλισης του αισθήματος της ασφάλειας του ελληνικού λαού που το χρειάζεται στη γειτονιά, στο κατάστημα, γιατί λες τώρα, ας πούμε, πηγαίνει το παιδί στο φροντιστήριο, γυρνάει και νυχτερινή ώρα. Δεν λες, αμά παιδί μου,
0: ότι στη γειτονιά επίσης νιώθεις περισσότερο ασφαλής.
1: Έτσι.
0: Δεν έχουμε π.χ. που είχαμε παλιά τους τσαντάκηδες, τέτοια πράγματα. Αυτή η μικρό εγκληματικότητα.
1: Στα λεωφορεία, τώρα μέσα στο μετρό κλπ. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ωραία.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή δημοσιογραφική επιτυχία να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλωσύνη σας.
0: Εσείς κάθε
1: και εσείς. Καλή επιτυχία στο έργο της αστυνομίας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, Γκέλη Παπαθανασίου. Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Τώρα θα ξεκινήσει η μπάντα. Σου λέω, περίμενα να λέω. Παπαθανασίου. Αλέξανδρος Στρατοφυλλίδης.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πλούσια δώρα. Ναι, ναι. Θα το κάνουμε. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, θα είχαμε και έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Κυρμανίδη, το χοροδιδάσκαλο. Έχει γίνει η ατραξιόν της 90ης Διεθνούς Εκδόσης της Θεσσαλονίκης. Η ποντιακή χορή. Και οι ποντιακοί χοροί, οι οποίοι δεν χορεύονται από πόντιους και χορεύονται από Ιάπωνες, παρακαλώ. Και ο άνθρωπος ο οποίος τους έμαθε να χορεύουν ποντιακά είναι ο κύριος Παναγιώτης Κυρμανίδης. Κύριε Κυρμανίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλησπέρα
0: σας,
2: συγγνώμη.
0: Καλησπέρα. Καλά είστε?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Ιαν και βλοίαν. Ιαν και βλοίαν που λέμε στα ποντιακά. Λίγο,
1: λίγο. Πώς το είπατε?
0: Ιαν και βλοία.
2: Τσιπ καλά.
0: Το εξηγώ στην κυρία Γκέλη Παπαθανασίου, γιατί νωρίτερα λέγαμε.
2: Και αυτό που ζούμε δεν έχει ξαναγίνει. Πρώτη φορά στην Ελλάδα.
0: Για πέστε μας, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό το όμορφο, η όμορφη αυτή περιπέτεια που οδήγησε στο να μάθουν οι Ιάπωνες να χορεύουν ποντιακά?
2: Να σας πω την... πώς ξεκίνησε. Το πρώτο τέτοιο που έκαναμε, το ξεκίνημα ήταν με τον Κώσο και Φουκούντα. Το 2000, όσο ήταν και έκανε το διδακτορικό του το 19, προ-COVID, ξεκίνησαμε κάποιος φίλος δημοσιογράφος, ο οποίος έκανε την επαφή να πιούμε ένα καφέ και με λέει κάποιος σε Ιάπωνα θέλει να μάθει ποντιακά. Λέω, παράξενο με φαίνεται. Άμα είναι. Οπότε λέω, να πιούμε, αλλά να μάθει ποντιακά η Ιάπωνα, λέω, δύσκολο είναι. Και όχι μόνο αυτό, πήγαμε και από εκεί ξεκίνησε, ήρθε 2 χρόνια στο σύλλογο και μέχρι το 2022...
0: Ο Φουκούντα.
2: Ο Κώστος και ο Φουκούντα, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του έμεναν εδώ στην Ελλάδα και ερχόταν στο σύλλογο, δεν έχασαν πρόβες και όχι μόνο χορό. Έμαθαν την ποντιακή διάλεκτο, καλακεύνε που λέμε εμείς οι ποντιακά.
0: Αλλάι μαλάι.
1: Ελληνικά μιλάνε, φαντάζομαι.
0: Αλλάι μαλάι που λέμε.
2: Έμαθαν την ποντιακή κουζίνα. Έμαθαν τα πάντα, όλα ό,τι έχει σχέση με τα ποντιακά. Έχουν μάθει να μαγειρεύουν ποντιακά.
0: Τα νομένων τσορβάν, τσουμούρ κλπ. Κιντέατα.
2: Ακριβώς. Αλλά το 2022, να το αναφέρουμε, ο τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τριανταφυλλίδης, έφερε σε επαφή με την κυρία, μισό λεπτό να θυμηθώ, από το Open,
0: η δημοσιογράφος.
2: Η δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι.
2: Λίγο να θυμηθώ το όνομα, Αλέξανδρε, βοήθησέ με.
0: Ναι, και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα και πειράζει, προχωράμε. Δημοσιογράφο του Open, ναι.
2: Την πήρε τηλέφωνο, κατευθείαν προθυμοποιήθηκε να κάνει αυτή την επαφή και να πάμε στην Ιαπωνία με δικά μας έξοδα, και το λέω πάλι, χωρίς να βοηθήσει τίποτα το κράτος,
0: έτσι,
2: με δικά μας έξοδα.
0: Τότε, αν θυμάσαι καλά, Παναγιώτη, είχαμε κάνει και την επαφή με τον Έλληνα πρέσβη στο Τόκιο.
2: Στο Τόκιο, ναι, τον κύριο Ξηρά
0: και
2: τον κύριο πρόξενο τον Χουρμουζιάδη, το τέλειο,
0: έτσι,
2: ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ, ο κύριος Χουρμουζιάδης, ο οποίος... Και τη δεύτερη φορά που πήγαμε, αφού άνοιξε ο δρόμος το 2024...
0: Για να καταλάβετε, κύριε Ντόζη, και στους Ιάπωνες έβαλε το χέρι του, έβαλε το χεράκι του Τριανταφυλλίδης. Ναι, τρέλα. Κοίταξε, το ποντιακό είναι η αρχή και το τέλος μας. Δεν είναι το α και το ω.
2: Εγώ δεν περίμενα να δω 38 άτομα να είναι στην πρόβα στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο. Να περιμένουν με τις μάσκες, σας παρακαλώ, να τα πούμε όλα. Εδώ να τα πούμε όλα. Περιμέναμε τις μάσκες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, με μία ώρα διάλειμμα το μεσημέρι για φαγητό. Και εγώ τους λέω, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω πρόβα με μάσκα. Έβγαλα τη μάσκα. Και αυτή είναι κανονικά. Επειδή ήταν και πήραμε και ειδική άδεια για να πάμε στην Ιαπωνία, γιατί ήταν ο κορονοϊός τότε. Από την πρεσβεία κατεβήκαμε στην Αθήνα και πήραμε ειδική άδεια.
0: Και έτσι λοιπόν ο Παναγιώτης Κυρμανίδης επιβεβαίωσε τηρήσει του Λεωνίδα Ιασονίδη, το να είσαι άνθρωπος είναι θέλημα Θεού. Το να είσαι πόντιος είναι προνόμιο της ιστορίας. Λοιπόν, έγινε στην πράξη, ενώσαμε την Άπο Ανατολή με την Ελλάδα και με τον παγκόσμιο ελληνισμό. Και είναι μεγάλη ιστορία αυτή.
2: Μεγάλη ιστορία δεν υπάρχει. Νομίζω ότι στήσαμε μια γέφυρα πολιτισμού Ελλάδος-Ιαπωνίας, η οποία για πρώτη φορά φέτος, την επόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία στη ΔΕΣ. Και είναι κοντά μας μια μικρή αποστολή, γιατί όπως ξέρετε τα έξοδα είναι τεράστια, πάρα πολλά, τα οποία τώρα έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση, να το αναφέρω λίγο.
1: Βεβαίως, αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα, δεν έχουμε κάτι να δούμε έτσι ξανά.
2: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στην Ακτία Ρετσού, στην ΠΛΑΣ, με το Δήμο Καλαμαριά στην διοργάνωση, με τον κορυφαίο καλλιτέχνη Ματσέο Τσαχουρίδη και τον Ιάπωνα Λιράρη και η Σέγκα, θα συναντηθούν οι δύο λίρες.
0: Μιλάμε.
1: Θα χορέψουν οι Ιάπωνες.
2: Είστε προσκεκλημένοι, βέβαια, και θα χορέψουν οι Ιάπωνες πιτσάκο ηνί, χώρο του μαγειριών και
0: μισό, μισό λεπτό, Παναγιώτη, για να καταλάβει και η Γκέλη. Θα έχουμε δύο. Ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, η αδελφή Τσαχουρίδη,
2: λοιπόν,
0: μαζί με Λιράρη Ιάπωνα.
1: Και θα χορέψουν και οι Ιάπωνες μαζί με Λιράρη.
0: Μιλάμε για άλλη ιστορία.
2: Μισό λεπτό, τον έχω δίπλα μου, μισό λεπτό. Μίλησε λίγο αγγλικά, ξέρει λίγο αγγλικά, μίλησε λίγο. Ράδιο. Μίλησε αγγλικά.
0: Δεν πειράζει.
3: Hi, I am Senga.
0: Yes.
3: I pray Lira.
0: How are you? How are you? Yes.
2: Μίλα.
0: Yes, please talk.
1: Μιλήστε ποντιακά, ξέρει ποντιακά.
0: Αν μιλήσαμε ποντιακά, μιλήσατε σε ποντιακά. Καλατσεύς ποντιακά.
2: Έκανε και το κάμπατς, πες.
3: Θέλω να μιλά κοκκίνα πουλί. Θέλω να μιλά κοκκίνα γιαβρί.
0: Αυτός που τραγουδάει, να ξέρουν οι ακροατές μας, είναι Ιάπωνας.
2: Έτσι. Ιάπωνας είναι, παιδιά, Ιάπωνας, ο Κέι Σέγκα όνομα.
1: Είναι φοβερό.
2: Αυτοδίδακτος. Και ο γιος μου, ο Μπάμπης, ο Κυρμανίδης, που έκανε το project για να πάμε, κάνουν μαθήματα αντιστοιχιακά πολύ λίγα μέσω Skype, αλλά και εκεί όταν πήγαμε τους έκανε αρκετά μαθήματα.
0: Να σας έχει γερούς ο Θεός και η Παναγία Σουμελά, η οικογένεια Κυρμανίδη. Γιατί για όλα αυτά που δίνετε και που κάνετε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε την αγάπη τον Άλεξανδρο Ανταφυλίδη που ήταν η αρχή το, και που λένε το ξεκίνημα. Λίγο ένα δευτερόλεπτο, δώστε μου λίγο το τσάμπα τσίμπες που είναι.
3: Έκαεν και το τσάμπα
0: τρελαίνομαι.
3: Και πέμαν τα τσουμπάλε για γάμα.
0: Καταπληκτικά. Το τσάμπαση το τραγουδάει η Άπωνα, σαν τη στιγμή.
2: Η Άπωνα και παίζει και λίρα.
1: Και χορεύουν κιόλα.
2: Με τι λίρε, η Ιαπωνία, Ελλάδα, το Σάββατο με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη. Είστε καλεσμένοι 12 Σεπτεμβρίου, Ακτία Ρετσού.
1: Άψογα, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μα, να είσαι καλά.
1: Γεια σα. Το τσάμπαση είναι, πρέπει να βάλουμε τώρα.
0: Καλά, εντάξει, τώρα πολλά θέλετε. Έτσι δεν είναι, Κοσμόβιλ. Πολλά θέλετε τώρα. Τα κάμε σπαθιά κατά τα κατά. Έξι εξωτερικό συνεργείο είμαστε. Λοιπόν, μπράβο. Ωραία. Ήταν καταπληκτικά. Όχι για να μην λένε ότι βγάζουμε βαριά πολιτική και δεν βγάζουμε θέματα από την.
1: Τραγούδι.
0: Όχι, θα πάμε στον Αλέξη τον Μητρόπουλο.
1: Τραγούδι
0: σε λίγο.
1: Πάμε τώρα.
0: Πάμε στον τραγούδι, εντάξει.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε ένα πρόβλημα και δεν είχαμε την δυνατότητα, αλλά σήμερα είναι κοντά μας ο καθηγητής εργατικού δικαίου, ο μάχημος αγωνιστής για τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και των συνταξιούχων.
1: Διαχρονικά.
0: Είναι διαχρονικά, έτσι, ο Αλέξης Μητρόπουλος, τον οποίο τον αγαπάει και τον εκτιμάει όλη η Ελλάδα. Εντάξει. Και προφανώς όταν είμαστε εδώ μέσα στην καρδιά της ΔΕΘ, έξω από το περίπτερο της R3, είναι λογικό. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Τριανταφυλλίδη, κυρία Παπαθανασίου, αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Λοιπόν, η τιμή είναι δική μας. Σκεφτήκαμε τώρα, ο κόσμος περνάει από εδώ, να κάνει μια ερώτηση για το ασφαλιστικό του, το συνταξιοδοτικό του και να μας δίνετε απάντηση. Αλλά αυτό τεχνικά δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι εύκολο.
2: Μπορούσα μέχρι χθες που ήμουν στην όμορφη Θεσσαλονίκη, ήμουν και στην έκθεση.
0: Μα σας είδαμε.
2: Και απήντησα σε πολλούς. Ένας μάλιστα μου είπε ότι σας έχω ακούσει την κυρία Παπαθανασίου και στον κύριο Τριανταφυλλίδη πριν κάποιες μέρες.
0: Σαββατοκύριακο.
2: Και θυμήθηκε και με ρώτησε κάτι για τη μανούλα του και του απάντησα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι πάντα τα αποκρίνεται ο κύριος
0: Παπαθανασίου. Από αυτά που άκουσε ο Αλέξης Μητρόπουλος από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, εστίασε σε ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω εάν υπάρχουν περιθώρια όταν έρθει η σχετική διάταξη στη Βουλή να υπάρξει κάποια προσαρμογή. Μιλώ για τον κόφτη των 65 ετών, ότι δεν είναι δίκαιο κάποιος ο οποίος παίρνει 800 ευρώ σύνταξη και είναι κάτω των 65 να μην πάρει, και όποιος είναι άνω των 65 και παίρνει 2.000 ευρώ σύνταξη να πάρει το βοήθημα. Δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζετε.
2: Νομίζω, στην αρχή νόμιζα ότι είχε διαλάθει της προσοχής του κυρίου Πρωθυπουργού. Ότι δηλαδή δεν υπολόγισε ότι αποκλείει τους πιο φτωχούς των συνταξιούχων, αποκλείει αυτούς οι οποίοι είναι με τις χαμηλότερες συντάξεις. Και έτσι λοιπόν, ενώ απελευθέρωσε τα ισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια μετά το 65ο, δηλαδή αυτοί που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις σήμερα, και ποιοι είναι? Είναι δικαστές, είναι μητροπολίτες, είναι πολιτικοί και είναι ανώτατοι αξιωματούχοι του κράτους.
0: Έτσι.
2: Αυτοί έχουν 3.000 συντάξεις, 2.500 και ούτω καθεξής. Ενώ λοιπόν για αυτούς δεν θα ισχύσουν τα ισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια, άρα θα πάρουν όλοι που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις, βάζοντας το 65ο έτος της ηλικίας, ο κύριος Πρωθυπουργός απέκλεισε μισό εκατομμύριο παρακάτι χάμηλο συνταξιούχους, που είναι γυναίκες με μειωμένες συντάξεις που βγήκαν πρώτου 65ου, ναυτικοί που βγήκαν πρώτου 65ου, εργάτες με βαρέα και ανθυγινά που βγήκαν πρώτου 65ου, και βεβαίως και αγρότες και αγρότησες. Αυτοί που έχουν συντάξεις μέχρι 800 ευρώ τους απέκλεισε. Γιατί? Διότι επιμένει η κυβέρνηση, κύριε Τριανταφυλλίδη και κυρία Παθανασίου, επιμένει στη θέσπιση του ηλικιακού κόφτη. Τι είπε? Είπε ότι όποιος δεν είναι 65 ετών, όχι το 26, αλλά το προηγούμενο έτος το 25, δεν παίρνει το 400. Έτσι λοιπόν έβαλε αυτό τον κόφτη, και οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι των συνταξιούχων με συντάξεις, όπως προανέφερα, μέχρι 800 ευρώ δεν θα πάρουν το 400, ενώ αυτοί που παίρνουν το 11% των συνταξίχων, που παίρνουν από 2.500 και πάνω, θα πάρουν. Και αυτό είναι μια
0: αντιστοιχία. Αυτό διορθώνεται τώρα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου.
2: Αυτό διορθώνεται μόνο με νομοθετική πολιτική παρέμβαση.
0: Μα θα περάσουν αυτές οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Λογικά θα περάσουν από το κοινοβούλιο. Δεν ισχύουν επειδή τις ανακοίνωσε. Για να ισχύσουν πρέπει να γίνουν όπως.
2: Το πακέτο αυτό θα ψηφιστεί. Εύχομαι να του το πούνε του Πρωθυπουργού, αν δεν του το έχουν πει, διότι από τη Θεσσαλονίκη, σε παρέμβαση σε μεγάλα κανάλια των Αθηνών, αλλά και στη Θεσσαλονίκη,
0: το θίξαμε
2: το θέμα.
0: Το είπατε,
2: θεωρώ
0: το
2: ότι θα του το πούνε οι υπουργοί του.
0: Μακάρι.
2: Και τι υπουργοί του που εκλαήκευσαν τα μέτρα δεν το ανέφεραν, διότι είναι μεγάλη αδικία. Διότι, κύριε Τριανταφυλλίδη και κυρία Παθανασίου, πριν ένα μήνα είχαμε επίσης άλλη αδικία. Ενώ είπε ότι θα καμία σύνταξη κυρίας δεν θα πέσει κάτω από το 70%,

0: θα μένει 700 στο χιλιάρικο, θα μένει στα 700 εφόρου ζωής και άλλη σύνταξη του χιλιάρικου, σύνταξη κυρίας, mm-hmm. θα γίνεται 350 ευρώ εφόρου ζωής. Είναι μια αδικία.
1: Είναι σημαντικό.
2: Επίσης, αυτό έχει οριστικοποιηθεί, έχει οριστικοποιηθεί αυτό το τελευταίο, ναι, ναι. Γιατί οι απόψεις ίστανται γύρω από αυτό το θέμα, υπάρχει ένα, έτσι, είναι λίγο νεφελώδες.
0: Το τελευταίο έγινε νόμος του κράτους δυστυχώς, με αυτή την ανισότητα, ναι. Έγινε νόμος του κράτους,
1: ναι.
0: είναι ο 5322 νόμος του κράτους πια και που θέσπισε αυτή την αδικία. Και μόνο πολιτικά και αυτό το θέμα μπορεί να λυθεί.
1: Να αντιμετωπιστεί. Επίσης,
0: δύο σοβαρά θέματα
1: να ρωτήσω.
0: Και στα δύο θέματα, ναι. Έχει και θετική απεικόνιση το μέτρο και το ένα και το άλλο. Αλλά έχει και την, ναι. αδικία του.
1: Είχα την πεποίθηση ότι ακούγοντάς σας πριν ακόμη ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τα μέτρα για τους συνταξιούχους, ότι ειδικά για τη 13η σύνταξη, τότε που λέγανε όχι θα είναι 300, όχι θα είναι 400, όχι θα είναι 600, όχι 700 κλπ, ότι κάτι θα γινόταν να δοθεί αυτή η 13η σύνταξη σε ένα κλάδο που, σωστά το επισημάνατε, τράβηξε τα πάνδυνα στα μνημονιακά χρόνια. Δηλαδή είχε τις μεγαλύτερες περικοπές, ήταν πετσοκόμματα κανονικά, ας πούμε.
0: Κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Παθανασίου, λέγανε στους συνταξιούχους κατά τα χρόνια των μνημονίων, βάλτε πλάτη,
1: έτσι.
0: Θα σας πιώσουμε στο μισό της συντάξης, της μείωσαν στο μισό, mm-hmm. η κύρια σύνταξη όλων των συνταξιούχων μειώθηκε κατά 52%,
1: 52.
0: Η επικουρική κατά 55-60%, mm-hmm. το εφάπαξ κατά 60%. Περιμένανε λοιπόν, αφού βγήκαμε υποτίθεται από τα μνημόνια, παρά το ότι κυριαρχούν και κυβερνόμεθα ακόμη από τους μνημονιακούς νόμους, περίμεναν οι συνταξιούχοι κάτι να αποκατασταθεί.
1: Έτσι.
0: Τώρα ακούνε οι συνταξιούχοι ότι προτεραιότητα είναι να εξοφλήσουμε τα δάνεια του πρώτου μνημονίου που πρέπει να τα εξοφλήσουμε το 2042. Ότι τα πλεονάσματα δεν είναι για να σας δώσουμε 13η σύνταξη, ότι θα διακυβευτεί η δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας και ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό
1: σχόλος. Αυτή η ευστάθεια και η ευστάθεια οικογενειακή και του οικογενειακού εισοδήματος.
0: Αλλά δεν πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι.
1: Έτσι. Και κάτι
0: δεν
1: άλλο.
0: Δεν πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια, κύριε Παθανασίου και αγαπητέ. Κύριε Τριανταφυλλίδη, μια αξιοπρέπεια συνταξιού.
1: Μισό λεπτό, κύριε Μητρόπουλε, για να μην το λησμονήσω. Λέγαμε για τις συντάξεις κυρίας. Η χείρα αγρότησα παίρνει αυτό που παίρνουν όλες οι υπόλοιπες χείρες.
0: Δυστυχώς,
1: αυτό δεν είναι τεράστια 15, αδικία.
0: Με ένα νόμο του 2015, το τρίτο μνημονιό που ψηφίσανε και τα τρία κόμματα του μνημονιακού, ναι, τόξου, δυστυχώς,
1: ναι,
0: δυστυχώς, όταν η αγρότησα πάει να πάρει τη σύνταξη κυρίας και έχει και δική της αγροτική, της κόβεται η βασική σύνταξη από τη δική της και πάει στα τάρταρα η σύνταξή της. Με ένα νόμο που ισχύει από το 2015 και τελειώνει το 2031. Δυστυχώς αυτό ψηφίσανε με το τρίτο μνημόνιο
1: δεν
0: τα τρία κόμματα του, ναι, μνημονιακού τόξου.
1: Ναι, αυτό δεν θα έπρεπε να έχει αποκατασταθεί. Άντε αυτοί που
0: το
1: ψηφίσανε,
0: εγώ το ίδιο ρώτημα,
1: ναι, μαύρη τύβλα στα αυτά τους, να πούμε. Λοιπόν, αλλά τώρα που βγήκαμε μετά το 18 το καλοκαίρι, βγήκαμε από τα μνημόνια, δεν θα έπρεπε. Αυτό δεν είναι ύψιστη. Δηλαδή, μιλάμε, όλες οι χείρες είναι ίσες, αλλά μερικές είναι πιο ίσες από τις άλλες.
0: Μα η αγρότηση
1: είναι George Orwell.
0: Που είναι οι πιο υποβαθμισμένες οι συντάξεις.
1: Έτσι, το 300-400 ευρώ.
0: Που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Που έχουν δουλέψει από τα 17 τους, 18 τους, μέχρι τα 70 τους. Και τους λέει ότι θα σας δώσω σύνταξη 300 ή 200 ή 150 ευρώ, επειδή θα σας κόψω το βασικό κομμάτι.
1: Έτσι. Εγώ τώρα θέλω να κλείσω. Άκουσα τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, εκτός και αν έχεις, Γκέλικα, κάποια άλλη ερώτηση εξειδικευμένη.
2: Εγώ ήθελα να ρωτήσω
1: για
2: το εξής.
1: Γιατί θέλω να το ρωτήσω, κάτι πολιτικό θέλω να ρωτήσω.
2: Εντάξει, με αυτά που λέγαμε στην αρχή για τα εισοδηματικά κριτήρια, ότι πλέον μπαίνει ο κόφτης στα 65 χρόνια και όχι στο εισόδημα του καθενός.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν κάποιοι, όπως είπατε, που παίρνουν 3.000, κάποιοι που παίρνουν 2.500, αν και τη σήμερα ημέρα ούτε και αυτά δεν είναι πολλά, εν πάση περιπτώσει. Όμως, αν λέει ο Πρωθυπουργός, κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο, ότι είναι συγκεκριμένο το κονδύλι που θα δοθεί εκεί και δεν μπει στο ηλικιακό το όριο, πού θα μπει? Αν μπει στα 800 ευρώ, αυτός που παίρνει 1.200 επίσης θα αδικηθεί. Γιατί

0: Ούτε και με 1200 μπορεί να
1: ζήσει. Δεν έχει όρια τέτοια. Δεν έχει ούτε περισσιακά, ούτε
2: εισοδηματικά. Δεν υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Γι' αυτό λέμε κάποιος μεγάλη περιουσία.
0: Μπράβο. Αυτό πώς δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι η αδικία θα μπορέσει να αποκατασταθεί? Αν δεν είναι ηλικιακό το όριο, πού πρέπει να μπει το κριτήριο?
1: Κανένα κριτήριο.
2: Να
1: μην πει
2: πάρουν όλοι.
1: Το 65, 400 ευρώ.
0: Αν είναι συγκεκριμένο το ποσό. Μα είναι συγκεκριμένο το ποσό που πρέπει να δοθεί. Λέει
2: εξαιρούνται
0: το
2: όχι, εξαιρούνται οι φτωχότεροι λέμε.
1: Μισό λεπτό.
2: Να
1: Γελί.
2: Βρει τρόπο να μην εξαιρεθούν.
0: Αυτό λέω, ποιος είναι ο τρόπος?
1: Ναι,
0: αυτό ρωτάω.
1: Μισό λεπτό. Καταρχήν ξεκινάμε από τη διαπίστωση. Η διαπίστωση είναι ότι είναι άδικο αυτός που είναι άνω των 65 και έχει 2.000 και 2.500 και 3.000 ευρώ σύνταξη να πάρει το 400, και αυτός που είναι κάτω των 65 και παίρνει 700 και 800 ευρώ
2: αυτό
1: σύνταξη
2: που,
1: να μην πάρει
2: λέτε,
1: επειδή είναι
2: είπα...
1: κάτω
2: αυτό
1: των 65. Αυτό
0: ωραία. Αυτό, εγώ ρωτάω τώρα, αν το κριτήριο δεν είναι αυτό, ποιο μπορεί να είναι για να αποκατασταθεί η αδικία?
1: Αυτός το σκεφτεί η κυβέρνηση.
2: Το κριτήριο είναι χωρίς ηλικιακό,
1: αν είμαστε κυβέρνηση.
2: Χωρίς ηλικιακό κόφτη. Χωρίς περιουσιακά κριτήρια.
0: Άμα σου λέει δεν έχω τόσα πολλά λεφτά, πρέπει κάπου να το βάλω το κριτήριο.
2: Μα όταν βλέπει ο συνταξίουχος ότι αύριο θα πληρώσει 13 δις επειδή του περισσεύουν στη γερμανική και γαλλική κυβέρνηση που τους χρωστάει να τα δώσει σε 30 χρόνια και τα δίνει προώρα, να βγάλει ένα δισεκατομμύριο, να φάνε και οι άνθρωποι, να ζήσουν και οι άνθρωποι, να εξοφλήσει και τους δανειστές.
0: Άρα λοιπόν, να τα πάρουν όλοι δηλαδή. Ανεξαρτήτως πόσους
1: αν ήθελε να βάλει
0: και ανεξαρτήτως ηλικίας.
1: Αν ήθελε να βάλει κάποιο κόφτη, εγώ θα έβλεπα λογικό και είναι σωστό αυτό που λες, ότι το ποσό είναι συγκεκριμένο. Αν ήθελε να βάλει ένα κόφτη, δεν θα βάζει το ηλικιακό άνω των 65 και κάτω των 65.
0: Γιατί, αν εγώ δούλεψα μέχρι τα 52. Εξού και παίρνω τόσο μικρή σύνταξη και ο άλλος δουλεύει μέχρι τα 67 και παίρνει 1200.
1: Το εξειδικεύει, το εξατομικεύει.
0: Δεν θα είναι αδικία να
1: το
0: με πάρει.
1: Το εξατομικεύεις, έχεις στο μυαλό σου αυτούς που βγήκαν στη σύνταξη νωρίς.
0: Λέω παράδειγμα.
1: Okay, okay. Αυτό είναι
0: για να παίρνουν τόσο μικρή σύνταξη. Κάποιος λόγος υπάρχει.
1: Μα δεν είναι η μικρή ή μεγάλη σύνταξη. Εδώ μπαίνει όριο το ηλικιακό.
0: Μα λες αυτοί που παίρνουν τα 700 και τα 800.
2: Δεν πάμε τώρα στη λογική.
1: Άνω των 65 δεν παίρνουν μικρή σύνταξη.
0: Φυσικά, αλλά εκεί θα το πάρουν.
2: Όσοι βγήκανε σε μειωμένη σύνταξη, γυναίκες κυρίως, λόγω ασθενείας, λόγω του ότι μπήκαν αργά στην αγορά εργασίας, είναι με βαρέα και ανθυγινά που τους παρέχει ο νόμος να βγαίνουν στα 62, είναι οι ναυτεργάτες μας που τους παρέχει ο νόμος να βγαίνουν στα 62 και μέχρι στα 65. Άρα λοιπόν, γιατί να αποκλειστούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και να μην πάρουν
1: οποία,
2: και αυτοί το
1: 400. Ναι, ερώτηση η οποία μένει αθεράπευτη, αλήτρωτη που λέμε. Του αλυτρώτου. Λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: θέλω να κλείσω με μια ερώτηση.
0: Πολιτικό.
1: Και με αυτό να κλείσουμε με τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Λοιπόν, άκουσα τον Αλέξη Μητρόπουλο να λέει σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, 13η σύνταξη, 13ος μισθός, από τη στιγμή που τα δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας κλπ. Είπε όχι, δεν πρέπει να πάρουν 13ος μισθό, 13η σύνταξη κλπ. Είπε ότι τελικά, άκουσα τον Αλέξη τον Μητρόπουλο να λέει, το θέμα πλέον θα λυθεί πολιτικά. Τι εννοούσε ο Αλέξης Μητρόπουλος?
2: Εννοούσε ότι μετά τη δεύτερη ταφόπλακα που βάλε το Συμβούλιο Επικρατείας, η πρώτη μπήκε από την κυρία Σεκελαροπούλου το 19, που τρεις μήνες πριν ανέβει στην Προεδρία της Δημοκρατίας, είπε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρέπει να πάρουν δώρα, διότι και χωρίς τα δώρα ζουν αξιοπρεπώς. Ήρθε λοιπόν το 26 πάλι το Συμβούλιο Επικρατείας, με άλλη σύνθεση, με άλλον πρόεδρο, όχι την κυρία Σικελαροπούλου, και είπε το ίδιο. Αφού λοιπόν είπα οι δύο ολομέλειες του Συμβουλίου Επικρατείας έβαλαν τα φόπλακα και είπαν όχι, οι δημόσιοι υπάλληλοι ζουν αξιοπρεπώς χωρίς τα δώρα, η μόνη λύση που υπάρχει τώρα, αν θέλει η κυβέρνηση και τα κόμματα, είναι πολιτική.
1: Όχι, Αλέξη Μητρόπουλε, μισό λεπτό. Όχι, αν θέλουν, δεν συγκυβερνούν όλα τα κόμματα μαζί. Ένα κόμμα κυβερνάει και παίρνει την ευθύνη. Αυτό δηλαδή το λέω γιατί, για παράδειγμα, λέω, Αλέξη Μητρόπουλε, γιατί ήσουν σε αυτή την κυβερνητική πλειοψηφία, αν το 15 δεν ερχόταν η κυβέρνηση συγκεκριμένη υπό τον Αλέξη Τσίπρα, η ΕΡΤ δεν θα άνοιγε ούτε θα έπαιρνε πίσω τους 3.000 εργαζόμενους. Έτσι δεν είναι. Πολιτική ήταν η απόφαση.
2: Τα δώρα τα κατήργησε ο συμπατριώτης σας Βενιζέλος με τον Σαμαρά. Με υπουργό τον υπουργό.
1: Και την ΕΡΤ Σαμαρά Βενιζέλ την έκλεισε. Ναι,
2: τον κύριο Στουρνάρα. Και βεβαίως δυστυχώς τα δώρα ξανακοπήκανε με το τρίτο μνημόνιο. Άρα τα τρία κόμματα των μνημονίων, Τσίπρας, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, που έκοψαν τα δώρα και βάλανε νομοθετικά τα φόπλακα.
1: Ωραία.
2: Ήρθε το Συμβούλιο Επικεντρώσεις να συνονοηθούν.
1: Ερώτηση, δεν θα μου ξεφύγει ο Αλέξης Μητρόπουλος.
2: Ή την επόμενη,
1: ωραία,
2: ή την επόμενη.
1: Αυτά έγιναν τότε.
2: Τα δώρα.
1: Μπράβο, αυτά έγιναν τότε. Μιλάμε από σήμερα και μετά.
2: Τώρα η
1: δεδηλωμένη πολιτική βούληση της παρούσης κυβέρνησης, η οποία διεκδικεί να είναι και τρίτη θητεία κυβέρνηση, είναι αυτή, είναι δεδομένη. Βλέπει να υπάρχει κάποια ισχυρή εναλλακτική πολιτική πρόταση,
2: όχι,
1: η οποία
2: γιατί,
1: μπορεί...
2: Εξηγούμε γιατί.
1: Το λέει,
2: διότι
1: όχι.
2: Όταν δικαζόταν η απόφαση αυτή, η υπόθεση που συζητάμε τώρα,
1: ναι,
2: που έβαλε τα φόπλακα, αυτοί που αντιδίκησαν μαζί μας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και λέγανε όχι, μην δώσετε τα δώρα, είναι η σημερινή κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
2: Αφού ήρθε και λιτσοδός πολέμησε,
1: ναι,
2: τη μη επαναβίωση των δώρων.
1: Τέλειες.
2: Πώς θα έχει πολιτική βούληση να τα επαναφέρει.
1: Ναι, λέω, και εκτός από τη σημερινή κυβέρνηση.
2: Ναι. Ακοντράριο, εξ αντιδιαστολής το αποκλείω.
1: Έτσι. Υπάρχει άλλη εναλλακτική πολιτική βούληση. Α, τη σημερινή δεν ξέρουμε ότι αν συνεχίσει δεν θα υπάρχει.
2: Αν προκύψει άλλη κυβέρνηση, άλλη σύνθεση, άλλη προκύψει... βούληση πολιτική, ενδεχομένως. Αλλά με αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
1: Με τα υπάρχοντα κόμματα και τις υπάρχουσες, τον υπάρχοντα συσχετισμό πολιτικής δύναμης και της δημοσκοπής που βλέπει ο Αλέξης Μητρόπουλος, βλέπει να υπάρχει δυνατότητα.
2: Δεν βλέπω γιατί. Ουδέν κύριος Τσίπρας ουδέν μία συζήτηση έκανε προχθές στη Θεσσαλονίκη για τα δώρα, δεν μίλησε για την επαναβίωση. Ο δε Ανδρουλάκης ξελίζει μόνο τη 13η σύνταξη. Άρα βλέπω ότι τα κόμματα που κατήργησαν τα δώρα δεν έχουν σαφή και απερίφραστη και ανεπιφύλακτη βούληση
1: να τα επαναφέρουν.
0: Άρα συνεχίζουμε και οι τρεις.
1: Σαφέστατα σε όλα, Αλεξανδρός. Όχι
0: τότε.
1: Τώρα μου έλυσε και τις απορίες.
0: Ευχαριστούμε
1: θερμότατα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.

0: Θα στα πω εγώ, λέει η Γκέλη.
1: Έχω πληροφορίες.
0: Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Ξέρω ότι έχεις αγωνία να δεις τι θα γίνει με τη συναυλία του Ρέμου. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται.
0: Εγώ. Από πότε έχω αγωνία. Η αγωνία μου είναι τα στεγαστικά μου δάνεια. Άλλη αγωνία δεν έχω.
1: Από ό,τι φαίνεται δεν.
0: Ναι, για μα κάνει συναυλία ο Ρέμος ή δεν κάνει. Μην πω καμιά βαριά κουβέντα.
1: Για τις καλοσχέσεις μιλάω.
0: Για ποιες?
1: Αλεξανδρέ, για τις καλοσχέσεις μιλάω.
0: Α, ναι, ξυπνάω
1: και κοιμάμαι τη
0: με τις καλοσχέσεις των Μέγα Αλέξανδρου.
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου. Δεν έχει τελειώσει. Επομένως, δεν μπορεί ο Γιώργος Μαυρόπουλος να μας ενημερώσει, αλλά μου έδωσε κάποιες πληροφορίες. Ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος είπε ότι, όπως όλοι ξέρουμε, είναι από τη Θεσσαλονίκη, αγαπάει την πόλη του. Δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση να δημιουργήσει όλο αυτό τον τόρο και όλη αυτή την διχόνοια. Ναι. Είπε ότι ίσα ίσα εξέτασε διάφορα ενδεχόμενα, όπως να χρησιμοποιηθεί η πλατεία Αριστοτέλους, αλλά θα έπρεπε να κλείσουν πολλοί δρόμοι, θα υπήρχαν πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία, εκτιμά ότι θα έχει πολύ κόσμο. Επομένως, διάλεξαν αυτό το σημείο ως πλέον κατάλληλο για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και να αναγκαστούν να κλείσουν δρόμους οι αστυνομικοί. Και σίγουρα δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση ούτε να προσβάλλει, ούτε να δημιουργήσει διχόνοια ανάμεσα στους πολίτες.
0: Ναι, το
1: και
0: ερώτημα,
1: δήλωσε ότι λυπάται πολύ για όλο αυτό τον τόρο.
0: Το ερώτημα δεν είναι γιατί έγινε εδώ ή εκεί ή πέρα ή στο Επταπύργιο ή στην πλατεία Αριστοτέλους ή στην πλατεία της Χάνθ κλπ. Το θέμα είναι γιατί θα έπρεπε να εγκυβωτιστεί το άγαλμα, που το βλέπω κάθε μέρα, κάθε μέρα περνάω από εκεί. Λοιπόν, γιατί θα έπρεπε να εγκυβωτιστεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με σκαλοσχές, μπροστά, πίσω, δίπλα, από πάνω, από τη στέγη? Γιατί θα έπρεπε να γίνονται? Θα μπορούσε ακριβώς δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με σεβασμό στο, να γίνει να στηθεί η εξέδρα.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά από ό,τι λένε οι διοργανωτές, το έκαναν για να φαίνεται το τοπόσιμο, να προβληθεί, να το δουν και οι ξένοι. Να το δει όλος ο κόσμος, τι να σου πω, δεν έχω προσωπική άποψη επ' αυτού. Φαντάζομαι ότι για να το λένε έτσι θα είναι. Τώρα το αποτέλεσμα πάντως δεν είναι το καλύτερο δυνατό.
0: Τώρα που μου το λες, όντως ο Αντώνης Ρέμος μπορεί να έχει αυτή την καλή διάθεση και την καλή πρόθεση να επικοινωνήσει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, άρα Μακεδονία, άρα η Μακεδονία είναι εδώ, η Μακεδονία είναι ελληνική κλπ. Τα γνωστά, λοιπόν, να το κοινωνήσει, να το επικοινωνήσει και με άλλες χώρες.
1: Αυτή ήταν
0: κόντρα στη γνωστή
1: πρόθεση,
0: προπαγάνδα των Σκοπιανών και λοιπά.
1: Όμως τώρα το αποτέλεσμα, το αισθητικό, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε.
0: Όχι, μα γι' αυτό είπα, ότι είναι σιδερωμένος, σιδερόφραχτος Μέγας Αλέξανδρος. Αυτό είναι το μου.
1: Αλλά από ό,τι εξήγησε, αυτή ήταν η πρόθεσή του, την οποία πολύ ωραία και εσύ περιέγραψες. Πριν κλείσουμε, έχουμε ένα λεπτάκι μόνο να αναφερθώ στη συναυλία τη σημερινή που θα έχουμε στο τόξο της Χάνθ κεντρική σκηνή. Πάνος Μουζωράκης, Κωστής Μαραβέγιας ανεβαίνουν στη σκηνή, μια βραδιά γεμάτη μελωδία και διασκέδαση.
0: Εγώ να ευχαριστήσω θερμότατα την Γκέλη Παπαθανασίου, γιατί, γιατί εγώ θα συνεχίσω αύριο με την Ελένη την ιατρού και αύριο Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα είμαι στην Ελένη. Δυστυχώς
1: εγώ θα είμαι
0: δεν
1: πρώην.
0: Θα έχω την χαρά να έχω κοντά μου την αγαπημένη μου συνάδελφο την Γκέλη Παπαθανασίου, την οποία ευχαριστώ θερμότατα, γιατί κάθε συνεργασία είναι και καλύτερη από την προηγούμενη.
1: Έτσι,
0: την αγάπη μου.
1: Και τη δική μου έχεις.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι.
1: Την αγάπη μας σε όλους, βέβαια.
0: Την αγάπη μας σε όλους. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να έρχεστε εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται.
1: Να έρχεστε
0: πολλά...
1: και σε εμάς να σας βλέπουμε.
0: Και
1: έτσι,
0: να περνάτε από εδώ από το περίπτερο. Είμαστε απέναντι από το παλιό περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και ναι, και πρέπει να λέει ο Κοσμόγλου, λέει τέλος. Τέλος
1: για σήμερα. Αύριο στις 6 πάλι εδώ.
0: Να είστε καλά. 102 FM, R3, δυναμικά, θαρετά, πολυτασικά. Τι άλλο να πω.
1: Έτσι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναστάτωση σημειώθηκε το απόγευμα στη στάση μετρό Συντριβάνη, καθώς διασώστες του ΕΚΑΒ προσπαθούσαν να σταθεροποιήσουν άνδρα που είχε χάσει τις αισθήσεις του προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η διακομιδή του έγινε τελικά με την συνδρομή και της αστυνομίας. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. «Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στο Κανδύλι Μεγάρων, αλλά συνεχίζεται η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και την Εύβοια. Υψηλός κίνδυνος και στη Χαλκιδική. Κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου στην είσοδο των φοιτητικών εστιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα, διεμήνυσε υπουργός Παιδείας. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Συναγερμό σήμανε στη Χαλκιδική για άτομο που υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από πνιγμό. Η άμεση κινητοποίηση των εθελοντών διασωστών και η έγκαιρη άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ είχε θετικό αποτέλεσμα, καθώς η καρδιακή λειτουργία του ασθενούς επανήλθε στο σημείο του συμβάντος. Το περιστατικό αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρίας και κατόπιν στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας, εκφράζοντας την ανησυχία που είχε για τον πατέρα της. Ο μάρτυρας κατέθεσε και ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σήμερα σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα με τα αεροδρόμια Heathrow, Gatwick, Manchester, Stansted, Εδιμβούργου και Δουβλίνου να είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται με ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Περίπου 100 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο Heathrow και 367 έχουν καθυστερήσεις σύμφωνα με στοιχεία στην πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Περίπου 250 πτήσεις έχουν καθυστερήσει στο Gatwick, περίπου το 31% του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί, άνεμη νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Νεορίσιο, υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά αύριο στη Χαλκιδική. Αναστάτωση στο μετρό, άνδρας έχασε τις αισθήσεις του, μεγάλη κινητοποίηση. Εξειδίκευση μέτρων, οι αλλαγές και τα ωφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τριμερή στην Αίγυπτο, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σειρά επαφών, εν ώψη ΔΕΘ. Έντονη αντιπαράθεση με φόντο τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, επί κρίσης από την αντιπολίτευση. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν, η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας. Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής άντρα 53 ετών στο σταθμό Συντριβάνη του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η άμεση επέμβαση και εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλων εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής με κάρπα, απεινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι λειτουργήσε η αλυσίδα της επιβίωσης, καθώς πολίτες, αλλά και οι εργαζόμενοι του μετρό, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, ξεκίνησαν κάρπα και χορήγησαν την πρώτη απεινίδωση με αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Ο ασθενής, αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για περαιτέρω αντιμετώπιση. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στο Κανδύλι Μεγάρων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και την Εύβοια, υψηλός κίνδυνος για τη Χαλκιδική. Οι κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου στην είσοδο των φοιτητικών εστιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα, διεμήνυσε η Υπουργός Παιδείας. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Συναγερμός σήμανε στη Χαλκιδική για άτομο που υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από πνιγμό. Η άμεση κινητοποίηση των εθελοντών διασωστών και η έγκαιρη άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ είχε θετικό αποτέλεσμα. Στη δική για την τραγωδία των Τεμπών, η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας, εκφράζοντας την ανησυχία που είχε για τον πατέρα της. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Στο διεθνή χώρο, καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σήμερα σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα. Περίπου 100 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο Heathrow και 367 έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με στοιχεία στην πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Περίπου 250 πτήσεις έχουν καθυστερήσει στο Gatwick, που είναι περίπου το 31% του συνόλου. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί, η άνεμη νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναστάτωση στο μετρό. Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του. Μεγάλη κινητοποίηση σταθεροποιήθηκε και διακομιστήκε στο ΑΧΕΠΑ. Υποέλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά αύριο στη Χαλκιδική. Εξειδίκευση μέτρων για την ενέργεια, οι αλλαγές και τα ωφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τριμερή στην Αίγυπτο, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σειρά επαφών εν όψη ΔΕΘ. Έντονη αντιπαράθεση με φόντο τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ επί κρίσης από την αντιπολίτευση. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας. Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής άντρα 53 ετών σε σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η άμεση επέμβαση και εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλων εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής με κάρπα, απεινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι λειτουργήσε η αλυσίδα της επιβίωσης, καθώς πολίτες αλλά και εργαζόμενοι του Μετρό, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, ξεκίνησαν κάρπα και χορήγησαν την πρώτη απεινίδωση με αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Ο ασθενής, αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για περαιτέρω αντιμετώπιση. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. «Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς», τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στο Κανδύλι Μεγάρων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και την Εύβοια, υψηλός κίνδυνος στη Χαλκιδική. Κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου στην είσοδο των φοιτητικών εστιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα, διεμήνησε υπουργός παιδείας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια ναρκωτικών οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οι κατηγορούμενοι γονείς του Βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, απολογήθηκαν για τη θανάτωση του Βρέφους. Κατά την απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το Βρέφος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους ηλικίας 15 ετών. Συναγερμός σήμανε στη Χαλκιδική για άτομο που υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από πνιγμό. Η άμεση κινητοποίηση των εθελοντών διασωστών και η έγκαιρη άφιξη του ΕΚΑΒ είχε θετικό αποτέλεσμα. Με δημόσια δαπάνη 263,5 εκατομμυρίων ευρώ ανοίγει ο νέος κύκλος επενδύσεων στις ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω των σχεδίων βελτίωσης. «Επενδύουμε σε μια πιο δυνατή και πιο ανταγωνιστική ελληνική γεωργία», δήλωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σήμερα σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα. Περίπου 100 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο Heathrow και 367 έχουν καθυστερήσει, ενώ 250 πτήσεις έχουν καθυστερήσει στο Gatwick, περίπου το 31% του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί, ανέμι νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν ξεκινήσαμε τυχαία με το Snap, ένα γερμανικό συγκρότημα που στα τέλη των 80s και στις αρχές των 90s σαρώνανε στα κλαμπ της χώρας. Ακούγαμε παντού τα τραγούδια τους. Και ξεκινήσαμε με αυτούς γιατί σήμερα μάθαμε ότι θα βρίσκονται στη Σαββατιάτικη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Θα έχει και άλλες εκπλήξεις, θα σας τα πούμε αναλυτικότερα πιο μετά ποιοι θα παρευρεθούν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Μίλησε και ο ίδιος, έδωσε και κάποιες εξηγήσεις για το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με το πού στήθηκε η σκηνή γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. 8 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Τρίτη, μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία μας σήμερα. Γιορτάζουμε τη γέννηση της Παναγίας, γιορτάζει και ένα από τα πιο ωραία και έβηχα γυναικεία ονόματα. Γιορτάζει η Τσαμπίκα. Έχει κάτι πανηγύρια σήμερα στη Ρόδο. Άλλο πράγμα. Τυχερή όσοι βρίσκεστε εκεί. Είχα την τύχη να παρευρεθώ μια χρονιά σε πανηγύρι στη Ρόδο και οι άνθρωποι είναι πραγματικά έξω καρδιά. Και σήμερα λοιπόν μαζέψαμε ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και θα τα λέμε παρέα μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο. Ακούτε την νυχτερινή βάρδια στον καλύτερο ενημερωτικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, στον 102. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Θέλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28, και πάμε να ακούσουμε Mr. Presidents και πάλι όχι τυχαία.

Και η Mr. President, άλλο ένα γερμανικό χορευτικό συγκρότημα, θα βρίσκεται το Σάββατο μαζί με τον Αντώνη Ρέμο πάνω στη σκηνή. Ωραία πράγματα θα γίνουν. Ξεκινήσαμε γκρινιάζοντας για αυτή τη συναυλία. Να δείτε που θα γυρίσει το κλίμα και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Πάμε σε μια είδηση που θα μπορούσε να είναι τραγωδία, αλλά με την επέμβαση και του κόσμου αλλά και των εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης, τελικά είχε ευχάριστη κατάληξη. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα εδώ, στο σταθμό Συντριβάνη, στο κέντρο. Καθοριστική ήταν η άμεση κινητοποίηση πολιτών, εργαζομένων και διασωστών του ΕΚΑΒ, καθώς ένας 53χρονος άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή, αλλά αμέσως οι εργαζόμενοι που βρίσκονται μέσα στο μετρό, αλλά και οι πολίτες, οι οποίοι επέδειξαν σοβαρότητα και γρήγορες κινήσεις, τον κράτησαν στη ζωή του, έκαναν κάρπα, χρησιμοποιήθηκε και ο απεινιδιωτής που υπάρχει μέσα στο μετρό. Αμέσως έφτασαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, όπου του χορήγησαν τα απαραίτητα φάρμακα, τον σταθεροποίησαν και μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο για τις περαιτέρω εξετάσεις και για να τον παρακολουθήσουν. Είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Όπως είπαμε, σώθηκε από την καθοριστική αντίδραση των πολιτών και των εργαζομένων του μετρό και μπράβο τους. Την αναδεικνύουμε αυτή την είδηση γιατί είναι σοβαρή. Όλοι μας θα πρέπει να πάρουμε σεμινάρια κάρπα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Όποιος θέλει μπορεί να πάει στον Ερυθρό Σταυρό, που γίνονται αρκετά συχνά σεμινάρια κάρπα, αλλά και σχεδόν όλοι οι δήμοι της χώρας κάνουν αρκετά συχνά σεμινάρια κάρπα. Είναι κάτι που σώζει ζωές. Και από ό,τι έμαθα τελευταία, επειδή εγώ γνωρίζω, έχω πάρει κάποια σεμινάρια γύρω από το κάρπα, αλλάζουν αυτά. Δεν είναι δηλαδή το παλιό το κάρπα που ξέραμε κάποτε. Αλλάζουν, κάποιες κινήσεις αλλάζουν. Οπότε καλό είναι κάθε τόσο να ανανεώνουμε τις γνώσεις μας για να σώζουμε ανθρώπινες ζωές, γιατί ποτέ δεν ξέρετε πότε θα χρειαστεί. Συγχαρητήρια και πάλι στον κόσμο που επέδειξε ψυχραιμία και έσωσε μια ανθρώπινη ζωή.

Την Κυριακή Γρίβα φαντάζομαι τη θυμάστε όλοι, μια νεαρή κοπέλα 28 ετών που έπεσε νεκρή μετά από μαχαιριά από τον πρώην σύντροφό της έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Αυτό που μας είχε σοκάρει ήταν και το πόσο κοντά έγινε σε ένα αστυνομικό τμήμα, αλλά και η φράση που ακούστηκε από το τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας στο περιπολικό δεν είναι ταξί, κυρία μου, όταν ζήτησε η Κυριακή βοήθεια για να γυρίσει στο σπίτι της. Σήμερα λοιπόν, τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπτονται σε δίκη για την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως σχετικά με την υπόθεση της νεαρής κοπέλας. Οι αστυνομικοί κατηγορούνται ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της 28χρονης παρά τις προειδοποιήσεις για κίνδυνο από τον πρώην σύντροφό της. Ο φρουρός δεν ήταν σε ετοιμότητα να αντιληφθεί την προσέγγιση του δράστη, ενώ η επόπτρια δεν παρήχε καθοδήγηση ή βοήθεια στην αξιωματικό υπηρεσία για την ασφάλεια της Γρίβα. Η αξιωματικός υπηρεσίας δεν κινητοποίησε τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη, ούτε μερίμνησε για τη διάθεση περιπολικού, παρότι υπήρχε διαθέσιμο όχημα. Εκεί είναι που μας βγάζει εκτός αυτού. Και ο τηλεφωνητής του κέντρου άμεσης δράσης δεν αξιολόγησε σωστά το περιστατικό ως επίγον και δεν προώθησε την υπόθεση με την απαιτούμενη προτεραιότητα. Στο ΜΙΚΤΟ, λοιπόν, Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών θα διηγηθούν οι τέσσερις αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα και οι γονείς της ζητάνε δικαίωση για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, αλλά κυρίως τώρα μιλάμε για την αδιαφορία που έδειξαν οι αστυνομικοί και θα μπορούσαν να είχαν σώσει μια κοπέλα που βρισκόταν σε κίνδυνο.

0: FM.
1: Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Θα διαβάσω γρήγορα το μήνυμα της Αναστασίας που λέει: Γεια σου Γιάννη Γίγαντα. Μιλάει μάλλον για το πνευματικό μου ύψος, γιατί σωματικά δεν μοιάζω με Γίγαντα. Συναδελφικούς χαρακτηρισμούς, όταν ξεκινάς εσύ, εμείς πάμε για ύπνο γιατί έχουμε πρωινή εκπομπή. Α, είναι η Αναστασία, μια εξαιρετική ραδιοφωνική παραγωγός της πόλης από τον Velvet. Μπορείτε να την απολαύσετε κάθε πρωί, όταν φυσικά έχει διάλειμμα ο 102, έτσι, διάλειμμα για διαφημίσεις. Λοιπόν, πρέπει να αφήσω το στούντιο γιατί θα έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε γρήγορα για να σας πούμε όσα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 53χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σταθμό του μετρό. Εργαζόμενοι και πολίτες έκαναν κάρπα και χρησιμοποίησαν απεινιδωτή. Εξειδίκευση μέτρων για την ενέργεια, οι αλλαγές και τα ωφέλη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τριμερή στην Αίγυπτο, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σειρά επαφών, εν ώψη ΔΕΘ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στην Περιφερειακή, διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Άνδρας επανήλθε μετά από 45 λεπτά στη Χαλκιδική, διασώστες του έκαναν κάρπα. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας, τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Drones, πυροτεχνήματα και γιγαντοοθόνες στη συναυλία Ρέμου το Σάββατο, έδωσε εξηγήσεις για το άγαλμα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε. Πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα που έχει έρθει από τη Μαρία. Λέει: όλη η πόλη θα πάει στις συναυλίες αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή, Μισκούμπρια, Σάββατο στο Ρέμο, από ό,τι βλέπει. Και με ρωτάει αν θα πάω σε κάποιες από αυτές. Θα πάω και στις δύο, μάλλον, Μαρία. Εγώ, οτιδήποτε είναι 90s, δεν το αφήνω να περάσει έτσι. Τα νοσταλγώ αυτά τα χρόνια και με την πρώτη ευκαιρία θέλω να βλέπω καλλιτέχνες από εκείνη την περίοδο. Δεν θα ξεκινήσω με τη σοβαρή είδηση που είναι η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, αλλά θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Τον κύριο Πατούλη τον θυμάστε, τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, και την πρώην κυρία Πατούλη, νυν Μαρίνα Σταυράκη, έχουν χωρίσει, ήταν παντρεμένοι για χρόνια. Ανέβασε ο κύριος Πατούλης ένα βίντεο που λέει ότι περνάει ένα μήνυμα ότι στις επόμενες εκλογές θα είναι υποψήφιος, στις περιφερειακές εννοεί, για την περιφέρεια Αττικής, και μπήκε από κάτω η κυρία Μαρίνα Σταυράκη, πρώην κυρία Πατούλη, και του σχολίασε: πού να κατέβεις βρε κακομύρη. Μάλλον υποψιάζομαι ότι το διαζύγιο δεν βγήκε και με πολύ καλό τρόπο. Αλλά καλό είναι να μην γίνονται αυτά τα πράγματα, ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική και έχουν δημόσιο λόγο. Και πάμε στα σοβαρά τώρα. Τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Πολύ σημαντική συνάντηση. Η Αίγυπτος είναι παράγοντας και τη σέβονται όλοι στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή αυτή που έχει τόσα προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Είναι παραδοσιακά φίλος της Ελλάδας η Αίγυπτος. Το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς Έλληνες που βρήκαν καταφύγιο εκεί. Είναι πολύ σημαντική για την περιοχή, καθώς είναι πολύ ισχυρή και στρατιωτικά και οικονομικά. Η τριμερή συνάντηση είχε κύριο σκοπό τις συζητήσεις για την ενέργεια, τόσο για το φυσικό αέριο όσο και τη σύνδεση για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πήγαν πάρα πολύ καλά οι συναντήσεις. Θα ξαναγίνει τριμερή συνάντηση, αυτή τη φορά θα γίνει στην Κύπρο. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Σημαντικές δηλώσεις σε ένα κλίμα που οι γείτονές μας οι Τούρκοι καθημερινά και μέσα από βουλευτές που βγαίνουν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και ανεβάζουν τους τόνους, αλλά και ο ίδιος ο Ερντογάν που με κάθε ευκαιρία κουνάει το δάχτυλο στους γείτονές.

έχουμε ένα πρόσωπο απέναντι στους γείτονες και να μην υπάρχει διχογνωμία. Πραγματικά πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση που έγινε με την Αίγυπτο. Ακούγονται και κάποιες φωνές ότι θα γίνει και επέκταση των 12 μιλίων δυτικά της Κρήτης. Να δούμε. Όλα αυτά είναι στο άμεσο μέλλον πολύ σημαντικά να ξεκαθαρίσουν και να ξέρουμε τι γίνεται.

Κάθε χρόνο γίνεται η έρευνα PISA ή PISA, και τα δύο είναι σωστά, όπως θέλετε μπορείτε να το προφέρετε. Βγήκαν τα αποτελέσματα, τα παρουσίασε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Οι Έλληνες, ένας στους δύο Έλληνες μαθητές, δεν

Δεν κατανοούν τα βασικά, δηλαδή δεν διαθέτουν το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Αυτό, για να το κάνω πιο κατανοητό, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε καθημερινές απαιτήσεις της καθημερινότητας. Δηλαδή σε απλά μαθηματικά προβλήματα διαβάζουν ένα κείμενο και δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν, ενώ στις φυσικές επιστήμες δεν μπορούν να κατανοήσουν απλούς κανόνες χημίας και φυσικής. Ένα στους δύο. Εντάξει, είμαστε κάτω από το μέσο όρο των υπολείπων χωρών. Σε 96 χώρες γίνονται αυτά τα τεστ. Συγκεκριμένα, 40,9% των μαθητών αντιμετωπίζει προβλήματα κατανόησης στις φυσικές επιστήμες, 43,8% στην κατανόηση κειμένου και 49,5% στα μαθηματικά. Προκύπτουν και κάποια άλλα στοιχεία που λένε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα ως προς την πειθαρχία. Δεν πειθαρχούν οι σημερινοί μαθητές. Δεν βοηθάει, λέει, το σχολικό κλίμα, κυρίως τα προβλήματα εκφοβισμού που υπάρχουν, λέει, μέσα σε αυτά. Παρότι υπάρχουν, λέει, οι ψηφιακές υποδομές, λέει, στα σχολεία. Βέβαια, με υποσημείωση, υπάρχουν αρκετές ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και υλικοτεχνικές στα ελληνικά σχολεία. Οι μαθητές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο μεν στη μελέτη, διατηρούν, λέει, κάποιες επαγγελματικές προσδοκίες για το μέλλον, θέλουν να γίνουν κάτι, αλλά δεν παίρνουν τα ανάλογα εφόδια μέσα από το σχολείο. Όσοι ασχολείστε και έχετε νεαρά άτομα στο περιβάλλον σας, το βλέπετε. Δηλαδή, έχει απαξιωθεί το ελληνικό σχολείο. Σίγουρα πρέπει να γίνει κάτι στο άμεσο χρονικό διάστημα. Δεν μας παίρνει, δηλαδή, να το αφήσουμε και να το εξετάσουμε μια άλλη χρονική στιγμή. Πρέπει να γίνουν συσκέψεις από ειδικούς για να δούνε τι πάει στραβά στην ελληνική εκπαίδευση. Το μόνο θετικό είναι ότι η Ελλάδα σημείωσε μικρότερη κάμψη από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Δηλαδή, έπεσε το ποσοστό των μαθητών που είναι ικανοί στα μαθήματα, αλλά έπεσε λιγότερο από ό,τι έπεσε στις άλλες χώρες. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, το εκπαιδευτικό σύστημα σε πάρα πολλές χώρες περνάει κρίση. Περνάει μάλιστα κρίση, από ό,τι διάβαζα πριν από λίγο, και σε χώρες της Σκανδιναβίας, που ήταν υποδειγματικότατο το εκπαιδευτικό του σύστημα. Οι μοναδικές χώρες, λέει, που δείχνουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο είναι οι ασιατικές, και μιλάνε για την Ταϊβάν, την Κίνα, την Ιαπωνία και τελευταία μπήκε σε αυτό και η Ινδία. Επειδή έχω βρεθεί στην Ινδία, μπορεί να έχουμε την εντύπωση ότι η Ινδία είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα, και για τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου είναι φτωχοί οι άνθρωποι, αλλά την εκπαίδευσή τους την προσέχουν πάρα πολύ, και μάλιστα έξω από κάθε σχολείο, επειδή κάποιο διάστημα γινόταν αρπαγή ανηλίκων, το φυλάνε και αστυνομικοί αλλά και στρατός. Προσέχουν πάρα πολύ τα σχολεία τους Ινδοί. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα. Ήμασταν περήφανοι για τους μαθητές μας κάποτε. Δηλαδή, λέγαμε ότι ενώ ήταν δύσκολο το σχολείο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, βγάζαμε καλούς μαθητές και μπαίναμε σχετικά έτοιμοι στα πανεπιστήμια. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Κάτι μου λέει, είμαι βαθιά αισιόδοξος, ότι τα παιδιά θα δουν αλλιώς τη ζωή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ματαιοδοξία που έχουν για το μέλλον, και θα ξεκινήσει μέσα από το σχολείο. Είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Λέει η Δέσποινα, αναρωτιέται αν θα πρέπει να πάει στο Ρέμο ή να πάει για μπάνιο το Σαββατοκυριακό. Μπορείς να συνδυάσεις και τα δύο, Δέσποινα. Το πρωί για μπάνιο, να γυρίσεις εγκαίρος, να βρεις τη θέση σου στον Αντώνη Ρέμο, γιατί θα γίνεται χαμός, και να απολαύσεις και τα δύο. Και τι μας λέει η Μαρία? Να επισημανθεί, λέει, ότι υπάρχουν αμέτρητα κοινά σε δασκάλους και καθηγητές. Όντως υπάρχουν κενά και οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Παρότι, λέει, διορίζονται κάθε χρόνο οι αναπληρωτές, φτάνουν, λέει, τους 40.000 κάθε χρόνο. Κάτι δεν γίνεται, λέει, σωστά. Μάλλον η Μαρία είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος και μιλάει με εμπειρία. Πάντα γινόταν αυτό. Αν θυμάσαι, δεν ξέρω βέβαια την ηλικία σου, αλλά αν είσαι κοντά στα 40 και στα δικά μας τα σχολικά χρόνια, τους πρώτες μήνες του εκπαιδευτικού έτους είχαμε κενά από καθηγητές στα σχολεία, τα οποία καλύπτονταν εκεί μετά τον Οκτώβριο. Μετά την 28 Οκτωβρίου αρχίζαμε και λιγοστεύαν τα κενά που είχαμε, όπως και κάποιες φορές αργούσαν να έρθουν και τα βιβλία. Δυσκολίες υπήρχαν πάντα, αλλά υπήρχαν καλοί εκπαιδευτικοί και υπήρχε και το κατάλληλο κλίμα για να μάθει ο μαθητής. Νομίζω ότι το κλίμα είναι αυτό που έχει αλλάξει τη σημερινή κατάσταση.

Τι μάτι και κακό είναι αυτός στους Έλληνες παίχτες που αγωνίζονται σε ξένες ομάδες και συγκεκριμένα στην Dortmund. Μετά το Κωνσταντέλια που τραυματίστηκε ο άνθρωπος ενώ ξεκίνησε καταπληκτικά στην Bundesliga, τώρα στο μάτς του Champions League που δίνει αυτή τη στιγμή η Dortmund, στο 27ο λεπτό ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ενώ έκανε καταπληκτικό παιχνίδι μέχρι εκείνο το λεπτό, αισθάνθηκε αδιαθεσία και σωριάστηκε στο χορτάρι. Μάλιστα κρατούσε με το χέρι του το στήθος του, έδειχνε ότι δυσκολεύεται να αναπνεύσει και έφυγε με φορείο και με δάκρυα στα μάτια. Δηλαδή φαίνεται αρκετά σοβαρό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ελπίζουμε να είναι κάτι της στιγμής, να μην έχει κάτι το παιδί. Είναι ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχουμε αυτή τη στιγμή και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκεί στην Dortmund κάντε κανένα τρισάγιο, φωνάξτε κανένα παπά, γιατί την πληρώνουν οι Έλληνες παίχτες και στο τέλος δεν θα έχουμε κάποιον να παίζει στην εθνική μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και να είναι κάτι της στιγμής. Μάθανε στην Ελλάδα ότι οι ποινές μας δεν είναι και τόσο πολύ σκληρές και έρχονται εδώ οι ξένοι, πάνε στα δικαστήρια και μας αντιμετωπίζουν και λίγο ελαφρά. Ένας Πολωνός 40 ετών καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή, γιατί όταν φωνάζαμε από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις ότι δεν πρέπει να ψήνουμε γιατί φυσάει και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, αυτός έκανε μπάρμπεκιου στην περιοχή της Πανομής. Ξέσπασε φωτιά και όχι μόνο ξέσπασε φωτιά, ο κύριος αυτός δεν ειδοποίησε ο ίδιος την πυροσβεστική. Κάποιος άλλος την ειδοποίησε. Ήταν προκλητικότατο στο δικαστήριο. Δεν με νοιάζει αν καταδικαστώ. Δεν με νοιάζει πολύ αν καταδικαστώ ή όχι. Έδωσε και τις εξηγήσεις του. Δεν περίμενα να γίνει κάτι κακό. Δεν ήξερα ότι απαγορεύεται. Είδα ότι πήρε φωτιά, αλλά είχε θάλασσα και ο αέρας την έσπρωχνε, λέει, προς τα εκεί. Δεν έσβησα εγώ τη φωτιά, αλλά ήρθε όχημα της πυροσβεστικής. Δεν καταλάβαινα τον κίνδυνο. Στα 5-6 μέτρα ήταν η θάλασσα. Πώς κάνετε έτσι? Ακούστε τώρα απολογία ανθρώπου στο δικαστήριο ενώ έχει προκαλέσει πυρκαγιά. Τι να πω. Δεν βλέπω τηλεόραση, λέει. Δεν ήξερα, λέει, ότι απαγορεύεται να κάνουμε μπάρμπεκιου. Α, δηλαδή στην Πολωνία όταν φυσάει και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, πάτε με τις φωτιές και παίζετε, πώς το λένε, πετάτε ο ένας τον άλλον κουκουνάρια πυρωμένα. Τέλος πάντων, όπως είναι να γίνει με τα διπλώματα, δηλαδή οι ποινές μας να ισχύουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καλό θα είναι κάποια στιγμή, αφού υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ποινές που τρώει κάποιος σε μια χώρα να μεταφέρονται και στη δικιά του χώρα. Δηλαδή ο Πολωνός να μετέφερε τους 8 μήνες που πήρε εδώ πέρα, να δούμε αν θα ήταν τόσο άνετος και τόσο ωραίος. Δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σωτήρη αποδείχθηκε η αλυσίδα επιβίωσης στην περίπτωση ενός 53χρονου που υπέστη καρδιακή αναπνοή στο σταθμό Συντριβάνι. Καρδιακή ανακοπή στο σταθμό Συντριβάνι. Η άμεση επέμβαση και εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλων εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής με κάρπα, απεινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης. Πολίτες αλλά και εργαζόμενοι του μετρό, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, ξεκίνησαν κάρπα και χορήγησαν την πρώτη απεινίδωση με αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Ο ασθενής, αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Αρνήθηκαν στις απολογίες τους ότι σκότωσαν το βρέφος, ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα. Προφυλακιστέως και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το παραπεμπτικό βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Κλειστή για 6 ώρες από τις 11 το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τις 5 τα ξημερώματα θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετέωρων. Ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου 6 χιλιόμετρων από το νησί Χάρκ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τοπικές πηγές. Το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από βλήμα που εκτόξευσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο αγκυροβόλιο του νησιού, ανέφερε το πρακτορείο. Δεν υπάρχουν θύματα, καθώς το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές τα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με μια επιστολή που απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και περιήλθε σε γνώση του γαλλικού πρακτορείου. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 4 με 5 βοφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Πιάνω,
4: κιάλω,
3: βάζω, στο κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: μου και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε και το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μέσω Viber τα μηνύματά σας, 6930-07-82-28. Το Σάββατο λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος θα δώσει για τα 30 χρόνια της καριέρας του μια μεγάλη συναυλία στην Νέα Παραλία, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχει στηθεί ήδη η σκηνή. Από εδώ ξεκίνησε ο Αντώνης Ρέμος. Έδωσε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ήταν ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένος. Το κάνει γιατί το ένιωθε, λέει. Ήθελε να κλείσει αυτόν τον κύκλο της καριέρας του στην πόλη που τον ανέδειξε και τον αγάπησε και τον στήριξε. Θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία, έδωσε αυτή την υπόσχεση. Θα είναι μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχει δει ποτέ η πόλη. Οι πρόχειροι υπολογισμοί κάποιων μέσα από τα τουριστικά πρακτορία και τα Airbnb που έχουν κλειστεί για εκείνη τη μέρα μιλούν για πάνω από 250.000 κόσμου που θα βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο. Απολογήθηκε και για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν το φανταζόταν ποτέ, είπε, ότι θα γινόταν τέτοιο θέμα. Εξήγησε ότι η επιλογή έγινε με γνώμονα το σημείο εκείνο που θα δημιουργούσε το μικρότερο πρόβλημα στην πόλη ως προς το κυκλοφοριακό. Είπε ότι δεν φαντάστηκε τον τόρο που θα δημιουργούσε. Δεν ήθελα, λέει, να δημιουργήσω ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα και να σταματήσει να κινείται η πόλη. Είπα να πάμε σε ένα άλλο μέρος που γινόταν ως επιστοπλίστων τα περισσότερα μουσικά γεγονότα. Έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, λέει, σε αυτό το σημείο. Πράγματι, έχει ξαναγίνει μάλιστα στην αυλία λαϊκού τραγουδιστή του Κωνσταντίνου Αργυρού στο ίδιο σημείο. Να πούμε έτσι χαριτολογώντας, αναφέρθηκε και σε κάποιες εκδρομές που έχουν οργανωθεί. Σας είχα πει και εγώ μέσα από εδώ πέρα ότι από την επαρχία θα έρθουν άνθρωποι που θα πάνε να δουν τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και μετά συνδυαστικά θα κάνουν εκδρομή για να πάνε να προσκυνήσουν στον Άγιο Παΐσιο στη Σουρωτή, και κάποιοι θα έχουν αγοράσει εισιτήρια για να πάνε να δουν τον αγώνα μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ποιοι θα είναι μαζί με τον Αντώνη Ρέμο? Εκεί είναι η μεγάλη η έκπληξη. Το αποκάλυψε σήμερα. 10 καλλιτέχνες θα βρίσκονται στο πρόγραμμα του: Δέσποινα Βανδύ, Κώστας Χατζής, Gypsy Kings, Μαντό, Κέτι Γαρμπή. Σας είπα και πριν, Snap, ο Mr. President. Και φυσικά θα έρθει καλεσμένος για να τον απολαύσει, γιατί είναι μεγάλος θαυμαστής του, ο Ροναλντίνιο, παιδιά. Ο Ροναλντίνιο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να δει Αντώνη Ρέμο. Φαντάζομαι θα είναι μπροστά σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δηλαδή δεν θα μπορούμε να του ζητήσουμε αυτόγραφο του Ροναλντίνιο. Είναι ωραία πράγματα να γίνονται στην πόλη, να υπάρχει ασφάλεια, γιατί εγώ έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκείνη τη μέρα για τη Θεσσαλονίκη και για την κίνηση της πόλης. Καλό θα είναι, αν δεν έχετε κάποιο λόγο που δεν μπορείτε να αναβάλλετε, να μην χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητό σας για να φτάσετε μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης και να απολαύσετε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όσο δυνατόν δηλαδή να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στην πόλη. Να την απολαύσουμε, να περάσει καλά η Θεσσαλονίκη, να έχει και μια ωραία μέρα. Από ό,τι είδα τον καιρό θα είναι μια χαρά και η θερμοκρασία, αλλά δεν δίνει και καθόλου πιθανότητα βροχής. Οπότε όλα καλά, να μην γκρινιάζουμε. Και επειδή πάμε στα γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα, είχαμε και Champions League σήμερα, έπαιζε η ΑΕΚ, αντιμετώπιζε την ΛΑΣΚ, κέρδισε με 1-0, θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ η ΑΕΚ, ήταν καλύτερη από την συγκεκριμένη ομάδα. Δεν ήταν καλή στην τελική φάση η ΑΕΚ, δημιούργησε φάσεις αλλά οι επιθετικοί της δεν τις μετατρέψανε σε γκολ. Σημασία έχουν οι 3 βαθμοί, πήραμε 3 βαθμούς, αυτό κρατάμε, πάμε για το επόμενο μάτσο.

Τα πράγματα με το Γκαρέτσα φαίνεται ότι είναι σοβαρά. Αυτοί που είδανε την πτώση του, τα ξένα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μιλούν για πρόβλημα με την καρδιά. Ο τρόπος δηλαδή που σωριάστηκε στο χορτάρι και κατέρευσε, πιθανολογούν ότι υπάρχει πρόβλημα με την καρδιά. Ελπίζουμε να πέφτουν έξω και το παλικάρι να ξαναγυρίσει στα γήπεδα και κυρίως να είναι υγιής. Δεν έχει σημασία αν θα ξαναγυρίσει στα γήπεδα. Να είναι υγιής και να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Μακάρι να πέφτουν έξω πραγματικά. Όταν βγήκε το θέμα με την Αλβανία και τις διαδηλώσεις που γίνονται ενάντια στο τουριστικό σχέδιο που έχει η οικογένεια Τραμπ για κάποια μέρη στην Αλβανία, απασχολούσε πολύ τα εγχώρια μέσα εδώ στη χώρα μας. 101 μέρες διαδηλώσεων κλείνουν οι Αλβανοί και σήμερα γίνανε διαδηλώσεις, μάλιστα είχαν και συγκρούσεις έξω από το Κοινοβούλιο. Θυμίζουμε ότι οι γείτονες έδειξαν σθένος και αντιτάχθηκαν στα σχέδια που είχαν κάποιοι για εκμετάλλευση της γης τους για κέρδη υπέρ των πλουσίων. Είχαν κατακλείσει εικόνες στα social media σε όλη την Ευρώπη και όλοι μιλούσαν για το πόσο αντίσταση έδειξαν οι Αλβανοί σε κάτι τέτοιο. Και από τις διαδηλώσεις στην Αλβανία σας πάω στο μεγάλο εφιάλτη που έχουν πλέον όλοι οι Ευρωπαίοι, το πόσες ώρες ξοδεύουμε για να πάμε στη δουλειά μας. Στην Αθήνα, μέσος όρος για να φτάσει κάποιος στην εργασία του είναι τα 58 λεπτά την ημέρα. Αυτοί που χρειάζονται λιγότερο χρόνο είναι οι Ιταλοί και οι Σλοβαίνοι. Κατά μέσο όρο χρειάζονται 35 λεπτά για να πάνε, λέει, μέχρι την εργασία τους. Οι Σουηδοί και οι Ιρλανδοί χρειάζονται 57 λεπτά, όχι όμως επειδή υπάρχει μποτιλιάρισμα, αλλά επειδή έχουν επιλέξει να μένουν εκτός κέντρου, μένουν μακριά από τις κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας και διαλέγουν να ζουν, λέει, σε μέρη με δάση και γι' αυτό χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο, δεν έχουν προβλήματα με το μποτιλιάρισμα. 53 λεπτά χρειάζονται οι Ολλανδοί και οι Ρουμάνοι. Εδώ γίνεται το αντίθετο. Ενώ μένουν, λέει, κοντά στις δουλειές τους, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, λέει, με τα αυτοκίνητα. Είναι, λέει, σχεδόν σταματημένη κάθε μέρα μία ώρα στο δρόμο. Όλη η Ευρώπη βασανίζεται. Να, βλέπω εδώ το Βέλγιο, ας πούμε, χρειάζεται και αυτοί 57 λεπτά για να φτάσουν, λέει, οι εργαζόμενοι στις εργασίες τους. Κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά. Είμαστε πάρα πολύ πλέον στις μεγαλοπόλεις. Και η Θεσσαλονίκη έχει πρόβλημα. Πρόσφατα διάβαζα και οι Σέρεοι έχουν πρόβλημα και στα Τρίκαλα έχουν πρόβλημα, για να καταλάβετε. Στο Ηράκλειο έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, λέει, με το μποτιλιάρισμα, όχι μόνο τους τουριστικούς μήνες, όλη τη χρονιά. Κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να αποσυμφοριστεί η κίνηση και να διευκολύνουμε τις ζωές των ανθρώπων. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 53χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σταθμό του μετρό. Εργαζόμενοι και πολίτες έκαναν κάρπα και χρησιμοποίησαν απεινιδωτή. Εξειδίκευση μέτρων για την ενέργεια, οι αλλαγές και τα ωφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τριμερή στην Αίγυπτο, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σειρά επαφών εν ώψη ΔΕΘ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στην περιφερειακή, διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας, τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Δεξαμενόπλιο έγινε στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης στο νησί Χάρκ, με αντίπεινα απειλούν οι Ιρανοί. Drones, πυροτεχνήματα και γιγαντοοθόνες στη συναυλία Ντρέμου το Σάββατο, έδωσε εξηγήσεις για το άγαλμα. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Βρετανός τουρίστας αποφάσισε πως θέλει να δει την Κρήτη. Πήγε λοιπόν διακοπές στα Χανιά, έκλεισε ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο. Κυλούσαν ωραία η πρώτη-δεύτερη μέρα. Την τρίτη μέρα άρχισαν να το τσιμπάνε τα κουνούπια. Περιμένετε τώρα να ακούσετε πού θα καταλήξω, έτσι. Την τέταρτη μέρα έφυγε από το ξενοδοχείο κακήν κακός, ζητώντας αποζημίωση από τον ξενοδόχο, γιατί είχε πάρα πολλά κουνούπια το δωμάτιο και το τσιμπούσανε. Μάλιστα, είχε τραβήξει φωτογραφίες από τα τσιμπήματα που του κάνανε σε μέρη του σώματός του και τους απείλησε ότι αν δεν επιστραφούν τα χρήματα άμεσα, θα τους κάνει αγωγή. Και όντως έκανε ο άνθρωπος αγωγή στο ξενοδοχείο με την αιτιολογία ότι του χάλασαν την ψυχολογία, καταστράφηκαν οι διακοπές του, δεν μπόρεσε να ξεκουραστεί και αντιμετωπίζει προβλήματα στην εργασία του όταν επέστρεψε. Απίστευτα πράγματα. Ο καθένας μπορεί να φαντάζεται και να ζητάει ό,τι θέλει. Αυτά συμβαίνουν. Όσοι έχουν να κάνουν με εξυπηρέτηση πιλατών, φαντάζομαι τα βλέπουν καθημερινά κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά πού πάνε και τα σκέφτονται πραγματικά.

Είναι όντως σοβαρά. Η ανακοίνωση λέει τα εξής. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό. Όπως ακριβώς λέγανε και οι αναλυτές πριν στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Κώστας είναι καλά δεδομένων των συνθήκων, υπογραμμίζουν, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Πραγματικά ευχόμαστε να είναι καλά το παιδί πρώτα απ' όλα και μετά θα σκεφτούμε το επαγγελματικό και το ποδοσφαιρικό. Να είναι καλά, πραγματικά, νέο παιδί. Σας πάω σε μια ιστορία στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Μανχάταμ, όπου δύο δίδυμες, η Ντέπι και η Λίζα Γκάντς, πάντα πρόσεχαν ότι όποτε τους έβλεπαν, τους γνώρισε καινούριος κόσμος, είχαν πάντα ένα βλέμμα απορίας, θαυμασμού. Πάντα τους φαινόταν περίεργο όταν έβλεπαν δύο δίδυμες. Έτσι τους ήρθε η ιδέα να ανοίξουν ένα εστιατόριο στο Μανχάταμ, όπου θα δουλεύουν μόνο δίδυμοι. Προσέλαβαν λοιπόν για μπάρμαν, για σερβιτόρους, για μάγειρες, για υποδοχή στην πόρτα. Πάντα δύο δίδυμα αδέρφια. Συνολικά από αυτό το εστιατόριο πέρασαν περίπου 150 ζευγάρια δίδυμων που δούλεψαν. Για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι τόσο πετυχημένο αυτό το εστιατόριο που για να βρεις... Το 1994 το φτιάξαν, έτσι. Για να βρεις τώρα τραπέζι σε αυτό το εστιατόριο υπάρχει αναμονή περίπου ένα μήνα για να βρεις τραπέζι. Και οι δουλειές επεκτάθηκαν. Επειδή πήγαιναν εκεί πέρα διάφοροι από τηλεοπτικές παραγωγές, από ταινίες, τους ζητούσαν να μεσολαβήσουν για να τους βρούνε δίδυμους για να παίξουν σε ταινίες. Άρα, εκτός από μαγαζί εστίασης, άρχισαν να ασχολούνται και με το να μανατζάρουν δίδυμους. Και από εκεί βγάζαν λεφτά. Και έψαξα κάποιες πολύ ενδιαφέροντα ρεκόρ για δίδυμους. Υπάρχουν παιδιά δίδυμοι με διαφορά 87 ημερών. Η Kate Elliot από την Ιρλανδία και η Amy γεννήθηκαν με 87 μέρες γιατί η μητέρα τους έσπασε τα νερά πρόωρα, οι γιατροί κατάφεραν να τη σταματήσουν και το δεύτερο μωρό γεννήθηκε με ασφάλεια 87 μέρες αργότερα. Η μητέρα με τα περισσότερα δίδυμα ήταν στη Ρωσία το 18ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια της ζωής της γέννησε 16 σετ διδύμων. Και μάλιστα δεν έκανε μόνο δίδυμα, έκανε και τρίδυμα μια φορά. Και τώρα ακούστε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Ο Jim Lewis και ο Jim Springer ήταν δίδυμοι, πανομοιότυποι κιόλας. Χωρίστηκαν στις 4 εβδομάδες, υιοθετήθηκαν από διαφορετικές οικογένειες. Δείτε πως τα έφερε η ζωή. Και οι δυο είχαν ένα σκύλο και οι δυο του έδωσαν το όνομα Toy. Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. Παντρεύτηκαν και οι δύο γυναίκα με το όνομα Linda. Χωρίσαν και οι δύο από τις γυναίκες τους, ξαναπαντρεύτηκαν και τη δεύτερη φορά και των δύο οι γυναίκες είχαν το όνομα Betty. Έδωσαν στα παιδιά τους σχεδόν το ίδιο όνομα, ο ένας το είπε James Allen, ο άλλος το είπε James Allen με δύο L και δύο N που υπάρχει και αυτό. Κάπνιζαν την ίδια μάρκα τσιγάρων χωρίς να το ξέρουν και οδηγούσαν την ίδια μάρκα αυτοκινήτου. Και μετά σου λέει να μην πιστεύεις στα παραφυσικά.

Αυτό ήταν, τελείωσε η σημερινή νυχτερινή βάρδια. Δίνουμε ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σωτήρη αποδείχθηκε η αλυσίδα επιβίωσης στην περίπτωση ενός 53χρονου που υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σταθμό Συντριβάνη. Η άμεση επέμβαση και εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλων εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής με κάρπα, απεινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης. Πολίτες αλλά και οι εργαζόμενοι του μετρό, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, ξεκίνησαν κάρπα και χορήγησαν την πρώτη απεινίδωση με αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Ο ασθενής, αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε και ανοχή σε τετελεσμένα. Διαμήνυσε εκ νέου στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Επεσήμανε δε ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Αρνήθηκαν στις απολογίες τους ότι σκότωσαν το βρέφος ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα, προφυλακιστέως και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Η νεαρή κοπέλα που το κρίσιμο βράδυ προσέτρεξε στην αστυνομία για προστασία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Κλειστή από τις 11 το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από το νησί Χάρκ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ επικαλούμενο τοπικές πηγές. Δεν υπάρχουν θύματα καθώς το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές τα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με μια επιστολή που απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και περιήλθε σε γνώση του γαλλικού πρακτορείου. Θέλω να βγει ένα μήνυμα, να σταματήσουμε να ψάχνουμε τι μας χωρίζει, αλλά να βρούμε αυτό που μας ενώνει, δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Με αφορμή τις αντιδράσεις, ο κύριος Ρέμος πρόσθεσε πως το τελευταίο πράγμα που ήθελε να δημιουργήσει είναι ένα κλίμα διχόνοιας. Μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, στη σκηνή, το ερχόμενο Σάββατο, θα βρεθούν η Μαντό, η Κέτι Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Gypsy Kings, η Snap, ο Mr. President, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Ζέλικο Γιουξίμοβιτς, η Δέσποινα Βανδύ, αλλά και ο Ροναλντίνιο. και ο καιρός ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί, η άνεμη νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.